0: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
1: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές, μεγάλες, και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τις βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
1: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότης, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσα να τις αυξήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο ανυπομονή σήμερα.
0: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
2: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
2: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
3: Στο 120% και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
4: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
3: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
4: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα

0: ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτσα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
1: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
0: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα, σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
1: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
1: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
5: Είναι η αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά

0: από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
1: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
2: Παρά τις αντικσοότητες των σχετικών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
1: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
3: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
1: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δουν, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
1: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
5: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
6: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
7: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη.

0: υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς του, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
2: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αβγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
1: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
3: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
4: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια.

0: ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά, καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων, οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία.

0: χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
1: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008 αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3 με 4 χιλιάδες γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
0: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
1: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κοσμοσπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυτα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά στα μαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ καιρό. Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι,
0: είναι
1: είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα, είχες άλλη ομάδα
1: το χρώμα μας
0: που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου,

0: Αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχρα, μαύρη τελέχη, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα, όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος. Γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντας σε, αισθάνθηκα άσχημα γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί?
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με, με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψεις το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, εκπροσωπείς μία ομάδα, άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει και εδώ, λέει, δεν κάνουν ταράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές. Αλλά το χρόνο με εγώ κάνω και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος...
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα, δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα. Το τι αρμοδιότητες θα δώσεις σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ και στον μπασκετικό. Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με
1: να δουλέψει. Να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη της καριέρας ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνί, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, αυτό 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα. Αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
1: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
0: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
1: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο

0: πολύ πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
1: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι. Ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
0: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με την
1: καρδιά. Περιπέτεια με την καρδιά, σωστό.
0: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
1: Μπράβο! Είναι και τα άλλα τα παιδιά.
0: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
1: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
0: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑΑ, με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
1: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα ήταν Λαμία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
1: Τη δεύτερη ζωή.
0: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγαινα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια,
1: γήπεδα,
0: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
1: Σωστό.
0: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχει και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ, τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω αν θέλεις εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους ιονοί, μάνατζερ, διευθυντές να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα.
1: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητές μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα. Και με όποιους συνεργάστηκα, νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε, μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
1: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
0: Ο γάμος προέκυψε.
1: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
0: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποθηκευμένο τον Πουρσανή.
0: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου
1: να
0: συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Ηλίας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική.

0: Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ. Δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
1: Την ώρα που βαφόμουν,
0: κάτι καλό,
1: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Ναι. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
0: Ανεπόζο,
1: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
0: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
1: όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στο Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Και παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου εδώ, σαν κερασάκι στην Τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε.
1: Θα κάνεις τα λαβέρι.
0: Ναι, γιατί πάντοτε, ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια. Από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις, τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα δύο χρόνια, τρία, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον, όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση.
1: Σωστό.
0: Θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικό κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατώ ένα κουμπί και βγαίνει χοντρή, βέβαια.
0: Άρα είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: τάδιο. Το momentum που λέμε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά εσύ, νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον γκολ του Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην Β' Εθνική τότε. Αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: Υπάρχει, καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζήμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
1: σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μου καταστήσει το Σερέκο.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει, ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος, το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του,
1: σωστά,
0: με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια, ε.
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι συγνωρίζεται και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Όχι, καμία. Σίγουρα
1: ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι, βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως κάπου εκεί. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς ανταποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Ναι, το Super Cup είναι. Εντάξει, ήταν ένα match.
1: Okay. One-off. Okay. Ναι.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League Face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ,
1: ναι, έτσι,
0: που να μπορέσει να τα.
1: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον ΝΕΣ των Χρυσούπολης. League Face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά. Ή οι παίκτες που φεύγουν για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκεί είναι η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
1: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εντάξει, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
0: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: 100% είναι εύκολο.
0: Να το κάνεις έτσι, ναι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να πω και πέρα να έχουμε μια πολύ καλή πορεία εκεί.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και του χρόνου στην Ευρώπη.
0: Το πρωτάθλημα και το κύπελο.
1: Και το κύπελο. Σωστό.
0: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: 100%.
0: Όπως επίσης και το κύπελο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι
1: να φτάσουμε
0: εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά κατά ψέματα. Και η Ευρώπη, ξέρετε, είναι σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις

0: Είναι τώρα. Τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί ότι μια ομάδα που δεν ήταν στο γάρντι.
1: Αυτό
0: είναι κίνητο, τρομερό.
1: Φοβερό. Οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
0: Ναι, και εκεί.
1: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
0: Τη φάγανε και.
1: Τα ίδια πάλι.
0: Την ήπιανε και προχθές.
1: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει. Και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
0: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
0: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
1: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί το έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
0: Να υδρώσεις.
1: Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη, όπως αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, από εκείνη ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι, ότι
1: πώς κατάφερε και
0: το 3-5-2
1: και
0: όλα αυτά που λέτε.
1: Το
0: 3-4, ναι.
1: Πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι
0: δογματικοί.
1: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το προπονητή.
0: Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν, ναι, και καθόταν εδώ, το είπε.
1: Που κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη, αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά συμβαίνουν αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
1: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαρμογή.
0: Όπως έλεγε ο Σερ Αλφ Ράμσι όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
1: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τους οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
0: που
1: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά σε συνδυασμό με τον Χρήστο.

0: πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε με τα γραφικά συν το βασικό κορμό που είχαμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι
1: και που είχες πει,
0: ανταγωνιστική.
1: Ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το Φούντα
0: και
1: το, και το Νους στις θέσεις εκείνες, να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας. Αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβε.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει η Όφη όσον αφορά το επίπεδο έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
0: Καταρχήν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να τον φανταστείς στη δική σου
1: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, θα κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
1: ξανά
0: που
1: λένε. Σπορ,
0: είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
0: Και πέρα, και συγγνώμη σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά,
1: έχει
0: καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: δεν θέλουμε μέσα. Να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε, μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω τώρα. Δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά. Δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζεις πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχεις συναντήσει? Που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίκτη μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη αυτό που πραγματικά ήταν λυσσασμένο για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή όταν έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει. Είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ
1: επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro, σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μήνυσε τσιγκούνης, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή, αν ήσουν αδερφό, θα μου έλεγε 4-3.
1: Ναι, αν ήσουν αδερφό, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Ακαδημία, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη. Κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
0: τη χρονιά
1: αίτητη, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
0: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση?

0: έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή.
1: Κοίτα, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένα απλό άνθρωπο.
0: Και θα πει κανεί, ο Καρυπίδη θα κάνει γλύψιμο στον Πούτσο και δεν του λέει.
1: Όχι, όχι. Δεν,
0: αλλά είναι πολύ σημαντικό ένα άνθρωπο.
1: Δεν είμαι
0: δεν
1: και τέτοιο
0: άνθρωπο.
1: Καταρχήν είναι πολύ απλό σαν άνθρωπο.
0: Το φαίνεται, ναι.
1: Το νιώθει πολύ κοντά σου, το νιώθει δίπλα σου. Δεν έχει. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Γίνεται, καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Δίνει χώρο, σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
0: Ναι, από το 18,
1: από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά έτσι, τα τελευταία χρόνια και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί για κάτω ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
0: Ναι, ναι,
1: τα αποτελέσματα.
0: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
1: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι.
0: Σχολείο και ο Ρασβάν. Όμως.
1: Μεγάλο, μεγάλο.
0: Σχολείο, μεγάλο.
1: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη, ναι.
1: Πήγαμε
0: ναι.
1: Και ένα τελικό.
0: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά.
1: Ναι, είχαμε
0: σωστό.
1: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο. Να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
0: ναι.
1: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
0: σωστό,
1: πόσο
0: σωστό.
1: Μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
0: ναι, και πολλά,
1: ηλικία.
0: Πιο χρόνια, περισσότερα
1: έχει,
0: χρόνια.
1: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
0: Αλλά
1: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
0: Τι κακό έχει ο Κόντις. Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Βάζε, του Κόντι.
1: Είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικό δεν θα το έλεγα σαν κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Θα το έλεγα
0: και το τελειομανής, εννοείται.
1: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι. Αρνητικό τέλος πάντων.
0: Ναι, έτσι.
1: Λίγο η γκρίνια του.
0: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
1: Χωριό.
0: Έπαιξε μπάλα εκεί. Είχε τοπική ομάδα.
1: Δεν πρόλαβα. Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
0: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, οι μαθητές να παίξουμε μπάλα ή.
1: Τα γνωστά. Γήπεδο, σχολείο.
0: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
1: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Έμεινες μόνος εκεί.
1: Εμένα στην
0: πρώτα
1: αρχή.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά.
1: Είχα πάει στην Τούμπα ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Trials.
1: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη. Σε μόνιμη βάση.
0: Και έμενες μόνος εκεί.
1: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα
0: λοιπά. Και σχολείο ταυτόχρονα.
1: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνεις.

0: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μεσοπιθετικός.
0: Μεσοπιθετικός.
1: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
0: Και ποιος εγκλημάτισε.
1: Όσο περνούσε ο καιρός, γυρνούσα και πιο πίσω. Γυρνούσα και πιο πίσω.
0: Είχες τότε ίδαλμα.
1: Μου άρεσε, κοιτάξτε, όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, ο τρόπος πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Εντάξει, είναι η οικογένεια εδώ.
1: Ήταν ο τρόπος που μου άρεσε πάρα πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί
0: του. Να παίζεις, σωστό. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
1: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο, έκανα τότε προπονήσεις μαζί του, ήμουν ασφαλιστέχνης, είχα γίνει επαγγελματίας. Τότε ένα τέχνη δεν υπήρχαν διεθνεί ομάδε. Με ένα μάτσο κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικό.
0: Ναι, πήγε στην Καβάλα και στην Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Από μια χρονιά.
1: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη. Ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρι το 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα. Το καλοκαίρι επέστρεψα. Και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
0: Σχολείο και ο Άγγελος.
1: Μεγάλο.
0: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε? Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
1: Νομίζω ότι όλοι τους, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, Από όλους πήρα κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν. Και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
0: Κάτι πήρες.
1: Από όλους.
0: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
1: Η Χάρτς προέκυψε.
0: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 μάτς, έβαλες γκολ.
1: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
0: Ο Φίσας είχε φύγει.
1: Ο Τάκης ήταν εκεί, τον πρόλαβα ένα χρόνο.
0: Α, τον πρόλαβε.
1: Ήμουνα τυχερός, τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι οι ομάδες, ακόμα και τώρα. Το ψάχνουν αυτό, να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών. Τα έφερε έτσι η ιστορία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας. Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Σκοτσέζικο.
1: Μεγάλη εμπειρία. Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά, μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίχτες μου, σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης, με άλλαξε πάρα
0: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζω όταν πρωτοπήγεσαι.
1: Ναι, ναι, ήταν η πρώτη.
0: Στο προγραμματικό
1: τσάμπιονς. Είχαμε κάποιου τραυματισμού εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα. Είχα παίξει και αμυντικό χάφ στο πρώτο μάτ στη Σκωτία.
0: Περίμενε τώρα, το διάβασα. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθο. Ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε ένα προπονητή, τον Τζάμπα, τον Λάσλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίο σου άλλαξε θέση.
1: Πού το βρήκε τώρα.
0: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντα. Και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη τη χρονιά στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
1: Ναι, τότε παίζαμε έναν τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλο πάντων.
0: Που παίζουν
1: με τι μεγάλε και τι δεύτερε.
0: Αυτό που μάθαμε στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο,
0: που
1: έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλα στους Ισιόνιους, δηλαδή, σαν να πηγαίνεις στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
1: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι. Στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν, έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης, είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι για τον κόσμο.
0: Τον ΑΠΟΕΛ.
1: Αλλά τότε και το ΑΠΟΕΛ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή εσύ έχεις ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, ΠΑΟΚ Άρης. Η Χάρτ δεν είχε, είχε βιωματικό αντίπαλο. Η Χάρτ.
1: Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο.
0: Ενδιβούργο.
1: Σαν πάω κάρι. Ναι, Ενδιβούργο.
0: Μετά ο Μόνια από ελ.
1: Μεγάλες
0: από όλα.
1: Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
0: Σωστό.
1: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί του Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά στην Ομόνοια, νομίζω ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
0: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
1: Σωστά.
0: Έχει και η ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός που παίρνει την Ξάνθη εκεί.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη ζωρίστηκα αρκετά στην αρχή.
0: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα. Κεντρική.
1: Ναι, πήγα τα πιάσαμε όλα.
0: Το πιαζέλο.
1: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
0: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
1: Λείπει, και εγώ το λέω.
0: Λείπει.
1: Λείπει. Μια ομάδα η οποία ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
0: Τζάμι.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει
0: σωστό.
1: Για κάποιο χρόνο. Οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά η γνωστή.
0: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Που παίξαν 3 μάτς παίξατε.

0: μάτς. Μεξικό,
1: Μάλι.
0: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
1: Κόλλησα λίγο τώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
0: Εντάξει, ήταν επιλογές.
1: Ναι, παιδιά, το λέω, ξέρεις.
0: Η ομάδα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών. Ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
1: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης Μουδουλάκης.
0: Το Φανούρη εκεί στις Εθνικές και στον Πλατανιά.
1: Και στον Πλατανιά.
0: Και στις Εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφη το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
0: Είναι μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη τώρα?
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
1: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα
1: έτοιμα. Όλοι, καλό μαθημένο.
0: Καμιά φορά τα απαιτούσα.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά.
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια, ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα πέρα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα, δηλαδή. Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου.
1: Βράχος.
0: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: χρόνια
0: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 18 και η μικρή τώρα 14.
1: Οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα όχι, δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος, αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλο σε αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτσε Μπαρτσελώνα. Με τα στέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα, έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετό, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για.
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία?
0: Πάνω σε τι?
1: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας
1: επάγγελμα.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποιο.

0: στιγμή κάποια... μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ από τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: ποια πόστο. Πίκρα ή απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι, σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά

0: αξέχαστο στην ιστορία όχι μόνο της ομάδας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι, ναι, με τον τρόπο
1: έτσι που όπως είχε, έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του, και του Άρη και του Ολυμπιακού πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν. Είχε πει ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης, πόσο χαίρομαι λέει, που θα πάνε αύριο τα Ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα του Γερμανού.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε στο γήπεδο.
1: Εικόνα,
0: και
1: εικόνα,
0: όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν αμερασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδευσε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα...
0: Όχι. Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στοίχιωνε κάτι. Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά...
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στοίχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και
0: οριμότητα,
1: στο
0: παιχνίδι του και οριμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η οριμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιον παίκτη wow ξέρεις συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό. Εκεί, το είχα μετά,
0: ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ,
0: ποιο... πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς ρε παιδί μου που τώρα στα πρώτα μου βήματα ας πούμε, έπαιξα με παίκτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα ας πούμε τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε εξής, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: καλά, εννοείται.
0: Θα βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες. Δανεική στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να το αντιμετωπίζεις.
0: Δεν έγινε αν γούσταρα, να μην ναι, παίξουμε και αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι, ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, σωστό, πολύ καλός με στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ προκριματικό.

0: Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα αξίζει να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις. Αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση. Ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχει μια εικόνα. Αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί ξέρω εδώ, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται. Καταρχήν, αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν, όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα, εννοείται. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε, τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch, που λέμε.
0: Να μην ξεκινήσει από χαμηλά, να ξεκινήσει από μια καλή βάση
1: ώστε
0: να μπορέσει, να βάλει και αυτός κάτι ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιεράπετρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
1: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές, μεγάλες, και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
1: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσε να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει καρότσες στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνετα σήμερα.
0: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξα αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιεράπετρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιεράπετρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
2: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
2: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
3: Στο 120-140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
4: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω.

0: Από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
1: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
0: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
1: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
0: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις. Αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής. Γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων και γιατρούς και ψυχιάτρους. Χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
1: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα, σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
1: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
1: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετής, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου. Αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακή χορή, μουσική

0: Και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
1: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετής μας. Το Ηράκλειο. Η Κρήτη μας είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
0: Το κρητικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
2: Παρά τις αντικσότητες των σχετικών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μενωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
0: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
3: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
0: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
0: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
5: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
6: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
7: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψουμε.

0: καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστον σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
2: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
1: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία.

0: ευκαιρία του.
1: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
2: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά, καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων, οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
2: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3.000 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
1: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
2: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ηλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
0: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από το Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands.

0: Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.
1: Και τι

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοσολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.

Σε κάθε γύρισμα, εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ελαιοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
2: Και πώς χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερο.

0: τίποτα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου το Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: είμαστε στο φαράγγι τη Πηλιώτισσα που το λέμε εμείς. Το φαράγγι τη Πηλιώτισσα. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι τη Παναγία τη Πηλιώτισσα που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές. Τα μικρά παιδιά είναι η παιδική του χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε. Αναστηλωμένο και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν. Ναι, όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εσύ να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού, αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, και το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους, ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλαιώδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπει στο δρόμο.
0: Είναι
1: ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εγώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τις μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. στο λαβύρινθο. Και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι.

0: Πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Λύρα. Από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Κουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Mm-hmm. Ήδη από τη Λίθινη
1: εποχή.
0: Δηλαδή κατηχείται το Κουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί?
0: Πάρα πολύ, και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το ταμιολάκι, ρακοκάζαμα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω? Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Κουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Κουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Κουδέτσι και αρπότανε γιατί ακριβώς σε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσεις όλο το χειμώνα.
1: Γινόταν και το Κουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
0: Γινόταν και αυτό.
1: Φεστιβάλ που υπήρχε στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοήθησαν πολύ να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή, ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες. Και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο, όταν μεγάλωνε, το κάνουν μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο Φαράγγι.

χωριού, συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα, Θεέ μου.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσης.
0: Της Βρύσης που είναι Βρυσότητα.
1: Ναι, ναι, από παλιά.
0: Από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκύτατες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Τράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είσαι χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Αφού δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν βρέξει δεν βγαίνουν.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό. Δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που πάμε συχνά. Τι
1: από
0: κάνεις.
1: Όλα, από όλα. Από όλα. Από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Φτύνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάτι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάτι.
2: Ναι, το πιλάτι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι, ναι,
2: ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς.
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό η Τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Αλατάκι. Και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει αυτή φούσκο μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε!
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι, να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι...
0: Δεν είστε από το γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα.
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εικόνια σας. Στα παιδιά σας. Τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά. Το κάνατε συχνά.
2: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Ό,τι σας ζητήξουν.
2: Ό,τι σας ζητήξουμε.

0: Ωραία, είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε. Δεν θέλει πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Σπίσουμε όλες, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε. Να κάνουμε. Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Αγγίγει μόνο του πολλά χρόνια,

0: τον Τσάρλ.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.

0: Ακριβώς, ναι.
1: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
0: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
0: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
1: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
0: Νομίζω πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
1: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
0: Προσπαθώ.
1: Προσπαθείτε.
0: Ναι.
1: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
0: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία, δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια, είτε εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται, με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
1: Καλλιτέχνες.
0: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
1: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
0: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
1: Σταμάτησαν όλα.
0: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά. Επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτό συναυδιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως.

0: Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα. Ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Δεν θα μπορούσα να το
1: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή, που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες, κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί

τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι χιάτιμα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα γρασί το μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα και πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάτι να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Βλέπω, λέει, και τρώει μόνο μεζά, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Δεν καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.
0: Σγούρα.
2: Hello, doctor.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αλαγιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου, γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα τους ταΐς το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Του λέω, τι κάνεις το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει, μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή, λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του, λέει, μα ιντάνε μωρέ κιόνα. Του λέει, Βερζινία, λέει, μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το στο ψήσω. Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το στέσω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει, καλά μωρέ σου το λέει. Και ο Μιχάλης μου φέρε τα ψέκια, πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντινατολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι.
1: Είσαι
2: καταγωγή είναι. Μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 350.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια, είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
2: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. δεν είναι ασκητική σπηλιά. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
2: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
2: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
2: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
2: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση.
1: Σωστό.
2: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
2: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήταν?
2: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα. Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
2: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτό λόγο δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
2: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αυτός.
2: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή γιατί... Αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει: δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους. Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους.
1: Καλή κυκοράκη.
2: Καλή κυκοράκη.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο. Και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
2: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
2: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
2: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
2: Είναι ένας χρησμός και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
2: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που.

0: προσπαθούμε να.
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσει, να τη συνεχίσει, να την μεταλαμπαδεύσει και ένα γιο, να του μάθει μαντινάδε. Και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στην γιόγκα όποτε θέλει.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό. Θα δει ότι θα με θυμηθεί μετά.
1: Σίγουρα. Σα ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειο.
2: Εκείνο που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι οι σπόροι της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι, σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα, εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε υπαίθριους χώρους. Οι κακές καιρικές συνθήκες επιτείνουν το πρόβλημα. Μέτρα στήριξης με στόχο την άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσκεψη στη Λάρισα για τον Πρωθυπουργό λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής.

0: αντιπαράθεση με φόντο την αποπομπή Guilfoyle, η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη, λέει ο Ανδρουλάκης. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξελίσσεται η καιρική διαταραχή στην Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ για Χανιά και Ρέθυμνο, οπότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις, ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Η ιστορία στη Ρεν θέλει να γράψει ο Όφη που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απευθεία σύνδεση με τη γαλλική πόλη με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα Χρύσα Ζερβού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς το λιμενικό σώμα και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι δομές υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο αφήξεων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 400 μετανάστες φιλοξενούνται κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί εσπεσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε κιόλας στην Ιερά Πέτρα και είδες από κοντά, Χάρη, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Καλησπέρα.
1: Ποιες συνθήκες? Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ιερά Πέτρα όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στις λάσπες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εχθές το βράδυ μέσα σε φορτηγά στις καρότσες των τριαξονικών όπου μεταφέρονται τα κυπευτικά προϊόντα. Ο χώρος που κοιμήθηκαν ήταν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κυπευτικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος...
0: Ένας ιδιώτης, ε?
1: Ένας άνθρωπος, ένας ιδιώτης, ο οποίος στο κάλεσμα του Δήμου έσπευσε αμέσως και πήγε 4 τέτοια φορτηγά για να κοιμηθούν, να μην είναι σε αυτά τα υπόστεγα που βλέπετε, τα υπόστεγα αυτά που είναι για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα, αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Mm-hmm. Εκεί θα κοιμηθούν και απόψε. 400 περίπου 20 έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα και δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί και θα εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Εχθές το πρωί ήταν 820. Αναχώρησαν 250 για τα Χανιά και το Ηράκλειο. Έμειναν 570. Σήμερα το πρωί έφτασαν 44. Και έφυγαν περίπου 200. Οπότε μένουν γύρω στα 420 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε 260 που είναι στο Ηράκλειο, πάμε στους 680. Αν προσθέσουμε και άλλους 300 και πλέον που είναι στην Αγιά,
0: είμαστε,
1: μιλάμε για
0: χίλιους
1: με χίλιους 100 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο νησί. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πότε θα αναχωρήσουν αυτοί. Γιατί το πλοίο που θα έρθει να τους πάρει θα πάρει 400 με 500 άτομα, άρα η μισή θα παραμείνουν στο νησί. Ναι. Και δυστυχώς δομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο χώροι για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακατάλληλοι χώροι στο Ηράκλειο. Στην Αγιά δεν λειτουργεί η δομή φιλοξενίας. Λειτουργεί ο χώρος για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ως δομή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν γίνεται εκεί η καταγραφή, δεν γίνεται εκεί η ταυτοποίηση. Οπότε δεν είναι ακόμα δομή. Είναι χώρος απλά για ένας λίγο πιο αξιοπρεπής από ότι ήταν χώρος για να κοιμούνται.
0: Τουλάχιστον να έχουν μια σκεπή από πάνω τους, όχι όπως εχθές
1: στην Ιερά Πέτρα. Όχι όπως στην Ιερά
0: Πέτρα. Γιατί το λέω, γιατί σε είχαμε σε απευθεία σύνδεση, θυμίζω και στους φίλους του τηλεθεατές, υποκαταρακτώδη βροχή εχθές.
1: Και εκείνη την ώρα γινόταν η διανομή του φαγητού. Απίστευτο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι τσαλαβουτούσαν μέσα στις λάσπες. Mm-hmm. Η Ιερά Πέτρα έχει σηκώσει για αυτή ένα μεγάλο βάρος. Έχει περίπου 4.000 άτομα, 3.923 άτομα έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Όταν σε όλο το νησί έχουν φτάσει 19.000, δηλαδή περίπου το 1 πέμπτο έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός σε σχέση με πέρυσι, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 800 άτομα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κατάλληλο χώρο και με την τοπική κοινωνία να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά ας έρθει το Υπουργείο να βρει ένα χώρο να μένουν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Θα σου πω μόνο, κλείνοντας, ότι την Τετάρτη τα ξημερώματα, μία από τις βάρκες με τα 90 άτομα, 91 συγκεκριμένα άτομα, έφτασε μέχρι την παραλία της Ιερά Πέτρας, την κεντρική παραλία της Ιερά Πέτρας, δίπλα ακριβώς από την πόλη. Δεν οδηγήθηκε εκεί από το λιμενικό, το Frontex. Mm-hmm. Έφτασαν μέχρι εκεί οι μετανάστες.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Χάρης Λεοντάκης για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα με το μεταναστευτικό.

0: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιεράπετρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
1: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
1: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσα να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνετα σήμερα.
0: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιεράπετρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιεράπετρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
2: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς όπως λένε είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι στο αντίστοιχο διάστημα ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
2: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
3: Στο στούντιο μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, να δούμε και παρέα το πολύ αυτό μεγάλο θέμα, να συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό όσο οι ροές αυξάνονται, ούτε καν μειώνονται, Κώστα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Χθες έγραψα και εγώ για εικόνες ντροπής, γιατί αυτό που ζήσαμε, που είδαμε στην Ιεράπετρα, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, που μην αρχίσουμε τώρα γιατί έρχονται, κακώς έρχονται, καλώς έρχονται, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λάθρο, είναι... Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση και μιλάω για το δικό μας πολιτισμό, για τη δική μας κουλτούρα. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 σώτια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κάτι λάστιχα μέσα, έτσι, κάτω από ένα φορτωτή, κάτω από ένα απορριμματοφόρο και έτσι. Τώρα, εάν κάποιους τους ικανοποιούν αυτές οι εικόνες, πραγματικά, τι να πω. Το λέω γιατί δέχτηκα εκατοντάδες πραγματικά σχόλια, mm-hmm, τα οποία είναι χειρότερα και από τις εικόνες. Δηλαδή ότι αυτό τους αξίζει, αφού είναι λάθρο, αφού είναι έτσι, αφού είναι αλλιώς, να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές λες, είναι δυνατόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν μπαίνω στην ουσία του πώς και του γιατί έρχονται, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εμείς. Ήρθανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Τώρα, και επειδή είπε και ο προηγουμένος, άκουγα το Χάρη που έλεγε για την Ιεράπετρα, η Ανατολική Κρήτη σηκώνει βάρος. Ξέρεις, είχαμε συνηθίσει και λέγαμε στα νότια, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, λέγαμε προς τα Χανιά, τον Νότο εκεί.

0: σηκώνει μεγάλο βάρος η Ανατολική Κρήτη. Έχουν βρει τώρα και προς τα εκεί, που σημαίνει ότι...
1: Και κυρίως προς τα εκεί φεύγουν, είναι τώρα τα περιστατικά.
0: Φεύγουν και από άλλα σημεία. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πρώτο στο Ξηρόκαμπο, εκεί στη,
1: στο Λάσο.
0: Από το Κοφονήσι, έτσι απέναντι. Λοιπόν, mm-hmm. φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη λογική από αυτούς τους δουλεμπόρους, γιατί αυτοί κανονίζουν το πού και πώς θα φύγουν και πού θα τους πάνε, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει να ξαναδούμε, αν θέλεις, όλη την πολιτική μας απέναντι στο μεταναστευτικό και κυρίως το πώς πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να οργανωθούμε. Ακριβώς. Για να είμαστε καλύτεροι εμείς ότι. Εμείς.
1: Να σταθούμε εμείς καταρχάς ως άνθρωποι απέναντι σε
0: να
1: αυτό.
0: Να μην ντρεπόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο που ορισμένοι τα λένε και τα ξαναλένε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν θέλουμε να δούμε κι άλλες σκηνές φρίκης, πρέπει να υπάρξει μια δράση τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο, αναμένεται να είναι η προσοχή στις Παρασκευή. Οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Μιλώντας σήμερα στον Sky Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μινάς Παπαδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στο χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
3: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
2: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Master Plan.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Είχες την ευκαιρία το μεσημέρι στον Sky να συνομιλήσεις με τον κύριο Παπαδάκη. Την ώρα που σε 24 ώρα από σήμερα θα έχουμε και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
4: Ναι, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο η πληροφορία που μεταδώσαμε χθες εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, ότι μετά από 2 αναβολές με την άτυπη σύμφωνη γνώμη και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, mm-hmm. την προσεχή Παρασκευή δεν θα έχουμε άλλη αναβολή και εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα με τον οργανισμό να θεωρεί, να αισιοδοξεί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε και τους λόγους, ότι θα δικαιωθεί για αυτήν την προσφυγή. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πληροφορία ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο Οργανισμός Λιμένος δικαιωθεί, θα μπορεί από την επομένη κιόλας, από το Σάββατο, να πάρει τον χώρο και να σταματήσει να λειτουργεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε έμφραγμα στην έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα το βασικό στο οποίο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, ο κύριος Παπαδάκης, αν προτίθεται δηλαδή να ενεργοποιήσει μία απόφαση δικαίωσης. Μας ξεκαθάρισε ότι, αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα ζητήσει μία ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, δείχνοντας μία διάθεση να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ακόμη για 15 ημέρες, για 3 εβδομάδες, όχι πάνω από ένα μήνα, μέχρι να βρεθεί λύση, όπου λύση να λειτουργήσει
1: η δομή
4: που αναπτύσσεται στην περιοχή των Αθανάτων. Επί της ουσίας, σε αυτό θα απαντήσει το Υπουργείο, στο αν θα είναι έτοιμη η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε χρονικό διάστημα.

0: ενός μήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Την ίδια ώρα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την απομάκρυνσή της. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα αναφέρθηκε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
2: Την παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας πως η συνολική μείωση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
3: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%.
2: Αν στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης προσθεθεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρο, η τιμή θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ίσως και φθηνότερη.
3: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
2: Ο πρόεδρος πάντως του ΠΑΣΟΚ επέκρινε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky την πολιτική της κυβέρνησης, υιοθετώντας ο ίδιος το ιταλικό μοντέλο.
4: Να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία και να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω είναι δυνατόν να δοθούν. Θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης, είναι ουτοπικό. Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
5: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
4: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε, το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι.
6: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιμένοντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Ο μύθος, το μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο fake news που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν η λιδωρία στο ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο την πρότασή του για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ιταλία το εφάρμοσε και ήδη μέσα σε 3 μήνες. Πήγε στην τσέπη του καταναλωτή.
8: Δώσαμε 4 εργαλεία στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου η τιμή στο θέρμανσης να ανοίξει το 1,40 και στο κίνηση το 1,80. Εθνικά εργαλεία έχει δώσει η Ευρώπη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
9: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως έχει μπει και η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ρωτά αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έρευνα για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.
6: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
2: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση πως μόνο εκείνη δεν ζήτησε την απομάκρυσή της, με κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πως δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να αναμειχθεί σε ένα εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Καταρχάς, ανεπανόρθωτα, πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
1: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι. Να διαβάσετε την επιστολή της και να ευχαριστεί την κυβέρνηση.
2: Πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
3: Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό του.
4: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκυλφόιλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Ξανά να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ξέρω τις περίμενες, Κώστα.
6: Πώς όχι μόνο εγώ. Και περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτός ο συνδυασμός των μειώσεων για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί λέμε και την έκπτωση του δηληστηρίου και αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως επιδότηση. Είναι γύρω στα 40 λεπτά και γι' αυτό προσδοκούν να ανοίξει το πετρέλαιο όταν αρχίζει να δίνεται γύρω στο 1,55. Mm-hmm. Είναι μια τιμή η οποία βέβαια θυμίζει λίγο, ξέρεις, το ανέκδοτο του Χότζα. Αφού έχουμε βάλει τόσα και έχουμε και ακούσει και τόσα για 2 ευρώ, για 1,95, για ίσως και παραπάνω από 2 ευρώ λέγαμε πριν από ένα μήνα, να μας φαίνεται το 1,55 ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όμως καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι η κυβέρνηση έχει ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβιάσει. Προφανέστατα, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης απόψε από τη Λάρισα που ήταν, ότι δεν είμαστε γαλάτικο χωριό και δεν είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου η διεθνής κρίση μας επηρεάζει. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος, εάν ας πούμε πηγαίναμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο πιο κάτω θα πηγαίναμε από αυτό, έτσι.
5: Ναι, βέβαια.
6: Για να είμαστε έτσι.
5: Πάντως και η αναφορά με Μητσοτάκη απόψε από τη Λάρισα, νομίζω ότι έχει να κάνει ίσως με το γεγονός ότι θυμίζω ότι φεύγει. Έχουμε κρίσιμη σύνοδο κορυφής στο επόμενο διήμερο.
6: Το λέω έτσι, γιατί όπως το είπες, φεύγει, λέω πού πάει.
5: Εννοώ πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής και μένει να δούμε μήπως έχουμε κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να διευκολύνουν και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Μπορεί να πάρουμε κάτι, όμως νομίζω ότι αφού τώρα σε αυτή τη φάση ισότια πήγε στο επίπεδο της μείωσης 20 από εκεί και 20 από τα δηληστήρια, θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη να ανακοινώσει κάτι άμεσα. Εκτός και αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Δηλαδή αν πάμε σε εξωφρενικές τιμές στα καύσιμα και ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, δεν θα φτάνει αυτή η επιδότηση. Ναι. Ελπίζουμε για το καλό μας ότι δεν θα γίνει.
5: Έτσι,
6: ανεξάρτητα από τι θα γίνει. Δέχεται σκληρή κριτική. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Όμως κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικό φόρο, διαφορετική φορολογία στα καύσιμα. Και αυτό είναι που καθιστά εντελώς, αν θέλεις, διαφορετικές τις τιμές. Θα μπορούσε ίσως μια ιδέα να ήταν να έχει ένα ενιαίο φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση έτσι που βρισκόμαστε τώρα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Mm-hmm. Τα της Kimberly Guilfoyle άκουσαμε ενδιαφέρον σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί στον Sky να λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη.
6: Κοίταξε, νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει βάση. Δηλαδή, εντάξει, ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας για το πώς θα συμπεριφερθεί, ας το πούμε, σε σχέση με τον πρέσβη ή την πρεσβεία της, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, το ακούω. Όμως εδώ η εμπλοκή της κυρίας Kimberly Guilfoyle, θυμίζω ότι ξεκίνησε από μια ιστορία όπου είχε άμεση εμπλοκή, ας το πούμε, ένας αριθμός υπουργών. Mm-hmm. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που σου θυμίζω αποκαλύφθηκε, είναι ότι απείλησε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι θέμα αμερικάνικο. Δεν είναι θέμα αμερικάνικο, εάν το είπε. Και η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν το διέψευσε. Ήταν κάτι χλιαρό ότι εμείς τώρα δεν ξέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα, με τον κάθετο διάδρομο, με τα παιχνίδια με τους εργολάβους. Το

0: πώς έπαιρνε εισιτήρια ή διαμονές. Εντάξει, okay, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ναι, ενώ για τα ταξίδια της στο Παρίσι. Αλλά τα άλλα δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ ή να εμπλακώ σε μια τέτοια κουβέντα. Έτσι, νομίζω δηλαδή από αυτή την άποψη, ναι, είναι εκτεθειμένη.
1: Ναι. Και μια κουβέντα λίγο πριν σε ευχαριστήσω και για την Άφτεξ που έχουμε. Το λέω.
0: Κοίταξε,
1: γιατί
0: ναι,
1: επανεκκινούν οι εργασίες, αντιλαμβάνομαι, για το καλώδιο. Καλώδιο, ναι, Ελλάδας.
0: Υπήρξε το αίτημα από την γαλλική εταιρεία για την έκδοση Άφτεξ. Θυμίζω ότι την Άφτεξ θα την εκδώσει το λιμενακείο Ηρακλείου. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν, που θα πρέπει να προηγηθούν για το καλώδιο. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κορακιά, τη μικρή και τη μεγάλη. Έχουμε δύο διασύνδεσεις πια στην Κρήτη, που θα ξεκινάει από την Κορακιά πάλι και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκεί τώρα παίζονται πολλά, γιατί περιμένουμε να δούμε με την έκδοση της Ναύτεξ και φυσικά όταν θα αποφασίσουμε να εκκινήσουμε τις ερευνητικές αυτές εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Όλοι περιμένουν ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι θα ρίξουν το βάρος να κατευνάσουν την όποια οργή της Τουρκίας, πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έχουμε εμπλοκή πια στο Αιγαίο, όπως είχαμε, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η καιρική μεταβολή στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές του νησιού να έχουν δεχτεί πολλά χιλιοστά βροχής και την πολιτική προστασία να παραμένει σε συναγερμό έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα δεν είναι ίδια πάντως στην υπόλοιπη χώρα, με την Εύβοια και τις Ποράδες να έχουν δεχτεί ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ενώ στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από την Τρίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και οι καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διαρκέσουν με αυξημένη ένταση μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η μεταβολή του καιρού που ξεκίνησε ουσιαστικά από εχθές Τρίτη. Τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά νότιο-δυτικά θα επηρεάσει το σύνολο του νησιού μας με αρκετές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους, οι οποίες κατά περιόδου και κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που φαίνεται τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι για σήμερα Τετάρτη τα εσωτερικά τμήματα του νησιού σχεδόν στο σύνολό του. Οι μειωρινές ορεινές περιοχές και μέχρι τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες τις νοτιότερες. Από το βράδυ της Τετάρτης τώρα θα έχουμε μία στροφή ουσιαστικά της εικόνας του καιρού σε ένα βόρειο ρεύμα με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι οι νεφώσεις, καθώς επίσης και τα φαινόμενα, θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του συνόλου της Κρήτης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.
2: Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
4: Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές, αντλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
1: Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου, να δούμε παρέα την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα προφανώς με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Χάρη.
5: Πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Θα είναι ένα βράδυ όπως το χθεσινό, δηλαδή θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες με μεγαλύτερη ένταση στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Άλλωστε και το έκτακτο δελτίο, η επικαιροποίηση του δελτίου που έβγαλε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στάλει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό λέει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με μεγάλα ύψη βροχής, φυσικά όχι αυτά που είδαμε στις αρχές του μήνα, στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Ήταν ένα πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, το οποίο δεν άφησε πίσω του προβλήματα. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη, τα φράγματα γεμίζουν, τα ελαιόδεντρα παίρνουν αυτό που χρειάζονται αυτή την περίοδο. Λίγη προσοχή και απόψε. Ακριβώς. Από αύριο ο καιρός, από το μεσημέρι και μετά, θα βελτιωθεί, θα ανοίξει. Θα έχουμε κάποιες βροχές ίσως μέχρι

0: ίσως να έχουμε ασθενείς βροχές κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νησιού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για πάλι, Χάρη. Στα όρια της υπερχείλησης πλησιάζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη. Ο πρωτοφανής όγκος των βροχοπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου εκτόξευσαν τις εισρωές στον ταμιευτήρα, με την πληρότητα να ξεπερνάει το 85%. Μέσα σε διάστημα μόλις λίγων 24 ώρων, η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων του φράγματος είναι εντυπωσιακή. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα πώς έχει η κατάσταση. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είπαμε, αυτή είναι η θετική πλευρά της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη πριν από λίγες μέρες.
2: Έτσι ακριβώς. Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα νούμερα, για αυτές τις πληρότητες, πέρυσι τέτοιο καιρό θα μας περνούσαν για παλαβούς. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 19,6 εκατομμύρια κυβικά νερού, το όριο της υπερχείλησης, θυμίζω, είναι στα 22,5. Mm-hmm. Τελευταία φορά που υπερχείλησε ο ταμιευτήρας, θα πρέπει να πάμε πίσω στον Φλεβάρι του 2022. Είναι όμως σχεδόν δεδομένο mm-hmm. ότι θα προσεγγίσουμε ξανά εφέτος τον χειμώνα αυτά τα επίπεδα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, Σώτια, η πληρότητα φτάνει το 85% mm-hmm. και φτάνει αυτό το νερό, δίνει επάρκεια, προσφέρει επάρκεια για την υδροδότηση των τριών δήμων που υδροδοτεί το φράγμα του Αποσελέμη, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, mm-hmm. μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, έχει σταματήσει η απορροή νερού μέσα στην υποδομή. Δεν βάζει άλλο νερό το φράγμα. Έχει ανοίξει και το περίφημο θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου και μένει τα επόμενα 24 ώρα να απαντηθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αστοχία και δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σε ειδικά διαμορφωμένου αίθουσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το ιδιωτικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με συνολικά 33 κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα ξανά. Αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, για τις 10 Νοεμβρίου. Μια δίκη που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι 33 κατηγορούμενοι, είναι περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Είναι μια δίκη η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις, καθώς είναι εμπλεκόμενη ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και όχι μόνο. Είναι μια δίκη η οποία έχει σοκάρει το τι έχει προηγηθεί. Η προανάκριση και η κύρια ανάκριση έδωσαν πολλά στοιχεία και ουσιαστικά βάζει πολλά ζητήματα όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους έγινε αφαίρεση βιολογικού υλικού, οαρίων συγκεκριμένα, χωρίς να ξέρουν
1: καν
0: που έχει καταλήξει αυτό το βιολογικό υλικό. Μπορεί να έχουν γεννηθεί παιδιά με τα οάρια τους και αυτές να μην το ξέρουν καν. Υπάρχουν υιοθεσίες που έγιναν με τρόπο όχι και τόσο νόμιμο. Υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέσω γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετες μητέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ήταν φυλακισμένες, απομονωμένες, με κυρίαρχο ζήτημα για αυτό το κύκλωμα να παίρνει τα οάρια από αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και τα οποία κοστολογήθηκαν 80, 70, 100, 120 χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν και στη συνέχεια μέσω εικονικών γάμων και διαζυγίων τα παιδιά παραδόθηκαν

0: σε εισαγωγικά σε εκείνους οι οποίοι τα είχαν ζητήσει. Όλα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες, άλλωστε χιλιάδες. Πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες για να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο και καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουμε να ακούσουμε, πολλά έχουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι με βάση τα όσα έγιναν σε αυτή την υπόθεση, η Αυστραλία άλλαξε τον νόμο σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα, γιατί αρκετά ζευγάρια από την Αυστραλία είχαν φτάσει μέχρι την Κρήτη για να αποκτήσουν ένα παιδί.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις δικηγόρων από το πρωί, από τα Χανιά.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που είχαν υποβληθεί και προκειμένου να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ικανοποίησης των δικονομικών ζητημάτων που έχουν σχετικά εγερθεί. Είναι μια διαδικασία και είναι μια δίκη που σαφώς και σαφέστατα παρουσιάζει ένα έντονο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα θέματα μείζωνος ηθικής πάνω απ' όλα σημασίας, τα οποία διαλαμβάνει, αλλά πάνω απ' όλα τον σταυρό του μαρτυρίου που τα θύματα αυτής της απίστευτης υπόθεσης έχουν μέχρι σήμερα σηκώσει.
3: Το νομικό πλαίσιο που ορίζει και την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία και την διαδικασία των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων είναι άρτιο και καλύπτει τις γυναίκες. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται, να μην υπάρχουν παρανομίες, να ακολουθείται ο νόμος.
4: Είναι μια δίκη οδηγός, είναι μια δίκη παγκόσμια που εγκαλεί όλες τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν παιδί μέσα από την τεχνητή αναπαραγωγή και βρέθηκαν θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το αίτημά μας σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Οι δίκες αυτού του χαρακτήρα έχουν πάντα πρόβλημα στο να συγκροτήσουν μαρτυρίες, στο να στηριχτούν οι μάρτυρες, στο να πάνε και να έρθουνε, να φύγουνε, ξαναέρθουνε. Το πήγαινε έλα. Όλο αυτό κονιορτοποιεί τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν ένα θέμα δικαιοσύνης των θυμάτων να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη. Το ένα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό. Το πρώτο. Γιατί πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με βαρύτατο ποινικό και ιδιάζοντα τοξικό χαρακτήρα των εγκλημάτων. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της δίκης είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας σαν εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Ή είσαι γονέας ή δεν είσαι. Δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιδί. Πόσα χρειάζονται χρήματα για να αγοραστεί ένα παιδί. Ποιο παιδί είναι ευχαριστημένο όταν του πουν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα αν αυτό ασκείται μέσα από το σώμα ενός τρίτου. Δηλαδή μέσα από το σώμα μιας γυναίκας, άλλης, που είναι θύμα ταξικό και ρατσιστικό.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, Όφη, ο οποίος αύριο βράδυ στις 10 συγκεκριμένα αντιμετωπίζει τη Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Εικόνα και ήχος στη γαλλική πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού, η οποία και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, θα μας μεταφέρει στο κλίμα. Καλησπέρα, Χρύσα.
5: Καλησπέρα, Σωτιά. Ακριβώς πίσω μου βλέπεις το γήπεδο, εδώ όπου αύριο ο Όφη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Ρεν σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κούντης μας ενημέρωσε, αν και το γνωρίζαμε, ότι η ομάδα είναι πολύ διαβασμένη, ότι και ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, ξέρει πού πρέπει να δώσει έμφαση. Ο Όφη λοιπόν καλείται χωρίς του Σισέκα και Σιέλη να δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να αγωνιστούν, είναι αμφότεροι τραυματίες. Να πούμε ότι η αποστολή έφτασε ώρα Γαλλίας 3 εδώ στο αεροδρόμιο της Ρεν. Εν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο ξενοδοχείο τους και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μέσα στο γήπεδο και πραγματοποιούν προπόνηση. Την τελευταία

0: προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 10 είναι η αναμέτρηση. Και επίσης θα σου αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι η πτήση charter του Όφη ήταν sold out. Ήταν και οι φίλοι της ομάδας μαζί, αλλά τα εισιτήρια που έχουν πάρει είναι 500, περίπου 500 κριτικοί, όχι μόνο από την Κρήτη, και από όλη την Ελλάδα και εικάζω και από όλο τον κόσμο, θα έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που δίνει, σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο κόσμος, μπορούμε να δούμε και στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και στο Κρέτα 24, ότι το πιστεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχει έτσι αυτοσυγκράτηση, γιατί η Ρέν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, στον Όφη δεν σταματούν να ονειρεύονται. Αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, μια ήττα που ήρθε από τρεις στατικές φάσεις. Και όπως είπε και ο Χρήστος ο Κόντης, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τρία τέρματα που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις. Οπότε, η αισιοδοξία συνεχίζεται.
1: Πάντως, έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χρήσα, έχει ενδιαφέρον ότι ο Κόντης, αν δεν κάνω λάθος, λίγο νωρίτερα είπε ότι θέλουμε να κάνουμε τη Ρέν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα. Είναι η διάθεση άγρια, σε εισαγωγικά προφανώς τη βάζω τη λέξη. Αλλά δίνει το στίγμα ενώ πώς θα μπει και πώς αντιμετωπίζει ο Όφη αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό το είπε όταν λοιπόν ρωτήθηκε για την 20ήμερη διακοπή. Ο ίδιος είπε ότι διαβάζοντας τη Ρεν γνωρίζει ότι όταν η Ρεν έχει την μπάλα η ομάδα του θα υποφέρει. Άρα αυτό που θέλει να κάνει ο Όφη είναι όταν έχει και ο Όφη την μπάλα να υποφέρει η Ρεν. Είναι αρκετά διαβασμένος όπως είπα και νωρίτερα. Είχε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά του βέβαια για να διαβάσει την συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο Όφη σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι καλυμμένος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΣΕΚΑ και ΣΥΕΛ, όμως έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του και οι διεθνείς πρόλαβαν να πάρουν τις ανάσες που και ο Χρήστος Κόντης θα ήθελε, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν 100% σε αυτή την δύσκολη αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Χρήσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα χαράς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε τους πρωτοετής φοιτητές. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και των παροχών του Πανεπιστημίου, δράσεις γνωριμίας με τη φοιτητική ζωή και τις ομάδες τεχνολογίας, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού.
2: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
3: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα, σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
2: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημίου Πολυρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
4: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
2: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
5: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας.

0: Οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
2: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
3: Διευκρινήσεις για την διεύρυνση του προγράμματος προσωπικός βοηθός σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη.
4: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
5: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά μόνιμη εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγύησεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατελάχιστον σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατεξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζαν θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών.

0: αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη, όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
1: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
0: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
2: Στη σύνδεση της λεοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσο ενίσχυσης της διάθεσής του, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία.
3: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
4: Παρά τις αντικσοότητες των σχετικών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
3: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
5: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
3: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με

0: τη σημερινή καθημερινή συνήθειες διατροφή.
1: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
2: Ο ελαιοτουρισμός είναι νομίζω ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσεις, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με ανάρτησή του, τόνισε πάντως πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που είναι εύκολα προσβάσιμα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή στον κόσμο.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μια ακόμα σημαντική σελίδα στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει η Όφη εκπροσωπώντας την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά αύριο το βράδυ.

0: Πήρεν. Χαμογελά και συγκίνηση επικράτησαν το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε και αναχώρησε η αποστολή της ομάδας.
1: Στις 11 το πρωί αναχώρησε η αποστολή του Όφη με προορισμό τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν, με τους φιλάθλους του Όφη να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
2: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90, επί του ΑΕΜ στο Γκέραντ, και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά, διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
3: Εσείς είδατε τα Χανιά για να
2: τα Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
3: Συγκινημένος σας βλέπω.
2: Ναι. Ναι, διότι αν σκεφτείτε πέρυσι τούτη την εποχή πώς είμαστε.
4: Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρεν.
5: Πάμε. Αυτό που είπε ο Καζαντζάκης θα θυμηθούμε, ότι μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν χάσουμε. Πολέμα. Πάμε για πόλεμο και όπου βγει. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν αφήνουμε ποτέ την ομάδα μόνη της, την ακολουθάμε όπου και να παίζει.
6: Τι να σου πω, είναι παιδικό μόνιμο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας. Πρόβλεψη, δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει καλά η ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη.
7: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξοι και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
1: Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση Δημήτρης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για το σπουδαίο αυτό αγώνα και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους στον Όφη.
8: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν και άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
1: Να θυμίσουμε ότι στη Ρεν θα βρεθεί και το Κρέτα 24 με την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα λάβουν χώρα πριν και μετά το ιστορικό παιχνίδι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 0,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.603,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,68 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 67 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
10: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνω με και γούρνα.
2: Μπα.

0: δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια

Είναι your life's quality our top priority. Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Γκάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015.

Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα.

0: άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
1: Πάνε 25 χρόνια.
0: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
1: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δυο μου γη.
0: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
0: Κρεοπολία.
1: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
0: Μετά από 30 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: 30 λοιπόν... χρόνια το γνωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Και παραμένει είμαστε... το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
1: Γι' αυτό.
0: Flavor me.
1: Flavor me, η εταιρεία που.
0: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
1: Όπου θέλεις,
0: εγώ
1: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
0: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε που περάσατε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος?
1: Όχι.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σερί.
1: Ποιο είναι το μυστικό? Για να, αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μας δεν πήραμε.
1: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και στατική. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

στο ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, αλήθεια, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας.

αφορά το ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την ιταλική φινέζα, το ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσο αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμένη. Φλέξαμε ζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδα.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
3: Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι με μασκαρπόνε, παραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
3: Ο κόσμο νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το

οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το μεταναστευτικό στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε υπαίθριους χώρους. Οι κακές καιρικές συνθήκες επιτείνουν το πρόβλημα. Μέτρα στήριξης με στόχο την άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσκεψη στη Λάρισα για τον Πρωθυπουργό λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Αντιπαράθεση με φόντο την αποπομπή Guilfoyle. Η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη, λέει ο Ανδρουλάκης. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής εξελίσσεται η καιρική διαταραχή στην Κρήτη. Κίτρινη προειδοποίηση από την ΕΜΗ για Χανιά και Ρέθυμνο. Οπότε αναμένεται να εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις, ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία. Η ιστορία στη Ρεν θέλει να γράψει ο Όφη που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απευθεία σύνδεση με τη γαλλική πόλη με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα Χρύσα Ζερβού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς το λιμενικό σώμα και η Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι δομές υποδοχής αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο αφήξεων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου περισσότεροι από 400 μετανάστες φιλοξενούνται κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί εσπεσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος εχθές βρέθηκε κιόλας στην Ιερά Πέτρα και είδες από κοντά, Χάρη, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί. Καλησπέρα.
1: Ποιες συνθήκες? Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ιερά Πέτρα όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στις λάσπες, για ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εχθές το βράδυ μέσα σε φορτηγά, στις καρότσες των τριαξονικών όπου μεταφέρονται τα κυπευτικά προϊόντα. Ο χώρος που κοιμήθηκαν ήταν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των κυπευτικών στην Αθήνα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος...
0: Ένας ιδιώτης, ε?
1: Ένας άνθρωπος, ένας ιδιώτης, ο οποίος στο κάλεσμα του Δήμου έσπευσε αμέσως και πήγε 4 τέτοια φορτηγά για να κοιμηθούν, να μην είναι σε αυτά τα υπόστεγα που βλέπετε, τα υπόστεγα αυτά που είναι για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα, αυτά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Εκεί θα κοιμηθούν και απόψε. 400 περίπου 20 έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα και δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί και θα εξηγήσω γιατί. Εχθές το πρωί ήταν 820. Αναχώρησαν 250 για τα Χανιά και το Ηράκλειο. Έμειναν 570. Σήμερα το πρωί έφτασαν 44 και...

0: έφυγαν περίπου 200. Οπότε μένουν γύρω στα 420 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Αν προσθέσουμε 260 που είναι στο Ηράκλειο, πάμε στους 680. Αν προσθέσουμε και άλλους 300 και πλέον που είναι στην Αγιά, μιλάμε για 1.000 με 1.100 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο νησί. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πότε θα αναχωρήσουν αυτοί. Γιατί το πλοίο που θα έρθει να τους πάρει θα πάρει 400 με 500 άτομα, άρα οι μισοί θα παραμείνουν στο νησί. Mm-hmm. Και δυστυχώς δομές φιλοξενίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο χώροι για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακατάλληλοι χώροι στο Ηράκλειο. Στην Αγιά δεν λειτουργεί η δομή φιλοξενίας, λειτουργεί ο χώρος για να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ως δομή δεν λειτουργεί, γιατί δεν γίνεται εκεί η καταγραφή, δεν γίνεται εκεί η ταυτοποίηση. Οπότε δεν είναι ακόμα δομή, είναι χώρος απλά για ένας λίγο πιο αξιοπρεπής από ό,τι ήταν χώρος για να κοιμούνται.
1: Τουλάχιστον να έχουν μια σκεπή από πάνω τους, όχι όπως εχθές στην
0: Ιερά Πέτρα. Όπως εχθές στην Ιερά
1: Πέτρα. Γιατί το λέω, γιατί σε είχαμε σε απευθεία σύνδεση, θυμίζω και στους φίλους του τηλεθεατές, υποκαταρακτώδη βροχή εχθές.
0: Και εκείνη την ώρα γινόταν η διανομή του φαγητού. Απίστευτο. Εκείνη την ώρα οι άνθρωποι τσαλαβουτούσαν μέσα στις λάσπες. Mm-hmm. Η Ιερά Πέτρα έχει σηκώσει για αυτή ένα μεγάλο βάρος. Έχει περίπου 4.000 άτομα, 3.923 άτομα έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Όταν σε όλο το νησί έχουν φτάσει 19.000, δηλαδή περίπου το 1/5 έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Είναι τεράστιος ο αριθμός σε σχέση με πέρυσι, όταν πέρυσι είχαν φτάσει 800 άνθρωποι. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κατάλληλο χώρο και με την τοπική κοινωνία να λέει δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά ας έρθει το Υπουργείο να βρει ένα χώρο να μένουν αξιοπρεπώς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Θα σου πω μόνο, κλείνοντας, ότι την Τετάρτη τα ξημερώματα, μία από τις βάρκες με τα 90 άτομα, 91 συγκεκριμένα άτομα, έφτασε μέχρι την παραλία της Ιερά Πέτρας, την κεντρική παραλία της Ιερά Πέτρας, δίπλα ακριβώς από την πόλη. Δεν οδηγήθηκε εκεί από το λιμενικό Frontex. Mm-hmm. Έφτασαν μέχρι εκεί οι μετανάστες.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε ο Χάρης Λεοντάκης για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα με το μεταναστευτικό.
2: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
3: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
3: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου να μπουν, δεν μπορούσε να τις αφήσει. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνετα σήμερα.
2: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1.250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
4: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών.

0: Από την αρχή του χρόνου οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφίξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
1: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
2: Στο στούντιο μαζί μου, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, να δούμε και παρέα το πολύ αυτό μεγάλο θέμα, να συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό όσο οι ροές αυξάνονται, ούτε καν μειώνονται. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Χθες έγραψα και εγώ για εικόνες ντροπής, γιατί αυτό που ζήσαμε, που είδαμε στην Ιερά, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο εκτιθέμεθα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, που μην αρχίσουμε τώρα γιατί έρχονται, κακώς έρχονται, καλώς έρχονται, είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, είναι λάθρο, είναι... Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση. Και μιλάω για το δικό μας πολιτισμό, για τη δική μας κουλτούρα. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 σώτια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε κάτι λάστιχα μέσα, έτσι, κάτω από ένα φορτωτή, κάτω από ένα απορριμματοφόρο και έτσι. Τώρα, εάν κάποιους τους ικανοποιούν αυτές οι εικόνες, πραγματικά, τι να πω. Το λέω γιατί δέχτηκα εκατοντάδες πραγματικά σχόλια, τα οποία είναι χειρότερα και από τις εικόνες. Δηλαδή ότι αυτό τους αξίζει, αφού είναι λάθρο, αφού είναι έτσι, αφού είναι αλλιώς, να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές λες, είναι δυνατόν, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Δεν μπαίνω στην ουσία του πώς και του γιατί έρχονται, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εμείς. Ήρθανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Τώρα, και επειδή είπε και ο προηγουμένος, άκουγα το Χάρη που έλεγε για την Ιερά Πέτρα, η Ανατολική Κρήτη σηκώνει βάρος. Ξέρεις, είχαμε συνηθίσει και λέγαμε στα νότια, ξέρω εγώ, του Ηρακλείου, λέγαμε προς τα Χανιά, το νότο εκεί. Σηκώνει μεγάλο βάρος η Ανατολική Κρήτη. Έχουν βρει τώρα και προς τα εκεί, που σημαίνει ότι.
2: Και κυρίως προς τα εκεί φεύγουν, είναι τώρα τα περιστατικά.
3: Φεύγουν και από άλλα σημεία. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Μάλιστα, χθες είχαμε και το πρώτο στο Ξηρόκαμπο, εκεί από το Κοφονήσι, έτσι απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη λογική από αυτούς τους δουλεμπόρους, γιατί αυτοί κανονίζουν το πού και πώς θα φύγουν και πού θα τους πάνε, έτσι. Νομίζω ότι πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πρέπει να ξαναδούμε, αν θέλεις, όλη την πολιτική μας απέναντι στο μεταναστευτικό και κυρίως το πώς πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να οργανωθούμε. Ακριβώς. Για να είμαστε καλύτεροι εμείς όντια.
2: Να σταθούμε εμείς καταρχάς ως άνθρωποι απέναντι σε
3: αυτό. Να μην ντρεπόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο που ορισμένοι τα λένε και τα ξαναλένε.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι εάν δεν θέλουμε να δούμε και άλλες σκηνές φρίκης, πρέπει να υπάρξει μια δράση τώρα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο να μένετε να είναι η προσοχή στις Παρασκευή. Οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Μιλώντας σήμερα στον Sky Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μινάς Παπαδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στο χώρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
5: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
4: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφωθεί.

0: διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Masterplan.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Είχες την ευκαιρία το μεσημέρι στον Sky να συνομιλήσεις με τον κύριο Παπαδάκη. Την ώρα που σε 24 ώρα από σήμερα θα έχουμε και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.
2: Ναι, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο η πληροφορία που μεταδώσαμε χθες εδώ στο δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, ότι μετά από δύο αναβολές, με την άτυπη σύμφωνη γνώμη και του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, την προσεχή Παρασκευή δεν θα έχουμε άλλη αναβολή και εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα με τον οργανισμό να θεωρεί, να αισιοδοξεί, νομίζω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε και τους λόγους, ότι θα δικαιωθεί για αυτήν την προσφυγή. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πληροφορία ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο οργανισμός Λιμένος δικαιωθεί, θα μπορεί από την επομένη κιόλας, από το Σάββατο, να πάρει τον χώρο και να σταματήσει να λειτουργεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι μία τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε έμφραγμα στην έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη διαχείρισης του μεταναστευτικού. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα, το βασικό, στο οποίο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος, ο κύριος Παπαδάκης, αν προτίθεται δηλαδή να ενεργοποιήσει μία απόφαση δικαίωσης. Μας ξεκαθάρισε ότι, αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα ζητήσει μία ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, δείχνοντας μία διάθεση να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ακόμη για 15 ημέρες, για 3 εβδομάδες, όχι πάνω από ένα μήνα, μέχρι να βρεθεί λύση, όπου λύση να λειτουργήσει η δομή που αναπτύσσεται στην περιοχή των αθανάτων. Επί της ουσίας, σε αυτό θα απαντήσει το Υπουργείο, στο αν θα είναι έτοιμη η δομή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη σε χρονικό διάστημα ενός μήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τις άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβη. Την ίδια ώρα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την απομάκρυνσή της. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παράλληλα αναφέρθηκε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
3: Την παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας πως η συνολική μείωση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 60 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
4: 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχετε να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%.
3: Αν στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης προσθεθεί η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρο, η τιμή θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ίσως και φθηνότερη.
4: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.

0: Τέλος πάντων, του Πασόκ επέκρινε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky την πολιτική της κυβέρνησης, υιοθετώντας ο ίδιος το ιταλικό μοντέλο.
1: Να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία και να μπορεί να δίνει πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω είναι δυνατόν να δοθούν. Θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης, είναι ουτοπικό. Λέω. Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
2: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
1: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε, το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι.
3: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος και να ζητήσουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει ένα μικρό ποσοστό, βάζει στην άλλη τσέπη.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιμένοντας για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
4: Ο μύθος, το μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο fake news που είχαμε αυτή την κυβέρνηση ήταν η λιδωρία στο Πασόκ που κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο την πρότασή του για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Ιταλία το εφάρμοσε και ήδη μέσα σε 3 μήνες πήγε στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Δώσαμε 4 εργαλεία στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου η τιμή στο θέρμανσης να ανοίξει το 1,40 και στο κίνηση το 1,80. Εθνικά εργαλεία έχει δώσει η Ευρώπη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως έχει μπει και η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ρωτά αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έρευνα για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.
3: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση πως μόνο εκείνη δεν ζήτησε την απομάκρυσή της, με κυβερνητικά στελέχη να απαντούν πως δεν πρόκειται η ελληνική πλευρά να αναμειχθεί σε ένα εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Γκυλφόιλ.
8: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι. Θα διαβάσετε την επιστολή της και να ευχαριστεί την κυβέρνηση.
9: Πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
10: Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό του.
11: Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει η κυρία Γκυλφόιλ από την Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Ξανά να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που ξέρω τις περίμενες, Κώστα.
13: Πώς όχι μόνο εγώ. Και περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτός ο συνδυασμός των μειώσεων για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί λέμε και την έκπτωση του δηληστηρίου και αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως επιδότηση, είναι γύρω στα 40 λεπτά και γι' αυτό προσδοκούν να ανοίξει το πετρέλαιο όταν αρχίζει να δίνεται γύρω στο 1,55. Είναι μια τιμή η οποία θυμίζει λίγο, ξέρεις, το ανέκδοτο του Χότζα. Αφού έχουμε βάλει τόσα και έχουμε και ακούσει και τόσα για 2 ευρώ, για 1,95, για ίσως και παραπάνω από 2 ευρώ, λέγαμε πριν από ένα μήνα, να μας φαίνεται το 1,55 ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Στην πραγματικότητα, τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Όμως, καταλαβαίνω, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι η κυβέρνηση έχει ένα δημοσιονομικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν μπορεί να παραβιάσει. Προφανέστατα, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης απόψε από τη Λάρισα που ήταν, ότι δεν είμαστε γαλάτικο χωριό και δεν είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου η διεθνής κρίση μας επηρεάζει. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος, εάν, ας πούμε, πηγαίναμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο πιο κάτω θα πηγαίναμε από αυτό, έτσι,
12: ναι,
13: για να είμαστε έτσι.
12: Πάντως και η αναφορά Μητσοτάκη απόψε από τη Λάρισα, νομίζω ότι έχει να κάνει ίσως με το γεγονός ότι θυμίζω ότι φεύγει. Έχουμε κρίσιμη σύνοδο κορυφής στο επόμενο διήμερο. Το λέω
13: α, έτσι
12: γιατί...
13: όπως το πες φεύγει, λέω που πάει. Α, εννοείς για την
12: εννοώ πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής και μένει να δούμε μήπως

0: και άλλο το πετρέλαιο. Δεν θα φτάνει αυτή η επιδότηση. Ναι. Ελπίζουμε για το καλό μας ότι δεν θα γίνει.
1: Έτσι,
0: ανεξάρτητα, ανεξάρτητα από τι θα γίνει. Δέχεται σκληρή κριτική. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Όμως κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικό φόρο, διαφορετική φορολογία στα καύσιμα. Και αυτό είναι που καθιστά εντελώς, αν θέλεις, διαφορετικές τις τιμές. Θα μπορούσε ίσως μια ιδέα να ήταν να έχει ένα ενιαίο φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια φάση έτσι που βρισκόμαστε τώρα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm. Τα της Kimberly Guilfoyle ακούσαμε ενδιαφέρον σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί στον Sky να λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η κριτική αυτή έχει βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση μιας άλλης χώρας για το πώς θα συμπεριφερθεί, ας το πούμε, σε σχέση με τον πρέσβη, την πρεσβυρά της, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, το ακούω. Όμως εδώ, η εμπλοκή της κυρίας Kimberly Guilfoyle, θυμίζω ότι ξεκίνησε από μια ιστορία όπου είχε άμεση εμπλοκή, ας το πούμε, ένας αριθμός υπουργών. Mm-hmm. Ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που σου θυμίζω αποκαλύφθηκε, είναι ότι απείλησε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα. Αθυμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό, είναι θέμα αμερικάνικο. Δεν είναι θέμα αμερικάνικο, εάν το είπε και η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν το διέψευσε. Ήταν κάτι χλιαρό ότι εμείς τώρα δεν ξέρουμε και αυτό. Εντάξει, όλα τα άλλα με τον κάθετο διάδρομο, mm-hmm. με τα παιχνίδια με τους εργολάβους. Το πώς έπαιρνε εισιτήρια ή διαμονές. Εντάξει, okay, μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ενώ για τα ταξίδια της στο Παρίσι. Αλλά τα άλλα, δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ ή να εμπλακώ σε μια τέτοια κουβέντα. Έτσι, νομίζω δηλαδή, από αυτή την άποψη, ναι, είναι εκτεθειμένη.
1: Ναι. Και μια κουβέντα λίγο πριν σε ευχαριστήσω και για την άφτεξη που έχουμε. Το λέω.
0: Κοίταξε,
1: γιατί
0: ναι,
1: επανεκκινούν οι εργασίες, αντιλαμβάνομαι, για το καλώδιο. Καλώδιο, ναι, Ελλάδας.
0: Υπήρξε το αίτημα από την γαλλική εταιρεία για την έκδοση ναύτεξη. Θυμίζω ότι την άφτεξη θα την εκδώσει το λιμενακείο Ηρακλείου. Είναι οι έρευνες που θα γίνουν, που θα πρέπει να προηγηθούν για το καλώδιο. Κάτι αντίστοιχο που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κορακιά, τη μικρή και τη μεγάλη. Έχουμε δύο διασύνδεσεις πια στην Κρήτη, που θα ξεκινάει από την Κορακιά πάλι και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκεί τώρα παίζονται πολλά, γιατί περιμένουμε να δούμε με την έκδοση της Ναύτεξ και φυσικά όταν θα αποφασίσουμε να εκκινήσουμε τις ερευνητικές αυτές εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Όλοι περιμένουν ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι θα ρίξουν το βάρος να κατευνάσουν την όποια οργή της Τουρκίας, πριν φτάσουμε δηλαδή στο να έχουμε εμπλοκή πια στο Αιγαίο, όπως είχαμε, θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η καιρική μεταβολή στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές του νησιού να έχουν δεχτεί πολλά χιλιοστά βροχής και την πολιτική προστασία να παραμένει σε συναγερμό έως ότου κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα δεν είναι ίδια πάντως στην υπόλοιπη χώρα, με την Εύβοια και τις Ποράδες να έχουν δεχτεί ισχυρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ενώ στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από την Τρίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της οι έντονες βροχοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά και οι καταιγίδες, ενώ σύμφωνα με μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα διαρκέσουν με αυξημένη ένταση μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, η μεταβολή του καιρού που ξεκίνησε ουσιαστικά από εχθές Τρίτη. Τις απογευματινές ώρες από τα δυτικά νότιο-δυτικά θα επηρεάσει στο σύνολο του νησιού μας, το σύνολο του νησιού μας με αρκετές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, όμβρους, οι οποίες κατά περιόδου και κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές που φαίνεται τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι για σήμερα Τετάρτη τα εσωτερικά τμήματα του νησιού σχεδόν στο σύνολό του. οι μειωρινές ορεινές περιοχές και μέχρι τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες τις νοτιότερες. Από το βράδυ της Τετάρτης τώρα θα έχουμε μία στροφή ουσιαστικά της εικόνας του καιρού σε ένα βόρειο ρεύμα με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι οι νεφώσεις, καθώς επίσης και τα φαινόμενα, θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του

0: συνόλου της Κρήτης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.
1: Σε επιφυλακή θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2: Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπευθυνότητα. Αν έχουμε ραγδαία φαινόμενα κατά τόπους που ίσως εμφανιστούν, πρέπει να αποφεύγουν διάσκοπες μετακινήσεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και προστασίες και στα σπίτια μας, ο καθένας με υδρολές, αθλητικά, σημεία απορροής γύρω από τις οικίες. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν διασχίζουμε υδραυλικές γέφυρες όπου υπάρχουν έντονα φαινόμενα και σημεία τα οποία έχουμε έντονες ροές υδάτων.
3: Χάρης Λεοντάκης ξανά μαζί μου, να δούμε παρέα την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα προφανώς με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Χάρη.
4: Πάντα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Θα είναι ένα βράδυ όπως το χθεσινό, δηλαδή θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες με μεγαλύτερη ένταση στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Άλλωστε και το έκτακτο δελτίο, η επικαιροποίηση του δελτίου που έβγαλε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στάλει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυτό λέει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με μεγάλα ύψη βροχής, φυσικά όχι αυτά που είδαμε στις αρχές του μήνα, στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Ήταν ένα πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, το οποίο δεν άφησε πίσω του προβλήματα. Η βροχή είναι καλοδεχούμενη, τα φράγματα γεμίζουν, τα ελαιόδεντρα παίρνουν αυτό που χρειάζονται αυτή την περίοδο. Λίγη προσοχή και απόψε. Ακριβώς. Από αύριο ο καιρός από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί, θα ανοίξει. Θα έχουμε κάποιες βροχές ίσως μέχρι αργά το απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται ίσως να έχουμε ασθενείς βροχές κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του νησιού.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Στα όρια της υπερχείλισης πλησιάζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα από Σελέμη. Ο πρωτοφανής όγκος των βροχοπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου εκτόξευσαν τις εισρωές στον ταμιευτήρα, με την πληρότητα να ξεπερνάει το 85%. Μέσα σε διάστημα μόλις λίγων 24 ώρων, η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων του φράγματος είναι εντυπωσιακή. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς, να δούμε παρέα πώς έχει η κατάσταση. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είπαμε, αυτή είναι η θετική πλευρά της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη πριν από λίγες μέρες.
5: Έτσι ακριβώς. Και αν κάναμε αυτή τη συζήτηση για αυτά τα νούμερα, για αυτές τις πληρότητες, πέρυσι τέτοιο καιρό, θα μας περνούσαν για παλαβούς. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει 19,6 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το όριο της υπερχείλισης, θυμίζω, είναι στα 22,5. Mm-hmm. Τελευταία φορά που υπερχείλισε ο ταμιευτήρας, θα πρέπει να πάμε πίσω στον Φλεβάρι του 2022. Είναι όμως σχεδόν δεδομένο mm-hmm. ότι θα προσεγγίσουμε ξανά εφέτος τον χειμώνα αυτά τα επίπεδα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, Σότια, η πληρότητα φτάνει το 85% mm-hmm. και φτάνει αυτό το νερό, δίνει επάρκεια, προσφέρει επάρκεια για την υδροδότηση των τριών δήμων που υδροδοτεί το φράγμα του από Σελέμη, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, mm-hmm. μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, έχει σταματήσει η απορροή νερού μέσα στην υποδομή. Δεν βάζει άλλο νερό το φράγμα. Έχει ανοίξει και το περίφημο θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου και μένει τα επόμενα 24 ώρα να απαντηθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αστοχία και δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και σε ειδικά διαμορφωμένου αίθουσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το ιδιωτικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

0: με συνολικά 33 κατηγορουμένους που αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Ξανά μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα ξανά. Αναβολή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, για τις 10 Νοεμβρίου. Μια δίκη που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι 33 κατηγορούμενοι, είναι περισσότεροι από 300 μάρτυρες. Είναι μια δίκη η οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις, καθώς είναι εμπλεκόμενοι ζευγάρια από Αυστραλία, Ιταλία, Αμερική, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους γυναίκες από τα Βαλκάνια και την Ουκρανία και όχι μόνο. Είναι μια δίκη η οποία έχει σοκάρει το τι έχει προηγηθεί. Η προανάκριση και η κύρια ανάκριση έδωσαν πολλά στοιχεία και ουσιαστικά βάζει πολλά ζητήματα όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τους έγινε αφαίρεση βιολογικού υλικού οαρίων συγκεκριμένα, χωρίς να ξέρουν πού έχει καταλήξει αυτό το βιολογικό υλικό. Μπορεί να έχουν γεννηθεί παιδιά με τα οάρια τους και αυτές να μην το ξέρουν καν. Υπάρχουν υιοθεσίες που έγιναν με τρόπο όχι και τόσο νόμιμο. Υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέσω γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετες μητέρες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ήταν φυλακισμένες, απομονωμένες, με κυρίαρχο ζήτημα για αυτό το κύκλωμα να παίρνει τα οάρια από αυτές τις γυναίκες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και τα οποία κοστολογήθηκαν 80, 70, 100, 120 χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν και στη συνέχεια μέσω εικονικών γάμων και διαζυγίων τα παιδιά παραδόθηκαν σε εισαγωγικά σε εκείνους οι οποίοι τα είχαν ζητήσει. Όλα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, μια δικογραφία με χιλιάδες σελίδες. Έτσι, άλλωστε χιλιάδες. Πέρασαν 3 χρόνια και 3 μήνες για να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο και καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουμε να ακούσουμε, πολλά έχουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι με βάση τα όσα έγιναν σε αυτή την υπόθεση, η Αυστραλία άλλαξε τον νόμο σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα, γιατί αρκετά ζευγάρια από την Αυστραλία είχαν φτάσει μέχρι την Κρήτη για να αποκτήσουν ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις δικηγόρων από το πρωί, από τα Χανιά.
2: Το δικαστήριο διέκοψε για την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που είχαν υποβληθεί και προκειμένου να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ικανοποίησης των δικονομικών ζητημάτων που έχουν σχετικά εγερθεί. Είναι μια διαδικασία και είναι μια δίκη που σαφές και σαφέστατα παρουσιάζει ένα έντονο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα θέματα μείζωνος ηθικής πάνω απ' όλα σημασίας, τα οποία διαλαμβάνει, αλλά πάνω απ' όλα τον σταυρό του μαρτυρίου που τα θύματα αυτής της απίστευτης υπόθεσης έχουν μέχρι σήμερα σηκώσει.
3: Το νομικό πλαίσιο που ορίζει και την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία και την διαδικασία των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων είναι άρτιο και καλύπτει τις γυναίκες. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται, να μην υπάρχουν παρανομίες, να ακολουθείται ο νόμος.
4: Είναι μια δίκη οδηγός, είναι μια δίκη παγκόσμια που εγκαλεί όλες τις γυναίκες και όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν παιδί μέσα από την τεχνητή αναπαραγωγή και βρέθηκαν θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το αίτημά μας σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Οι δίκες αυτού του χαρακτήρα έχουν πάντα πρόβλημα στο να συγκροτήσουν μαρτυρίες, στο να στηριχτούν οι μάρτυρες, στο να πάνε και να έρθουνε, να φύγουνε, ξαναέρθουνε. Το πήγαινε έλα. Όλο αυτό κονιορτοποιεί τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν ένα θέμα δικαιοσύνης των θυμάτων.

0: να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη. Το ένα είναι αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό. Το πρώτο. Γιατί πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με βαρύτατο ποινικό και ιδιάζοντα τοξικό χαρακτήρα των εγκλημάτων. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της δίκης είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί ο χαρακτήρας της παρένθετης μητρότητας σαν εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Δεν υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Ή είσαι γονέας ή δεν είσαι. Δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιδί. Πόσα χρειάζονται χρήματα για να αγοραστεί ένα παιδί. Ποιο παιδί είναι ευχαριστημένο όταν του πουν ότι είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στη γονεϊκότητα αν αυτό ασκείται μέσα από το σώμα ενός τρίτου. Δηλαδή μέσα από το σώμα μιας γυναίκας, άλλης, που είναι θύμα ταξικό και ρατσιστικό.
1: Σε ρυθμούς Ευρώπης επιστρέφει κυρίες και κύριοι Όφη, ο οποίος αύριο βράδυ στις 10 συγκεκριμένα αντιμετωπίζει τη Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Εικόνα και ήχος στη γαλλική πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα, τη Χρύσα Ζερβού, η οποία και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, θα μας μεταφέρει στο κλίμα. Καλησπέρα, Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Ακριβώς πίσω μου βλέπεις το γήπεδο, εδώ όπου αύριο ο Όφη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Ρεν σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κούντης μας ενημέρωσε, αν και το γνωρίζαμε, ότι η ομάδα είναι πολύ διαβασμένη, ότι και ο ίδιος έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, ξέρει που πρέπει να δώσει έμφαση. Ο Όφη λοιπόν καλείται χωρίς του Σισέκα και Σιέλη να δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούν να αγωνιστούν, είναι αμφότεροι τραυματίες. Να πούμε ότι η αποστολή έφτασε ώρα Γαλλίας 3 εδώ στο αεροδρόμιο της Ρεν. Εν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές μετέβησαν στο ξενοδοχείο τους και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι μέσα στο γήπεδο και πραγματοποιούν προπόνηση. Την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 10 είναι η αναμέτρηση. Και επίσης θα σου αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι η πτήση τσάρτερ του Όφη ήταν sold out, ήταν και οι φίλοι της ομάδας μαζί, αλλά τα εισιτήρια που έχουν πάρει είναι 500, περίπου 500 θερητικοί, όχι μόνο από την Κρήτη, και από όλη την Ελλάδα και κάποιος και από όλο τον κόσμο θα έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που δίνει, σε αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο κόσμος μπορούμε να δούμε και στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και στο Κρέτα 24 ότι το πιστεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει έτσι αυτοσυγκράτηση γιατί η Ρεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο στον Όφη δεν σταματούν να ονειρεύονται. Αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, μια ήττα που ήρθε από τρεις στατικές φάσεις και όπως είπε και ο Χρήστος Κούντης, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τα τρία τέρματα που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις. Οπότε, ποια αισιοδοξία συνεχίζεται.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη σε διακόπτω Χρήσα, έχει ενδιαφέρον ότι ο Κούντης, αν δεν κάνω λάθος λίγο νωρίτερα, είπε ότι θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχουμε την μπάλα. Είναι η διάθεση άγρια, σε εισαγωγικά προφανώς τη βάζω τη λέξη. Αλλά δίνει το στίγμα ενώ πώς θα μπει και πώς αντιμετωπίζει ο Όφη αυτό το παιχνίδι.
2: Αυτό το είπε όταν λοιπόν ρωτήθηκε για την 20ήμερη διακοπή. Ο ίδιος είπε ότι διαβάζοντας τη Ρεν γνωρίζει ότι όταν η Ρεν έχει την μπάλα η ομάδα του θα υποφέρει. Άρα αυτό που θέλει να κάνει ο Όφη είναι όταν έχει και ο Όφη την μπάλα να υποφέρει η Ρεν. Είναι αρκετά διαβασμένος όπως είπα και νωρίτερα. Είχε και πάρα πολύ χρόνο μπροστά του βέβαια για να διαβάσει την συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο Όφη σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι καλυμμένος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι ο Χρήστος Κούντης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η Σέκα και η Σιέλη, όμως έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του και οι διεθνείς πρόλαβαν να πάρουν τις ανάσες που και ο Χρήστος Κούντης θα ήθελε, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν 100% σε αυτή την δύσκολη αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Χρήσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση αυτή. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κλίμα χαράς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε τους πρωτοετής φοιτητές. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του πρίτανη Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις των υπηρεσιών και των παροχών του Πανεπιστημίου,

0: Δράσεις γνωριμίας με τη φοιτητική ζωή και τις ομάδες τεχνολογίας, αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού.
1: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα. Σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ, θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
1: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
1: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
1: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
5: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
0: Διευκρινήσεις για την διεύρυνση του προγράμματος προσωπικός βοηθός σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη.
6: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
7: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να

0: Οδήγησε την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπων πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
2: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κ. Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
1: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
3: Στη σύνδεση της λεοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσου ενίσχυσης της διάθεσής του, επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία.
4: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής.

0: και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
1: Παρά τις αντικσοότητες των συνθηκών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
0: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
2: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και τον Ομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
0: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Να αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το λάδι είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δουν, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
0: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
4: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Καρτεριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία, προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Με ανάρτησή του, τόνισε πάντως πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που είναι εύκολα προσβάσιμα είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή στον κόσμο.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη

0: ή από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μια ακόμα σημαντική σελίδα στην ιστορία του ετοιμάζεται να γράψει η Όφη εκπροσωπώντας την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά αύριο το βράδυ στη Ρεν. Χαμόγελα και συγκίνηση επικράτησαν το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε και αναχώρησε η αποστολή της ομάδας.
3: Στις 11 το πρωί αναχώρησε η αποστολή του Όφη με προορισμό τη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Με τους φιλάθλους του Όφη να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
4: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90 επί του αείμνηστου Γκέραντ. Και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά διότι πραγματικά κάνουμε περήφανη όλη την Κρήτη.
5: Εσείς είδατε από τα Χανιά για να
4: τα Χανιά έρχομαι εγώ. Χρόνια τώρα με το λεωφορείο.
5: Συγκινημένα σας βλέπω.
4: Ναι, διότι αν σκεφτείτε πέρυσι τούτη την εποχή πώς είμαστε.
6: Κάνουμε αυτό που μπορούμε, βοηθάμε την ομάδα, είμαστε σίγουροι, όλα καλά. Ό,τι κάναμε στη Σόφια θα κάνουμε και στη Ρέμ.
7: Πάμε. Αυτό που είπε ο Καζαντζάκης θα θυμηθούμε, ότι μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν χάσουμε. Πολέμα. Πάμε για πόλεμο και όπου βγει. Πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν αφήνουμε ποτέ την ομάδα μόνη της, την ακολουθάμε όπου και να παίζει.
8: Τι να σου πω, είναι παιδικό όνειρο να ταξιδέψω εκτός έδρας με τον Όφη. Το περίμενα χρόνια, γίνεται. Πάμε άμα κερδίσουμε κιόλας, κόλας. Πρόβλεψη, δύσκολο μάτς, δεν το συζητάμε, αλλά θα πάει καλά η ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη.
9: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή τέλος πάντων, είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι. Αισιόδοξη και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά.
3: Ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση Δημήτρης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για το σπουδαίο αυτό αγώνα και ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους στον Όφη.
10: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν κι άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
3: Να θυμίσουμε ότι στη Ρεν θα βρεθεί και το Κρέτα 24 με την τηλεόραση Κρέτα, όπου θα μεταφέρουν όλα όσα θα λάβουν χώρα πριν και μετά το ιστορικό παιχνίδι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 0,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.603,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,68 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 67 κατέγραψαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Αλλά εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη ο Μήνο στην Γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
2: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
3: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσει αυτό.
6: Σκύνω με ήλιο και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση

0: μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, ναι, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
1: θα ήταν,
0: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα? Και έχουμε πολλές περιπτώσεις, ναι, που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο

0: Είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από μας, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική, σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία, ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους,

0: Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία Υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας,
0: ακριβώς,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία, γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν

0: αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Η ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: η μαγιά,
0: αυτή,
1: η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
0: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα όπως ο δρόμος.

0: Θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης, τι περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός κενού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, οι οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος το Δήμο.

0: Νικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου 1 μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και 2 πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Ανοτελεία.

0: Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
5: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσει αυτό.
8: Γίνομαι ήλιο και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγελματός και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του Στρωματογραφικού Μουσείου του Εύανς, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Εύανς, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Εύανς και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης της Κνωσού στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ. που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ

0: στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι
1: ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες.
0: Ναι, ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως,
1: ναι.
0: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του.

0: έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτό τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε, σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα

0: Σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο της, του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος, ο οποίος δεν καταμερίζεται, και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας. Και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση.

0: καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την έτσι αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρυγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεν...

0: Δεύτερος ήταν ο Λευτέρης, δεν υπήρχαν, θεωρώ άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγειρές.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άδη γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, έρχεται Αθήνα, ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον, σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Ντά στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τόσο πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peepox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι. Και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ,
1: okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, και αυτού, όλοι 3 αστέροι. Της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω.

Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είναι καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερ.

0: κόσμο. Mm-hmm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το Μάγκελα δεν τον ήξερε κανένα. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιο ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η, ας πούμε, κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν
1: είναι.
0: Ναι. Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύσει εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά. Όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μαγειρευτά. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.

0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει κάνει ντομάτα, δεν ενδιαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο, κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδια. Δεν υπήρχε πάντα, κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη, η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρίζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρίζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν ντομάτες γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτα, με καρδιές ντομάτα, το μυαλό τη ντομάτα.
1: Πού το βγάλει αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Ci siamo divertiti, non so. Puoi immaginare. E sì, caffè, chai. Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο. Κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Έλα που το λέω συνέχεια όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε το...

0: Μπαλτάζαρ ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
1: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
0: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
1: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
0: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, Θεός, 34 χρόνια.
1: Και δεν σου φαίνεται ότι πάγασαι.
0: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
1: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
0: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
0: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
1: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
0: όταν μπαίνεις στο. Νομίζω
1: σε βοηθάει.
0: Έχει και άλλη
1: αντιμετώπιση. Σπίτι μαγειρεύεις.
0: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω πάνω στο. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
1: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας...
1: Εντάξει, δικαιολογημένα νομίζω.
0: Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανό. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέταρτο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο, άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει
0: καλά,
1: άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος. Δεν,
1: θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι
1: ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: όλοι από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και με

0: ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: στην
0: κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Τα κάπλα κοντρόλου ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορεί να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάγει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον. Πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες την.

0: Βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής σίγουρα.
1: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Δεν, εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
0: Έπαιζες τάβλη?
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
0: Από παιδί,
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
1: όχι, να θα πάρεις τον αέρα, να μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: ή τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
16: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα, μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε.

0: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιεράπετρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
1: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές, μεγάλες, και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τους βάλαμε μέσα.
0: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
1: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσα να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει καρότσες στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνετα σήμερα.
0: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφηξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιεράπετρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιεράπετρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
2: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα την κρύψουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
2: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
3: Στο 120% και 140% φτάνει η πληρότητα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους νοσηλευόμενους να ξεπερνούν συχνά τις διαθέσιμες κλίνες και τις συνθήκες νοσηλείας να γίνονται ασφυκτικές.
4: Η λειτουργία εκτός όριων. Η κλινική είναι στα 120%, 130%, 140%, που σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν καθημερινά επικουρικά κρεβάτια πάνω από 8, 9, 10, 11 μπορεί σε όλη την κλινική. Η κλινική από μόνη της έχει μια χωρητικότητα 35 κρεβατιών, άρα άμα βάλουμε και αυτά τα κρεβάτια μπορεί να φτάσει 45-47 ασθενείς και όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον που δημιουργείται είναι πάρα πολύ επιβαρημένο.
3: Η δυναμικότητα είναι 35 κλίνες, οι ασθενείς

0: μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 45 με 47, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα κρεβάτια στους διαδρόμους.
1: Η μοναδική δημόσια κλινική σε Ανατολική Κρήτη, δηλαδή καλύπτει τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού κλινική. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες ασθενών που καλούμαστε να καλύψουμε. Αν το δούμε αναλογικά, μιλάμε για πάνω από 10-12 χιλιάδες ασθενείς και στους δύο νομούς, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αναλογικό του πληθυσμού που είναι και το οποίο αυξάνεται φυσικά.
0: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται ένα πάγιο αίτημα της κλινικής, καθώς προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης για την επέκτασή της με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Η κλινική δουλεύει εντελώς εκτός ορίων χωρητικότητας, δηλαδή πάντα έχουμε επικουρικά κρεβάτια, αυτό που λέμε ράτζα δηλαδή. Αυτή η επέκταση είναι πάρα πολύ αναγκαία. Το κακό είναι ότι αυτή η επέκταση έχει ξανασυζητηθεί, έχει ξαναυπογραφεί άλλες δύο ή τρεις φορές, αν θυμάμαι καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όντως η αναγκαιότητα αυτή ήταν από όλους διαπιστωμένη, δεν ήταν κάτι που κανείς το αφισβητούσε. Αυτό που έγινε τώρα και είναι καλό νέο, ότι έχει δημοπρατηθεί για πρώτη φορά το έργο και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε αυτούς τους χώρους και για τους ασθενείς.
0: Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές της κλινικής, ωστόσο η κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει καθοριστική για την βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, με ελλείψεις σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές.
1: Προφανώς και επιθυμούμε πάρα πολύ την επέκταση και δυνατόν να είναι στο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και σε αριθμό τετραγωνικών και σε εγκαταστάσεις, αλλά εξίσου σημαντική και πιο σημαντική μάλλον η στελέχωση της κλινικής, γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ειδικούς όλων των κλάδων, και γιατρούς και ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές που δεν έχουμε κανέναν και θα έπρεπε να έχουμε, και φυσικά νοσηλευτές. Εντάξει, το θέμα της υποστηλέχωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ δεν είναι, δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σε όλες τις κλινικές.
0: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
2: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα, σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ. Θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
0: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
3: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
0: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
4: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
0: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας τους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν

0: όσο μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
1: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετής μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
0: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
2: Παρά τις αντικσοότητες των συνθηκών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει και μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
0: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
3: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στο νομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
0: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Θα αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το λάδι είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
0: Επισκέψη με ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
5: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσεις, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.
7: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
8: Ο Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι, ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση.
2: Πέφτεις κάτω. Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
1: Στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση. Ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας. Του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει σε αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Αδάμος.
1: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται. Από τον πιλότο.
2: Από τον πιλότο.
1: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
2: 46 κιλά.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
2: Θα μείνεις πάντα εδώ.
1: Μία φορά απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω, ας πούμε, στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψε το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
2: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, ήταν, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα 0 προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Hoffenheim, νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επισκεψου το δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
1: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατ' εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστο σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία, ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη με κατ' εξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ.
2: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που έγινε εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ευτυχώς με πολύ μεγάλη θέρμη συζήτησε τις διατάξεις μας για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού, και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζει θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους,

0: είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
1: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κύριος Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
0: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67. Και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
2: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
3: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά, καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων, οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
2: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
3: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3.000 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
2: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
3: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να.

0: πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
12: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
13: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
14: Έλα, σοφούλα μου.
15: Παππού, βγήκε.
14: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τεράμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
15: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
16: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Άκου τώρα, σκόλου, με το σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολο να βρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα,
1: ναι, ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι,
0: εσείς
1: όχι.
0: Το ψήνετε, σωστά.
1: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
1: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρνει τώρα να γλασάρει.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Mm-hmm. Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λεύκο ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά. Να κατέβουμε, έτσι θα βγάλω κούτσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το αμπάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά στις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ, που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσω μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφία να το πάμε, είναι σαν έτσι.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα.

και της φωτιάς εδώ στον Μπόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστά, ήταν πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με
0: το
1: χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει μην κάνεις καθυστέρηση,
2: πέφτεις κάτω, μέσα. Πέφτεις κάτω, μαζεύονται παίχτες από πάνω.
1: Δίπλωσα στα δύο και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει μην κάνεις καθυστέρηση, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Αδάμος.
1: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται από τον πιλότο.
2: Από τον πιλότο,
1: ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
2: 46 κιλά.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
2: Θα μείνεις πάντα εδώ.
1: Μία φορά. Απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μια ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει Παύλο σκέψε το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω και λέω μετά

0: Θα πάω.
1: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
0: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, όχι. Λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φόβος από τη Λάρισα μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, από τις παλιά. Και πατάκια.

0: αφού δεν μας μιλάει ο Ξαράς, θα πάμε στο Κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγαν, πήγαν.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.
2: Δεν είναι
0: φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρι για Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίν, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε εκθειοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά, εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μειγματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ο Λοσόταν Νικολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται, την
2: ξυπνήσαμε. Γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο, κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Στήρα.
1: Συναγκριβούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή από εδώ.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Βλάδι είναι Μαϊντανού ή...
1: Άνοιξε Μαϊντανού.
0: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Καλούμε μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Καλή Άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναη κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία.

0: Στον Πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία και σε δύο ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και καθαρές θάλασσες.
1: Οργανωμένες,
0: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το αλεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα, αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder, λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δούμε. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάνω φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό μπραντς. Με ξινομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας το λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα.

0: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
1: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
2: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
4: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει σε αεροπλάνο και είδα μία αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Αδάμος.
0: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Εντολή από τον πιλότο.
1: Από τον πιλότο.
0: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
1: 46 κιλά.
0: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
1: Θα μείνεις πάντα εδώ.
0: Μία φορά, απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό, σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω, ας πούμε, στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
1: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
0: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι. Γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε. Γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα, μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που

βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυτα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά στα μαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλας με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι,
0: είναι
1: είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα. Είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Η αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχρα, μαύρη τελέχεια, μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ. Ένα πάθος. Γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντας σε, αισθάνθηκα άσχημα γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί?
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο. Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6-7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το.
1: Με, με διαφορετικούς ρόλους, αλλά.
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψει το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοί κόσμοι ζουν με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας τέλος πάντων ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο. Και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό έτσι.
0: Μα υπάρχει αυτό... και εδώ, λέει, δεν κάνουν τα ράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές. Αλλά το χρόνο με εγώ κάνω και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου. Και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος...
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα, δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα. Το τι αρμοδιότητες θα δώσει σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή την οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με
1: να δουλέψει να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Αυτό θα, γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη της καριέρας ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνί, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, αυτό 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει, και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Να το 100%, αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα. Και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεβαίνησαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
1: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
0: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
1: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια, τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ, πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
0: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ναι, ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με την
0: καρδιά. Περιπέτεια με την καρδιά, σωστό.
1: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Κυπριανό.
0: Μπράβο! Είναι και τα άλλα τα παιδιά.
1: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.
0: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
1: Νομίζω πως. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο, κάναμε μαζί και την ΕΦΑΑ, με τον Τζιόλι. Άρα, όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
0: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα δούμε όταν Λαμία.

0: Ναι.
1: Μπράβο, σταματάς τον ποδόσφαιρο. Γιατί ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
1: Τη δεύτερη ζωή.
0: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια. Που ήθελα να, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια.
1: Γήπεδα,
0: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
1: Σωστό.
0: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
1: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τη βάζω αν θέλεις εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους Ιωνί, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα...
1: Το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι...
0: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι...
1: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου,
0: σωστό. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητές μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
1: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
0: Ο γάμος προέκυψε...
1: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
0: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανίδη.
0: Με τον Ηλία είχαμε καλή σχέση σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου
1: να
0: συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ, δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
1: Την ώρα που βαφόμουν,
0: κάτι καλό,
1: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη τον
0: Αρκόσμο,
1: που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
0: Δεν είχα παρτίδες. Ούτε
1: όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντίκουλε να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου, εδώ, σαν κερασάκι στην Τούρτα, ότι ήξερα με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστώ.
1: Θα κάνεις δαλαβέρι.
0: Ναι, γιατί πάντοτε, ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις. Σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη

0: μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις. Τι εικόνα έχεις από τον ΟΦ τα προηγούμενα δύο χρόνια, τρία, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
1: σωστό,
0: θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: τάγμα. Το momentum που λένε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά μετά το περιβόητο μπαράζ και τον γκολ του Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στην πίτα εθνική τότε. Αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: Υπάρχει. Καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζήμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
1: σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και Θεσσαλονίκη. Είχε μου καταστήσει εγώ το Σερέκο.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει. Ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος, το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του,
1: σωστά,
0: με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η ΟΦΗ αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Με μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια,
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς ας πούμε να έχει παίξει ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι εσύ γνωρίζεις και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Καμία. Σίγουρα,
1: ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι, βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει τον ΟΦ είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες. Τέλη Αυγούστου ίσως, κάπου εκεί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.
0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί, έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις, να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς ανταποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Ναι, εντάξει, Super Cup είναι. Εντάξει, ήταν ένα match.
1: One-off. Okay. Ναι.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League Face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
1: Φαντάζομαι
0: και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, ναι, έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πρόσεξε τώρα, τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. League Face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά ή οι παίκτες που φεύγουν για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκείνη η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα. Μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
1: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και. Βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτι και να αφήσουν το άλλο.
0: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορεί να το συζητάμε, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: 100% είναι εύκολο, βέβαια.
0: Να το κάνεις έτσι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα, εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να πω και πέρα να έχω μια πολύ καλή πορεία εκεί.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
0: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Και το κύπελλο. Σωστό.
0: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: 100%.
0: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να φτάσουμε, εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Αλλά κατά ψέματα και η Ευρώπη, ξέρετε, σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
1: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί ότι μια ομάδα που δεν ήταν στο γάρντι. Αυτό είναι κίνητο, τρομερό.
0: Φοβερό, οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
1: Ναι, και εκεί.
0: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
1: Τη φάγανε και.
0: Τα ίδια πάλι.
1: Την ήπιανε και προχθές.
0: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει. Και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει. Να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά. Έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα. Και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Χόφενχάιμ, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στυλ. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕΟΦΗ. Και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος. Γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε όφη να τον δεις?
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί...
1: Αρχίζω να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τις 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη, όπως αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ
1: σημαντικό. Βέβαια, από εκείνο ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι, ότι
0: πώς κατάφερε και
1: το 3-5-2
0: και όλα αυτά που λέτε.
1: Το 3-4, ναι.
0: Πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
1: Δογματικοί.
0: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το προπονητή.
1: Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν, ναι, και καθόταν εδώ, το είπε.
0: Κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη? Αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σήμερα αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαρμογή.
1: Ο Σερ Αλφ Ράμσι, όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
0: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό. Και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας, ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις, να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τις οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
1: που
0: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά, σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε με τα γραφικά, συν το βασικό κορμό που είχαμε, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι
1: και που είχες πει, ανταγωνιστική. Ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το
0: Φούντα
1: και το, έτσι, και το Νους, έτσι, στις θέσεις τους εκείνες, να δυναμώσει σε αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον Νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις, ναι, τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι,
0: δεν ποδόσφαιρο. Μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει. Ναι,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές, ξέρεις, τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με τους παίχτες, ναι, δένεται με τους προπονητές. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις,
1: εννοείται,
0: να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει όφη όσον αφορά το επίπεδο, έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς.

0: Καταρχήν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό είναι τον παίκτη που θα πάρει. Θα πρέπει να τον δει και να το φανταστεί στη δική σου ομάδα.
1: Στη δική σου ομάδα, θα κάνει προσωμείωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
1: να πούνε.
0: Είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις έναν παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο να κάνω ποδόσφαιρο.
0: Και πέρα, και συγγνώμη σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά,
1: έχει
0: καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: δεν θέλουμε μέσα. Να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε, μου. Να σκυλιάζει για να νικήσει, ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω τώρα. Δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά. Δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζεις πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχεις συναντήσει? Που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίκτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίκτη, μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίκτη αυτό που πραγματικά ήταν λυσσασμένο για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο, δηλαδή όταν έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει. Είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ.
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro, σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση.
1: Πέφτεις κάτω. Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
2: Μέσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση. Ναι, γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια: δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας. Του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει σε αεροπλάνο και είδα μία αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Αδάμος.
2: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται. Από τον πιλότο.
1: Από τον πιλότο.
2: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
1: 46 κιλά.
2: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουνα μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
1: Θα μείνει πάντα εδώ.
2: Μία φορά. Απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μια ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει Παύλο σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω και λέω μετά πού θα πάω.
1: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ?
2: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρεσε. Ναι, λίγο πριν καιρό δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, ήταν

0: Νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα, μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
0: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
13: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
14: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
15: Φίλες και φίλοι, αλήθεια, πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μήνυσε τσιγκούνης, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
1: Ναι, αν ήμουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Academia, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη, και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν.

0: Γενικά το group είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε τη χρονιά αίτητη, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
1: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
0: Είτε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
1: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν το λέω.
0: Όχι, δεν.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
0: Δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
1: Το φαίνεται, ναι.
0: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει με τον τρόπο του. Σου δίνει χώρο να δουλέψεις, έτσι, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγα, βρέθηκε στον Όφι.
1: Ναι, από το 18,
0: από εκεί που δεν το περίμενε.
1: Σωστό.
0: Κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί για κάτω ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι, ναι,
0: τα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικοί στον τρόπο ίσως, λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν, θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο σχολείο. Ο Ρασβάν, είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
1: ναι.
0: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο
1: σωστό.
0: Μεγαλώνει. Γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
1: ηλικία. Και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
1: Αλλά αυτό
0: δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με το χρόνο, έτσι.
1: Τι κακό έχει ο Κόντις? Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Βάζε, του Κόντι.
0: Είναι λίγο γκρινιάρης. Είναι λίγο γκρινιάρης. Το απαιτητικός δεν θα το έλεγα σαν κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Και το τελειομανής, εννοείται.
0: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι αρνητικό, τέλος πάντων.
1: Λίγο
0: η γκρίνια του.
1: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννηση σε ρο, χωριό είναι.
0: Χωριό.
1: Έπαιξε μπάλα εκεί. Είχε τοπική ομάδα.
0: Δεν πρόλαβα. Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα
0: τα γνωστά,
1: ή. Τα γνωστά.
0: Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί, πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν, αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε, ειδικά στα πρώτα βήματα, στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών, ναι, να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Εμένα στην
1: πρώτα
0: αρχή...
1: απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ?
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά. Είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει, το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη σε μόνιμη βάση.
1: Και έμενες μόνος εκεί?
0: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα λοιπά.
1: Πήγες και σχολείο ταυτόχρονα?
0: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα, ξέρω εγώ. Και... αλλά ήταν δύσκολη η αρχή, δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα, ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ, στις ακαδημίες, δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
1: Αμυντικός από τα γενοφάσκια?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μεσοεπιθετικός.
1: Μεσοεπιθετικός.
0: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
1: Και ποιο εγκλημάτισε?
0: Όσο περνούσε ο καιρός, γυρνούσα και πιο πίσω.
1: Είχες τότε ίδαλμα?
0: Μου άρεσε, κοίταξε. Όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη.
0: Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης. Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, τρόπος, ναι, πέρα από το αγωνιστικό, ναι, κομμάτι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια τώρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος που μου άρεσε
1: πάπο,
0: πάρα πολύ, το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί.
1: Να παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
0: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς. Παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί τους, ήμουν αστοραστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε ένα αστοραστέχνης, δεν υπήρχαν οι δεύτερες,
1: ναι, ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι, ναι,
0: με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα, πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
1: Ναι, πήγες στην Καβάλα και στην Κέρκυρα από μια χρονιά.
0: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά, μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα, ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη, ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρι στο 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα, το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
1: Σχολείο και ο Άγγελος.
0: Μεγάλο.
1: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε? Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου?
0: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι, επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι.
1: Πήρες κάτι.
0: Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία, ναι, να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκου. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές, και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν, και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσχο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
1: Κάτι πήρες.
0: Από όλους.
1: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
0: Η Χάρτς προέκυψε...
1: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 μάτς, έβαλες γκολ.
0: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
1: Ο Φίσας είχε φύγει.
0: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
1: Α, τον πρόλαβε.
0: Ήμουν τυχερός. Τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πώς είναι η ομάδα.

Ναι. Ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών.

0: Τσέζικο.
1: Μεγάλη, μεγάλη εμπειρία. Ναι. Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το, για το αγωνιστικό, στο αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά, μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίκτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και από το, στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης, με άλλαξε πάρα
0: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζονταν πρώτα πήγες, ε?
1: Ναι, ναι, ήταν η πρώτη...
0: Στο προγραμματικό της Αμερικής.
1: Είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα, είχα παίξει και αμυντικό χαφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
0: Περίμενε, το διάβασα, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε ένα προπονητή, τον Τζάμπα, τον Λάσλο, ο οποίος σου άλλαξε θέση.
1: Πού το βρήκες τώρα.
0: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντας, γιατί και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη της χρονιάς στην καινούργια θέση. Εξάρι δηλαδή.
1: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
0: Που παίζουν
1: τις μεγάλες και τις δεύτερες.
0: Αυτό που μάθαμε έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό, δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες κιόλας στους Ιόνιους, δηλαδή, σαν πήγες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
1: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι, στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν, έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάσπιο πριν, ο Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης, είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Στο χιόνι και τον κόμπι.
0: Τον ΑΠΟΕΛ.
1: Αλλά τότε και το ΑΠΟΕΛ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα...
0: Δηλαδή εσύ είχες ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, πάω Κάρης. Άρα, η Χάρτ δεν είχε, είχε βιωματικό αντίπαλο η Χάρτ.
1: Χιμπέρνια. Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο. Ενδιβούργο. Σαν πάω Κάρης, ναι, Ενδιβούργο.
0: Μετά ο Μόνια από ελ.
1: Μεγάλες μάχες. Από όλα. Ναι. Και μας έβαζε πίεση λόγω της Ευρώπης. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνεις τι επιπλέον πίεση είχαμε εμείς τότε.
0: Σωστό.
1: Βλέποντας ο κόσμος να πηγαίνουν αυτοί το Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμείς να παλεύουμε, γιατί ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά στην Ομόνοια, νομίζαμε ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσαμε να πάμε στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
0: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
1: Σωστά.
0: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός που παίρνει την Ξάνθη εκεί.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στην Ξάνθη ζορίστηκα αρκετά στην αρχή.
0: Εντάξει, είναι Βόρεια Ελλάδα. Κεντρική,
1: ναι, πήγα, πιάσαμε όλα.
0: Το πιαζέλο.
1: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
0: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
1: Λείπει και εγώ τώρα.
0: Λείπει.
1: Μια ομάδα η οποία ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
0: Τζάμι.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία, το το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά

0: Αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην εθνική και να τη διατηρήσει για κάποιο χρόνο. Οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παράσχο, mm-hmm. πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά, η γνωστή.
1: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004 που παίξαν τρία μάτς.
0: Τρία μάτς. Ναι. Μεξικό.
1: Μάλι.
0: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και.
1: Κόλλησα λίγο τώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
0: Εντάξει, ήταν επιλογές.
1: Ναι, παιδί, το λέω, ξέρεις.
0: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών, ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
1: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης Μουντουλάκης.
0: Το Φανούρη εκεί στις εθνικές και στον Πλατανιά.
1: Και στον Πλατανιά.
0: Και στις εθνικές ομάδες, οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης, φοβερός, αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης, αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφι το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
0: Είναι μεγάλη, μεγάλη ικανοποίηση.
1: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ και τον Όφι τώρα?
0: Νομίζω τώρα περισσότερο.
1: Τώρα,
0: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
1: Τα θέλετε και λίγο έτοιμα όλα.
0: Ναι, όχι τα
1: ήθελα. Όλοι, καλό μαθημένο.
0: Καμιά φορά τα απαιτούσα.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά.
1: Επιλογή ομάδων.
0: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι. Αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια. Ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα με ένα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
0: Ναι, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα, δηλαδή. Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου.
1: Βράχος.
0: Πάντοτε με τα παιδιά μου.
1: Το όνομα της?
0: Κατερίνα. Έτσι.
1: Power.
0: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
1: παιδιά
0: χρόνια
1: έξω.
0: Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου μεγάλη είναι 18 και η μικρή τώρα 14.
1: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
0: ακόμα
1: με την μπάλα.
0: Με την μπάλα, όχι. Δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
1: Σωστό.
0: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος. Αλλά σαν στέλεχος οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
1: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει στην καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλος αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
0: Δεν μου έρχεται έτσι.
1: Ναι.
0: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτς Μπαρτσελώνα. Με τα τέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα, έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετώ, Ανρί, Ζανπρότα. Μιλάμε τώρα για.
1: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία?

0: Πάνω σε τι?
1: Μπάλα. Αγώνα τον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
0: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα. Είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας
1: σε επάγγελμα.
0: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ από τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
1: ποια πόστο. Πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
0: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό, γιατί και στον ΠΑΟΚ πέρα τους χαμένους τελικούς πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο στην ιστορία όχι μόνο της ομάδας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον τρόπο
1: έτσι όπως έγινε,
0: έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλω να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού, πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν, εκεί πήγε ο συγχωρημένος Ξανθός, ο Ιωαννίδης. Πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρμα.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε στο γήπεδο.
1: Εικόνα,
0: και όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν μοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε. Μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα...
0: Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στίχιωνε κάτι? Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά...
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στίχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα... γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς?
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και ορειμότητα,
0: στο παιχνίδι
1: βέβαια.
0: Του και ορειμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η ορειμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιον παίκτη wow ξέρεις συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, το είχα μετά αυτό.
0: Εκεί,
1: το είχα μετά
0: ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ
0: και όλους. Πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς ρε παιδί μου που τώρα στα πρώτα μου βήματα ας πούμε, έπαιξα με παίκτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα ας πούμε,

0: τον Ανδρέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία, με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε εξής, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: καλά,
0: θα βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες, δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να τον αντιμετωπίζεις?
0: Δεν έγινε αν γούσταρα, να μην παίξουμε κι αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ο Λίμπε. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός.
1: Δυναμικός, ναι.
0: Στο ψηλό παιχνίδι, σωστό, πολύ σωστό. Καλός με στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, ναι. Αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει,
1: σωστό, σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση, ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχεις μια εικόνα, αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί εδώ, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται, καταρχήν, αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου? Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη?
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά.
1: From scratch,
0: να μην ξεκινήσει από χαμηλά. Να ξεκινήσει από μια καλή βάση,
1: ώστε
0: να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι, ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος, πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις

0: Από υπερηφάνεια φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη. Στην εταιρεία Σαβοϊδάκης εργάζονται περισσότεροι από 350 άνθρωποι και πάνω από το 1 τρίτο για περισσότερα από 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό?
1: Παίρνω την ικανοποίηση που χρειάζομαι.
2: Εκτιμάται και αναγνωρίζεται η προσπάθειά μου.
1: Με σέβονται.
3: Νιώθω ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά.
4: Η ομάδα Σαβοϊδάκης
5: ήταν και είναι πάντα υποστηρικτική.
6: Μου δείχνουν εμπιστοσύνη.
0: Σαβοϊδάκης. Οι άνθρωποι μας, η δύναμή μας.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ελίτ 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα Σταρκίν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
12: Ναι.
13: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
14: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA!
15: Μαμά! Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
11: Πάμε IKEA?
15: Ναι.
16: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
17: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
18: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά. Για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
20: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
21: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε? Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
22: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
23: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
24: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει το σύριαλ της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων έχουν κλειδώσει εδώ και καιρό και πλέον η διαδικασία παίρνει και επίσημη τροπή με την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή αργά χθες τη νύχτα. Η ρύθμιση περιλαμβάνει την αξία της μίσθωσης, τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής στην. Εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Χάρης ο Λεοντάκης για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Αργά χθες το βράδυ κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία η οποία αφενός ορίζει ότι η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων επί της Ηρακλείου Μυρών, σε αυτό εδώ το κτίριο. Αφετέρου ορίζει και το μίσθωμα. Το μίσθωμα για ένα έτος είναι 13.500 ευρώ ανά μήνα.
0: Για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την τροπολογία.
1: Προφανώς με δυνατότητα παράτασης, 162.000 δηλαδή το χρόνο. Και ορίζεται επίσης, Σωτήρη, στην τροπολογία ότι οι λόγοι που οδηγούν στην κατάθεση της τροπολογίας είναι επισημαίνονται παράμετροι που αφορούν τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Αναφέρεται στις αυξημένες ροές στην Κρήτη και την ανάγκη δημιουργίας μιας δομής για την προσωρινή φιλοξενία, ταυτόχρονα με την δομή που λειτουργεί στην Αγία Χανίων, αλλά γίνεται αναφορά και στο πλοίο το οποίο έχει μισθώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης για την μεταφορά των μεταναστών.
0: Χάρη, επί της ουσίας μιλάμε για το τελευταίο επεισόδιο από ένα σύριαλ που κράτησε περίπου 3 χρόνια, έτσι, και καταλαβαίνω με τις αναφορές σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας ότι είναι μια διαδικασία που θα τρέξει με διαδικασίες κατεπήγοντος.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλωστε, η τροπολογία ορίζει ότι το μίσθωμα θα ξεκινήσει να τρέχει από την 6η Οκτωβρίου, δηλαδή 10 μέρες περίπου πριν, 9 μέρες πριν. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε στάδιο εργασιών πλέον. Εκεί έχουμε ξαναπεί ότι καθημερινά υπάρχει ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας για να μην υπάρξουν επεισόδια. Ένα περιπολικό φυλάσσει το χώρο 24 ώρες το 24ωρο. Και να σου πω, Σωτήρη, ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι ούτε οι εικόνες της Ιεράπετρας, αλλά ούτε η κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα.
0: Λοιπόν, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Και λίγο νωρίτερα, Χάρη, ήταν στο βήμα ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης. Έχεις εικόνα για τα βασικά σημεία των αναφορών του από το βήμα της Βουλής?
1: Ο κύριος Πλεύρης απαντά σε τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, απαντώντας στον κύριο Δημήτρη Μάντζιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στις ροές. Τόνισε ότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουμε 19.000 περίπου μετανάστες, ότι δεν είναι ένα νούμερο που τρομάζει σε σχέση με το εκατομμύριο που υπήρξε πριν από μερικά χρόνια στο Αιγαίο, την ώρα που στο Αιγαίο σήμερα έχουμε 6 με 7.000 αφίξεις και αναφερόμενο σε μια αποστροφή του λόγου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο που μίλησε για διάλογο με την τοπική κοινωνία, ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε γίνει πριν από ένα περίπου μήνα στο γραφείο του, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, τους εκπροσώπους των κατοίκων αλλά και τις δημοτικές παρατάξεις ότι θα προχωρήσει η επιλογή των αθανάτων. Αναφέρθηκε στο χρονικό περιθώριο που έδωσε και έκλεισε λέγοντας: αν θέλετε να μιλάμε για διάλογο, ρωτήστε τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Καλοκαιρινό πόσες φορές

0: έχουμε μιλήσει και αν υπήρξε ποτέ μία πρόταση για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών.
1: Μάλιστα. Στο ίδιο θέμα, στις μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη και τις απολύτως ακατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας σε εισαγωγικά στην Ιερά Πέτρα, αναφέρθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης νωρίτερα σήμερα το πρωί. Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη περιορισμού των ροών με επίκεντρο τις ακτές της Λιβύης, προσθέτοντας πως 500.000 άνθρωποι παραμένουν στο Τομπρούκ σε αναμονή για να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.
2: Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, όταν λέμε μεταναστευτικό στη χώρα, πρόβλημα αναφερόμαστε μόνο στις διαδρομές που υπάρχουν από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Το Αιγαίο στους πρώτους 10 μήνες είναι στις 7.000 ροές. Δηλαδή, ήταν ροές 15 ημερών. Η Κρήτη έχει φτάσει στις 19.000 στο 7μηνο. Ως απόλυτος αριθμός δεν είναι τρομακτικός, αλλά το ανησυχητικό είναι η δεξαμενή που υπάρχει στη Λιβύη. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή σας. Μιλάμε για 500.000 περίπου κόσμο, κατά βάση από το Σουδάν, αλλά εκμεταλλεύονται και κάποιες εθνότητες της Ασίας, πτήσεις που γίνονται μέσω κόλπου και πηγαίνουν στο Κάιρο, στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη και από εκεί με διαδρομές είτε προς την Ιταλία είτε προς την Ελλάδα, κυρίως πολίτες Μπαγκλαντές. Το ανησυχητικό λοιπόν είναι η δεξαμενή που έχει διαμορφωθεί και ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης, είτε για γεωπολιτικούς λόγους, είτε για δυναμία πραγματική, είτε για θέματα, αν θέλετε, που σχετίζονται με δράση κυκλωμάτων και ανοχή αυτών των κυκλωμάτων, δεν έχει επιδείξει ακόμα τη συνεργασία την οποία επιθυμούμε.
3: Στην Κρήτη, γιατί αν οι άνθρωποι είναι έξω,
2: αυτό τώρα,
3: και
2: επειδή
3: πέρσι,
2: εδώ θα σας πω τι γίνεται. Όπου βγαίνει, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε έναν πλήρη σχεδιασμό στην Κρήτη που τον υλοποιούμε. Έχουμε τη δομή στα Χανιά. Έχουμε έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει και τροπολογία για να ολοκληρωθεί να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιερά Πέτρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1.000 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισή από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά τα 11 βγήκαν στην Ιερά Πέτρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες. Αλλά για εμένα μιλάω με μια, αν θέλετε εδώ πέρα, όχι με έναν απόλυτο ρεαλισμό. Αυτό που δεν με ενδιαφέρει δεν είναι αν θα βγουν, πώς θα τους διαχειριστούμε, έχει και αυτό σημασία. Αν ένας είναι να πάρει άσυλο, να πάρει άσυλο. Αν δεν είναι να πάρει άσυλο, πρέπει να επιστρέψει. Και έχουμε κάνει και 6.000 επιστροφές.
4: Μικρός ο αριθμός.
2: Μεγαλύτερος όμως από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι μικρός, είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά είναι των τελευταίων ετών. Δεν λέω όταν είχαμε 1 εκατομμύριο ροές, μπορεί να έχεις 20.000 επιστροφές. Αλλά στο 1 εκατομμύριο 20.000 και στις 40.000 6.000 η αναλογία είναι καλύτερη. Όμως, αυτό το οποίο λέτε, εμένα με ενδιαφέρει να περιοριστούν. Και είναι μια δουλειά που κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας με το λιμενικό, δεν είναι του μετανάστευσης, μια δύσκολη συνεργασία που προσπαθεί να πετύχει με τους Λίβιους, το Υπουργείο Εξωτερικών. Το μείζον λοιπόν δεν είναι βγήκαν τι τους κάνουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το μείζον είναι να περιορίζουμε τις ροές. Και αυτό το έχουμε καταφέρει και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Την ίδια ώρα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις το μεταναστευτικό κύμα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, με το λιμενικό και τη Frontex να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα και οι χώροι υποδοχής να δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι φιλοξενούνται κάτω από εντελώς ακατάλληλες συνθήκες σε χώρους που διαμορφώνονται εσπευσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πολλοί αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε καρότσες φορτηγών που διέθεσε η ιδιώτης, την ώρα που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης των αφίξεων.
5: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.

0: κλείσαμε, είχαμε στους Σινές 15 Σινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τις βάλαμε μέσα.
1: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
0: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότης, έπρεπε κάπου αμπούνε, δεν μπορούσα να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές. Να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο άνετα σήμερα.
1: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφιξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξα αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
2: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
2: Τις τελευταίες φορές δεν απαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
3: Στο μεταξύ, κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο είναι η αυριανή ημέρα, καθώς θα εκδικαστούν έπειτα από δύο αναβολές τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του κτηρίου του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερη κρίσιμη την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Μινάς Παπαδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στον χώρο, αρκεί όμως να υπάρξει ρητή δέσμευση απελευθέρωσης του παλιού ψυγείου σε χρονικό ορίζοντα που δεν θα ξεπερνάει τον ένα μήνα.
4: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
5: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
4: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Master Plan.
3: Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα, κυρίες και κύριοι, για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα η Αθήνα υψώνει κόκκινη γραμμή απέναντι σε περαιτέρω περικοπές των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους αγρότες και την πολιτική συνοχής. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός έθεσε τρεις ελληνικές προτεραιότητες. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη, μεγάλη η ατζέντα της Συνόδου, κρίσιμα τα ζητήματα. Νομίζω όμως ότι δεσπόζει, είναι κυρίαρχο το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, έτσι δεν είναι?
6: Έτσι ακριβώς, και υπάρχουν και πολλές διαφωνίες. Διαφωνίες από αρκετές χώρες που ζητούν να υπάρξει ένας πιο ευέλικτος σχεδιασμός πάνω στο δημοσιονομικό πλαίσιο που θέτει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούν περισσότερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες όπως είναι αυτή με την ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Ζητούν να μην ψηφιστεί το προσχέδιο που έχει κατατεθεί, καθώς υπάρχουν οι αντιδράσεις και από την πλευρά της Ισπανίας και από την πλευρά της Σουηδίας, αντιδράσεις που έθεσε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να αντιμετωπίσει κάθε χώρα την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που υπάρχει. Έθεσε ζήτημα για τις ευρωπαϊκές κοινοτικές επιδοτήσεις, την νέα κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή να μην υπάρξει περαιτέρω τσεκούρι στα κονδύλια που προβλέπονται για την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε φυσικά για το Ταμείο Συνοχής. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής και μένει να δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πολλοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη σύνοδο μία από τις δυσκολότερες σε ό,τι αφορά το κομμάτι του προϋπολογισμού.
3: Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής.
7: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτό προσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσεται σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε.

0: Ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κατέρευσε μέρος του κτηρίου των παλιών Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά και κινητοποίησε τις τοπικές αρχές. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Σωτήρη, θυμίζω ότι το κτίριο αυτό είχε πάρει φωτιά το 2018. Εκεί στεγαζόταν παλαιότερα το πολεμικό μουσείο. Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός από την φωτιά. Υπήρχαν ορισμένα τμήματά τους. Ένα από αυτά έβρισκαν κατά διαστήματα καταφύγιο άστεγοι. Κατέρευσε μέρος του συγκεκριμένου τμήματος. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει γίνει ήδη έλεγχος με ειδικά μηχανήματα.
3: Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ο χώρος πρέπει να εξεταστεί και να γίνει έλεγχος και από ειδικά εκμεταλλευμένος κινητής ΕΜΑΚ. Οπότε η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι να ολοκληρώσει.
1: Για το αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα άστεγοι που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.
3: Τις εγκαταστάσεις σε κάποιες βραδιές. Αυτή η μαρτυρία υπήρχε και από καταστήματα που λειτουργούν απέναντι ότι κάποιες μέρες βλέπουν εκεί αστέγους. Πάντως, μέχρι στιγμής, η πρώτη έρευνα που έγινε από την πυροσβεστική δεν έχει εντοπίσει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άστεγος εγκλωβισμένος.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε φάση αποκλιμάκωσης μπαίνει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες δύο ημέρες στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά από το απόγευμα, σηματοδοτώντας και τη λήξη συναγερμού για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τα έντονα φαινόμενα να υποχωρούν, όπως είπε, σταδιακά και τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οι βροχές αναμένονται να περιοριστούν σημαντικά, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν από τις βραδινές ώρες. Τώρα, από αύριο Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, με περισσότερη ηλιοφάνεια, γενικά έθριο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία, Σωτήρη, θα φτάσει και τους 21 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένες θα είναι οι καιρικές συνθήκες και το Σαββατοκύριακο, με τον καιρό να παραμένει σταθερός και την θερμοκρασία σε φθινοπορεινά επίπεδα. Έτσι, μετά το κύμα της κακοκαιρίας και των προηγούμενων ημερών, η Κρήτη περνά, Σωτήρη, σταδιακά σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, με την ηλιοφάνεια να επιστρέφει. Και φυσικά να πούμε ότι η υποχώρηση των φαινομένων σηματοδοτεί και την λήξη του συναγερμού για το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί επίσημα τους πρωτοετής φοιτητές του. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ο πρίτανης του Ιδρύματος, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, κάλεσε τους νέους φοιτητές να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους προσφέρει το ΕΛΜΕΠΑ, ξεκινώντας με την βράβευση των εισαχθέντων που αρίστευσαν στις πανελλαδικές.
4: Τα πρώτα βήματα στην πανεπιστημιακή ζωή δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο γιορτινό χαρακτήρα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και γνωριμία με τον κόσμο του ΕΛΜΕΠΑ.
5: Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα τους πρωτοετής που επέλεξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια αθρώα προσέλευση φοιτητών, στο οποίο ουσιαστικά είναι μια δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για να τους ενημερώσουμε τι θα βρουν στο Πανεπιστήμιο, με τι μπορούν να ασχοληθούν, πώς πέρα από τα μαθήματά τους θα είναι οργανωμένη η ζωή τους, πώς θα μπουν σε πολιτιστικές ομάδες, γιατί φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διαβάζω και μαθήματα, σημαίνει είμαι σε μια κοινότητα, ζω, αναπνέω, δημιουργώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μας θα είναι εδώ, θα είναι παρόντες, θα πάρουν το μέγιστο δυνατό.
4: Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου η ημέρα υποδοχής πρωτοετών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, ενημέρωση και ψυχαγωγία.
6: Είναι η τέταρτη ημέρα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δείξουμε στους φοιτητές μας το Πανεπιστήμιο, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να νιώσουν πιο κοντά στο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την αρχή των σπουδών τους, αλλά να τους δείξουμε ότι και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είμαστε μαζί και ακόμα και μετά την αποφύτισή τους. Επομένως, αυτό το καλωσόρισμα είναι μία μέρα, αλλά έχει ένα long term όραμα.
4: Φοιτητικές ομάδες συστήθηκαν στους πρωτοετείς, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους από την ρομποτική και την φόρμουλα μέχρι τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τις πολιτιστικές δράσεις.
7: Να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με όλους τους φοιτητές από τις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας και ομάδες που δεν είναι του Πανεπιστημίου μας, οπότε φροντίζουμε να έχουν μια δημιουργική απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επιλέγοντας να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες που θα γνωρίσουν σήμερα στην εκδήλωσή μας.
4: Παραδοσιακοί χοροί, μουσική και διαδραστικά παιχνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κάνουν πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
8: Είναι αρχή μιας πορείας των φοιτητών, μιας πορείας που θα πάρουν εμπειρίες, θα ανακαλύψουν νέα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τις ζήσουν με νεανικό δυναμισμό. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά για τους πρωτοετείς μας. Το Ηράκλειο, η Κρήτη μας, είναι ένα φιλόξενο μέρος. Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως δικά της παιδιά. Η ανάπτυξη του νησιού μας για τον Περιφερειάρχη Κρήτης περνά από την ανάπτυξη, από την πρόοδο των νέων ανθρώπων. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, να περάσουν καλά φοιτητικά χρόνια, να κάνουν φιλίες, να κάνουν παρέες, να δημιουργήσουν δεσμούς και να αισθανθούν την Κρήτη ως ένα δικό τους μέρος.
1: Καμία διακοπή δεν πρόκειται να υπάρξει στην παροχή του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αυτό ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σε σχετική παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι το ηλικιακό όριο αφορά αποκλειστικά την πρώτη αίτηση εισόδου, ενώ υπογράμμισε ότι ο νέος αυτός κοινωνικός θεσμός αξιολογείται διαρκώς ώστε να προσαρμόζεται ευέλικτα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
9: Το ηλικιακό όριο των 67 ετών αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και δεν συνεπάγεται διακοπή της υπηρεσίας για όσους έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι. Τη διευκρίνηση αυτή έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σήμερα στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγιανάκη για τη διεύρυνση του προγράμματος σε άτομα με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών.
10: Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησής μας, θέτουμε σήμερα τη δυνατότητα να καλύψει τους ανθρώπους και ανθρώπους με βαριά αναπηρία άνω των 67 ετών. Ο νόμος προβλέπει ως γενικό ανώτατο όριο τα 67 έτη, επιτρέπει κατά εξαίρεση την ένταξη ως τα 75 έτη για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης ΟΠΕΚΑ πριν από τα 67 έτη. Παραμένουν επομένως εκτός της δυνατότητας νέας ένταξης άνθρωποι με βαριά, μόνιμη ή εφόρου ζωής αναπηρία, η οποία προϋπήρχε επί δεκαετίες, επειδή δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιδόματος. Και αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η πραγματική τους ανάγκη, η λειτουργικότητα, η αυτονομία και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Όμως η ανάγκη βοήθειας δεν πάβει στα 67, ούτε η δυνατότητα ενός ηλικιωμένου συζύγου ή συγγενή να προσφέρει καθημερινή υποστήριξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρακτικό ζήτημα, η συνέχεια της υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απουσία διαθέσιμου βοηθού μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντίστοιχο κενό προκύπτει αν ο δικαιούχος μετακινείται προσωρινά στον τόπο καταγωγής του και ο βοηθός δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Για αυτές τις περιπτώσεις, θέτω τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση παροχής ή προσωρινής αναπλήρωσης από κατάλληλο συγγενικό πρόσωπο με σαφή προϋποθέσεις και εγγυήσεις. Γι' αυτό, κυρία Υπουργέ, καταθέτω τα ερωτήματα τα εξής. Ζητώ να εξετάσετε την κατ' εξαίρεση έως τα 75 έτη να επεκταθεί κατ' ελάχιστον σε πρόσωπα με βαριά προϋπάρχουσα των 67 αναπηρία. ανεξάρτητα από το επίδομα κίνησης βάσει της τεκμηριωμένης ανάγκης τους. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί η συνεχή

0: υποστήριξη, με κατεξαίρεση αξιοποίηση κατάλληλου συγγενικού προσώπου, γονέας ή ακόμα και αδερφός, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη βοηθού ή ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Στην συζήτηση τόσο για το πιλωτικό του προσωπικού βοηθού που έγινε εντός Βουλής χρόνια πριν, αλλά και στην συζήτηση που

0: για το καθολικό σύστημα του προσωπικού βοηθού και τα δύο ερωτήματά σας έχουν απαντηθεί. Και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν νομίζω ότι συμμετείχατε, αλλά σίγουρα μπορείτε να ψάξετε στα πρακτικά τις απαντήσεις που είχαν δοθεί πάνω στα δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο και θα ξεκινήσω όχι από τη στάση τη δική μας, αλλά από τη στάση της ίδιας της ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών φορέων που υποστηρίζουν πολιτικές αντίστοιχες με τον προσωπικό βοηθό. Η αποϊδρυματοποίηση και το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, αυτό που υποστηρίζαν θεωρία και εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον τους είναι να μην είναι ένας άνθρωπος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ναι, όντως, σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια, εν απουσία προσωπικού βοηθού, ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα τον άνθρωπό του με αναπηρία ήταν ο γονιός του ή ο σύντροφός του. Ο σύζυγός του, ο σύντροφός του, ο γονιός του. Ο αδερφός του μπορεί. Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα απουσίας τέτοιου τύπου πολιτικών. Αυτό που θέλουμε εμείς και το διαμορφώσαμε ως άποψη όχι από την δική μας, τα δικά μας διαβάσματα, αλλά από συζητήσεις με τους κατεξοχήν φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι ότι το βέλτιστο συμφέρον και του ανθρώπου με την αναπηρία, αλλά και του συγγενούς τους, είναι να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος με ασφάλεια και με έλεγχο προφανώς από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον, αλλά και με το άτομο, από το άτομο με αναπηρία, να μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία αυτή.
1: Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη. Ο κύριος Αυγενάκης αναγνώρισε τη σημασία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δυνατότητα νέας ένταξης, την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και τη συνέχεια της υποστήριξης κατά τις προσωρινές μετακινήσεις των ωφελουμένων.
0: Προφανώς, συνεχώς, και το έχουμε αποδείξει, λειτουργούμε για να κάνουμε τα προγράμματα καλύτερα. Για το ηλικιακό όριο, στο πιλωτικό ήταν 65. Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και συζήτησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το 65 το πήγαμε στο 67 και στις πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, πώς μπορέσαμε και βάλαμε μια περίμετρο στο ποιες είναι οι πολύ βαριές περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αυτές οι οποίες είναι παραπληγίας, τετραπληγίας και παίρνουν και το βοήθημα κίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλικιακό όριο πηγαίνει για την ένταξη μέχρι και τα 75. Προσοχή εδώ. Είναι το ηλικιακό όριο για την ένταξη. Δεν είναι το ηλικιακό όριο για να έχει κανείς τον προσωπικό του βοηθό. Άπαξ και κάποιος θεωρηθεί από το κράτος δικαιούχος του προσωπικού βοηθού, δεν σταματάει η παροχή αυτής της υπηρεσίας, όποια και να είναι η ηλικία του.
2: Δραματικές ελλείψεις καταγράφονται στο τοπικό ΕΣΥ. Τα δημόσια νοσοκομεία, ακόμη και κλινικές πρώτης γραμμής, λειτουργούν σε οριακές συνθήκες και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Χανίων. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
3: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ο Άγιος Γεώργιος με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και το Σύλλογο Εργαζομένων να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι παθολόγοι έχουν μειωθεί από 12 το 2021 σε μόλις 4 σήμερα στις 2 παθολογικές κλινικές. Ενώ η συνεχιζόμενη υποστελέχωση και η αύξηση πίεσης στις εφημερίες απειλούν την ασφαλή περίθαλψη των ασθενών. Οι δύο φορείς ζητούν άμεσες και δεσμευτικές λύσεις από τη διοίκηση Σωτήρη του νοσοκομείου, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας, προειδοποιώντας ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, η λειτουργία της ενδέχεται να οδηγήσει σε αδιέξοδο από τον Νοέμβριο. Παράλληλα, θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης των ΤΕΠ με επαρκές προσωπικό και 24-ωρη διαλογή ασθενών, καθώς και την ουσιαστική στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι η δημόσια περίθαλψη στα Χανιά δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην υπερεργασία και στην εξάντληση των ιατρών.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη σύγχρονη οικογένεια και τις προκλήσεις της νέας γενιάς θα φιλοξενήσει το προσεχέ Σάββατο το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Πρόκειται για την ημερίδα με τίτλο Parents Go On, που έχει στόχο να αποτελέσει ένα ζωντανό φόρουμ διαλόγου, όπου κορυφαίοι ειδικοί, γιατροί, οικογενειακοί, σύμβουλοι και ακαδημαϊκοί θα προσεγγίσουν κρίσιμα ζητήματα γονεϊκότητας. Περισσότερα θα συζητήσουμε είναι στη σύνδεσή μας ο διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Λοιπόν, για τα της ημερίδας θα τα πούμε.

0: δούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν σημάδια από παιδιά, από εφήβους κυρίως, που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς ως δείγματα είτε θυματοποίησης, είτε δείγματα ενός παιδιού θήτη, δράστη.
1: Κοιτάξτε, οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες έχουν αναπτύξει οργανωμένες, συντεταγμένες πολιτικές για να προστατέψουν το παιδί. Αυτό δεν το λέμε, δεν το κάνουν επειδή είναι καλοί άνθρωποι ή επειδή τους αρέσουν τα παιδιά, αλλά γιατί καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο της κοινωνίας του μέλλοντος. Στην Ελλάδα σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια, εκεί που είχαμε κάθε χρόνο 135.000 γεννήσεις, τώρα έχουμε 72.000 ή κάτι τέτοιο, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά 35%. Το παιδί γίνεται πολύτιμο, γιατί τα παιδιά που γεννιούνται δεν φτάνουν πια να αναπληρώνουν τους ανθρώπους που χάνονται. Η κοινωνία μας φθήνει. Ως εκ τούτου η προστασία αυτού του κεφαλαίου είναι πρώτιστη ανάγκη, πρώτιστη προτεραιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προστατεύουμε το παιδί από τη θυματοποίησή του, είτε αυτή συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, και κακά τα ψέματα, πιο συχνά απ' όλα το παιδί θυματοποιείται μέσα ή γύρω από την οικογένεια, είτε από μέλη της οικογένειάς του, είτε από ανθρώπους που η οικογένεια φέρνει σε επαφή με το παιδί. Άρα λοιπόν πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα που να δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να αποκαλύπτει, να μιλάει, να μας εμπιστεύεται για όσα το προβληματίζουν ή το ανησυχούν, να μην έχουμε ένα κλίμα με μυστικά και ψέματα που να αποτρέπει το παιδί από το να ζητήσει βοήθεια από ενηλίκους ευθύνης και φροντίδας, για να μπορούμε πρώιμα να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα. Μιας και μιλάμε για την Κρήτη, θα θυμάστε ίσως ότι πριν 15 χρόνια στην πόλη του Ρεθύμνου είχε αποκαλυφθεί η μεγαλύτερη υπόθεση παιδοφιλίας στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός αθλητικού σωματείου. Το ότι υπήρχε αυτή η υπόθεση και συνέχιζε να υπάρχει για 7-8 χρόνια κάτω από τη μύτη της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας, μία από τις αιτίες που τόσα χρόνια αυτή η ιστορία διέλαθε από την προσοχή όλων των ανθρώπων, ήταν και ότι το κλίμα μέσα στην οικογένεια δεν προέτρεπε τα παιδιά, έλα να μου μιλήσεις για αυτά που σε ανησυχούν. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να οικοδομήσουμε μια ατμόσφαιρα που να προσκαλεί τα παιδιά να μας εκμυστηρευτούν, να μοιραστούν τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, αυτά που τα προβληματίζουν. Και βεβαίως να αξιολογήσουμε και αν για παράδειγμα ένας προπονητής, ένας δάσκαλος, ένας ιερωμένος, ένας διαδασκάλα χορού, ένας οτιδήποτε που έχει μια σχέση ευθύνης, εμπιστοσύνης με ένα παιδί, υπερβαίνει τα αναμενόμενα για το ρόλο του όρια. Γιατί ξέρετε, πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτεται ότι θυματοποιούν παιδιά, καταρχάς ήταν οι άνθρωποι που δεν περνάγε ποτέ από το μυαλό μας ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο.
0: Τέλος, κύριε Νικολαίδη, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ.
1: Για την παραβατικότητα και τη βία των ανηλίκων που λέτε, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση στις μέρες μας. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσει κάποιος. Ο ένας που κατά τη γνώμη μου είναι ασφαλμένος είναι να δαιμονοποιήσει τα παιδιά και τους εφήβους, να κάνει μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς έχει ένα πρόβλημα στο να μιλήσει στα παιδιά της. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, στις μέρες μας, αρκετοί γονείς, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, ενήλικες που έχουν σχέση φροντίδας με τα παιδιά, φέρονται σαν να φοβούνται λιγάκι να ακουμπήσουν τα παιδιά τους, να τους μιλήσουν, να τους πούνε κάτι. Σε μια τέτοια συνθήκη, το να αναπαριστούμε μια εικόνα του εφήβου ως απειλή για την κοινωνία είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί αν αρχίσουμε να φοβόμαστε πραγματικά τα παιδιά μας, τότε θα το χάσουμε τελείως το παιχνίδι. Αν λοιπόν το αντιμετωπίσουμε ως θέμα αντεκλιματικής πολιτικής και φόβου προς τα παιδιά, το χάσαμε. Αν αντιθέτως τα παιδιά που παραβατούν, που ασκούν βία, γιατί υπάρχουν και τέτοια παιδιά φυσικά, τα αντιμετωπίσουμε ως μια υποπερίπτωση της θυματοποίησης του παιδιού, είναι παιδιά ξεστρατισμένα, που έχουν χάσει το δρόμο τους. Και ως εκ τούτου πρέπει με τον ίδιο τρόπο να σταθούμε δίπλα τους για να τα βοηθήσουμε να επανενταχθούν στην κοινότητα των υπολείπων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δρόμος και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα κρούσματα βίας από τα παιδιά.
0: Εντοπίζετε κοινωνικές μεταλλάξεις στην πορεία του χρόνου σήμερα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες ως προς τις συμπεριφορές των ανηλίκων και ως προς τις συμπεριφορές των ενηλίκων προς τους ανήλικους?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο που είπα είναι ότι όντως οι ενήλικες ώρες-ώρες φερόμαστε, και δεν βγάζω κανέναν απ' έξω όπως είδατε, σαν να φοβόμαστε τα παιδιά μας. Σαν να περιμένουμε να

0: να καλύψουν μόνα τους τα όρια, να αυτοριοθετηθούν μόνα τους. Σαν να πιστεύουμε ότι δεν είναι μες στο ρόλο μας να πούμε τι πρέπει, τι δεν πρέπει στα παιδιά. Να συζητήσουμε αν τους λέμε πολλά πρέπει ή λίγα πρέπει. Να συζητήσουμε αν τους λέμε τα σωστά πρέπει ή τα λάθος πρέπει. Αλλά κάποιος πρέπει να πει στα παιδιά τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Τα παιδιά δεν τα ανακαλύπτουν μόνα τους αυτά. Οι ενήλικες λοιπόν πρέπει να σταθούμε στον ύψος του ρόλου μας ως ενήλικες, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως άλλοι ενήλικες, να μην τον αποφεύγουμε, να μην κάνουμε αλεθέτω από το ποτήριο τούτο, ας βρεθεί κάποιος άλλος να ασχοληθεί με τα παιδιά για να τους μάθει τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Τα δε παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δυσχερή συνθήκη. Σκεφτείτε τα παιδιά που είναι στην εφηβεία σήμερα που έχουμε 2026, τα παιδιά που είναι 16 χρονών, τι έχουν να θυμηθούν από τη ζωή τους τα 16 χρόνια που προηγήθηκαν? Μια αλληλουχία από κρίσεις, από δεινά που έρχονται. Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή και ούτω καθεξής.
0: Και μετά πόλεμοι και αυτά. Δηλαδή, τους έχουμε στερήσει την προσδοκία το αύριο να είναι καλύτερο. Τα παιδιά αυτά έχουν εθιστεί στο να πιστεύουν ότι το αύριο θα είναι σίγουρα χειρότερο και μάλιστα για να αντιμετωπίσουν αυτό το χειρότερο, εμείς οι ενήλικες είπαμε στα παιδιά όλα αυτά τα 15 χρόνια, κοίτα την πάρτι σου μεγάλε, από επένδυσε από το διπλανό σου, κοίτα να σωθείς εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, μη μας κάνει εντύπωση το ότι με 15 χρόνια αυτή την προσλαμβάνουσα, τα παιδιά μπορεί να φέρονται και πολύ πιο σκληρά από την παλιότερα το ένα στο άλλο, γιατί εμείς 15 χρόνια τους τριβελίζουμε τα αυτιά από επένδυσε από το διπλανό σου. Αυτό δεν το λέω για να αυτομαστιγωθούμε, το λέω γιατί αυτό υποδηλώνει και το σωστό τρόπο για να ανατάξουμε την κατάσταση, που είναι να επενδύσουμε περισσότερο στο να κάνουμε τα παιδιά κοινότητα, στο να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στις κοινότητες των παιδιών, στο να κάνουμε τα παιδιά να ξαναεπενδύσουν το ένα στο άλλο, να ξαναδούν το ένα το άλλο, όχι σαν απειλή και σαν κίνδυνο, αλλά αντιθέτως, ως η λύση για τα προβλήματά του. Γιατί ο άλλος είναι όντως η λύση για τα προβλήματα του καθενός.
1: Θέλω το σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες ως προς την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα είμαι μάλλον απεσιόδοξος σε αυτό το σημείο. Είναι μια πολιτική που ξεκίνησε στο δυτικό κόσμο εδώ και ένα χρόνο από την Αυστραλία και την, ας πούμε, την τραβάει στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως η κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία και την οποία ακολουθεί και η κυβέρνησή μας εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολιτική που θα είναι αναποτελεσματική και ξέρουμε ήδη ότι είναι αναποτελεσματική τον ένα χρόνο σχεδόν που εφαρμόζεται στην Αυστραλία. Έχουν ήδη δημοσιευτεί οι πρώτες μελέτες που δείχνουν ότι παρότι απαγορεύτηκαν κάποια μέσα, τα παιδιά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις και να μπαίνουν. Να σας θυμίσω ένα σύντομο ανέκδοτο. Λογισμικά γονεϊκού ελέγχου. Εκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί σε όλο τον κόσμο για να αγοράζονται και να εγκαθίστανται τέτοια λογισμικά, τα οποία τα παιδιά χρειάζονται μισή μέρα έως και μισή ώρα
1: για να
0: τα παρακάμψουν.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, αυτά τα μέτρα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Γιατί σπρώχνοντας τα παιδιά σε μικρότερα, λιγότερο ελεγχόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί κάπου θα πάνε τα παιδιά. Τα παιδιά, ας πούμε, γελάνε όταν συζητάμε εμείς οι ενήλικες ότι θα τους απαγορέψουμε το Facebook. Δεν χρησιμοποιούν Facebook. Το Facebook, λένε, είναι για εσάς τους γέρους. Έτσι. Λοιπόν, θα πάνε σε άλλα μέσα. Αυτά τα μέσα θα είναι λιγότερο ελεγχόμενα. Επίσης, τα παιδιά που θα μπαίνουν λάθρα σε ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αν κάποιος εκεί τους προσεγγίσει, θα καθυστερήσουν να ζητήσουν βοήθεια από τον ενήλικο λέγοντας «Ξέρεις μου ότι πέφτει, κάποιος μου στέλνει μηνύματα, το και το». Άρα θα εκθέσουμε τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους. Και τρίτο και σημαντικότερο, αυτά τα μέτρα, ενώ παρουσιάζονται δίθεν ως προστασία των παιδιών, πράγμα που δεν θα κάνουν και αντιθέτως θα εκθέσουν τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους, αυτό που κάνουν είναι εκχωρούν στους μεγάλους παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών, στους τεχνοφεουδάρχες του σήμερα, απόλυτη εξουσία να ελέγχουν τα πάντα, ενηλίκους και ανηλίκους, γιατί είναι αυτοί με δική τους ευθύνη που θα πρέπει να εντοπίζουν ποιος λογαριασμός μοιάζει να τον έχει ανήλικος, να τον πετάνε έξω και πάει λέγοντας. Και μάλιστα, εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές και στο παρόν νομοθέτημα που προωθείται στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, τα κράτη, παρετούνται από την αξίωση να μάθουν τι στο καλό γίνεται με τους αλγορίθμους των πλατφορμών των τεχνολογικών παρόχων. Επειδή ξέρετε ότι τα τελευταίες δύο δεκαετίες οι πάροχοι επενδύουν όλο ένα και περισσότερα χρήματα στην έρευνα για να κάνουν τους αλγορίθμους όλο ένα και περισσότερο εθιστικούς, τα κράτη παρετούνται από το να μάθουν τι είναι αυτοί οι αλγόριθμοι, πώς τους φτιάχνετε, πόσο εθιστικοί είναι, και σου λένε απλώς εσύ που τους φτιάχνεις έχεις την ευθύνη να μην το πουλάς σε άτομα κάτω των 16 χρόνων. Δηλαδή στο φυσικό κόσμο το ανάλογο θα είναι, ξέρουμε ότι μια επιχείρηση φτιάχνει ηρωίνη, της λέμε μεγάλε φτιάχνε ηρωίνη, πούλα την ελεύθερα στους πάνω του 16, άσχετα από το αν θα τους εξαρτήσεις. Απλώς με δική σου ευθύνη θα εντοπίζεις ποιους είναι ανήλικοι και δεν θα τους πουλάς ηρωίνη. Και εγώ παρετούμαι από το δικαίωμα να μάθω τι φτιάχνεις, πώς το διαθέτεις και πώς το σερβίρεις. Στο φυσικό κόσμο δεν θα το δεχόμασταν. Θα το δεχτούμε για τον ψηφιακό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη σύνδεση της ελαιοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσου ενίσχυσης της διάθεσής του. Επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης, του ελαιολάδου, σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.
2: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
3: Παρά τις αντικσοότητες των σχετικών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώλησης των προϊόντων φέτος, υπάρχει και μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
2: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
4: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στο νομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
2: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Θα αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
2: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
6: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
1: Ένα μοναδικό πολιτιστικό οικοσύστημα ξεδιπλώνεται από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου στην Κρήτη, με τη διεξαγωγή του 14ου

0: του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης ανοίγει με ένα άκρος εντυπωσιακό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 300 ταινίες, 32 πρεμιέρες και περισσότερους από 250 διακεκριμένους καλεσμένους.
1: Βραβευμένες ελληνικές και ξένες ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, animation, VR και podcast, προφορική ιστορία που γίνεται κινηματογράφος, ταινίες μαθητών και φοιτητών, προβολές για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Δημιουργία από όλο τον κόσμο που μοιράζονται τη δουλειά και τις γνώσεις τους με το κοινό, εργαστήρια για κάθε ηλικία, μουσικά live και μεταμεσονύχτιες προβολές. Συνθέτουν το πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που ξεκινά από την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Και θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου. Σε μια εποχή όπου τα υλικά αγαθά φαίνεται να κυριαρχούν, εμείς αναζητούμε την αξία του άειλου, ιδέες, αξίες, εμπειρίες, οράματα, γεύσεις, εικόνες, βιώματα και γνώσεις. Το βλέμμα μας παραμένει στραμμένο στον άνθρωπο, στις αλληλεπιδράσεις και τα αποτυπώματά του. Οι σχέσεις και οι ιστορίες αποτελούν την οπτική μας. Όλα τα κινηματογραφικά είδη και όλες οι φόρμες, αλλά πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ο διευθυντής του φεστιβάλ Ματθαίος Φραντζεσκάκης.
2: Νομίζω ότι φτάνοντας στο 14ο φεστιβάλ, δηλαδή αυτό που λέμε κάθε χρόνο στη 14η μεγάλη μας γιορτή, όπου περιμένουμε όλους τους φίλους του κινηματογράφου, του φεστιβάλ, των ταινιών να είναι μαζί μας αυτές τις μέρες, έχουμε σχεδιάσει και για αυτή τη φορά ένα έτσι σύνθετο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολλές και σημαντικές ταινίες, ξεκινώντας από την Τετάρτη 21 του μήνα και φτάνοντας μέχρι και το Σάββατο 31 του μήνα, μια και την 1η Νοέμβρη μεσημέρινη τελετή λήξη και απονομή των βραβείων, όπου συναντιούνται για μια ακόμη φορά έτσι καταξιωμένοι δημιουργοί με πολλούς νέους δημιουργούς, νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε να χαράσουν τη διαδρομή τους στον κινηματογράφο. Για μας, ξέρετε, αποτελεί μία από τις σκέψεις, από τους στόχους που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να ακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς δηλαδή θα παντρεύουμε το κομμάτι των παλιότερων και καταξιωμένων δημιουργών, είτε επαναφέροντας και βρίσκοντας αφορμή να δείξουμε και παλιότερες δουλειές, είτε δίνοντας βήμα σε καταξιωμένους δημιουργούς. Και λέω έτσι πολύ γρήγορα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Ας πούμε, η πρεμιέρα του φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αφιερωμένη σε μια κλασική ελληνική ταινία που της ξαναδίνουμε έτσι τη δυνατότητα να τη μοιραστούμε μαζί με τον κόσμο και να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη. Ξέρετε, ένα από τα τεινά των τελευταίων χρόνων του κινηματογράφου είναι ότι πολλές αγαπημένες κλασικές ταινίες δεν παίζονται στη μεγάλη οθόνη και δεν παίζονται στη μεγάλη οθόνη εκεί που είναι σχεδιασμένες να τις βλέπουμε, τις ταινίες που γίνανε το 60, το 70, το 80. Εμείς το τολμάμε και στο φεστιβάλ, το τολμήσαμε και φέτος το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος και καταλάβαμε, επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά ότι είναι κάτι το οποίο λείπει.
1: Το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου.
2: Είναι σαν αυτό που λέγαμε πιο μικρή σε ηλικία, αλλά νομίζω θα το λέμε συνέχεια. Είναι κάτι σαν το ποδήλατο. Το φεστιβάλ, αν θέλει να είναι σε συνέπεια με τον εαυτό του, είναι ένας απόλυτος ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή ένας οργανισμός που πρέπει συνεχώς να κάνεις πράγματα, να τολμάς πράγματα και να είσαι σε ένα ανοιχτό διάλογο με την τέχνη προφανώς του κινηματογράφου αλλά και με τις άλλες τέχνες κατά τη γνώμη μου, γιατί και σε εμάς σε όλο το πρόγραμμα φιλοξενούνται και άλλα πράγματα, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις. Δεν είναι κάτι που για μας είναι διαφορετικό, είναι μέσα σε αυτή την συνομιλία των τεχνών.
0: Τα συναρμόδια Υπουργεία άναψαν το πράσινο φως για τον τρίτο κύκλο του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 3» πλέον, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη του Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους μέχρι τις αρχές του 27. Με διευρυμένα κριτήρια και συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σχεδόν 20.000 νέα ζευγάρια και νοικοκυριά να αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων.
3: Με διευρυμένα κριτήρια μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης έρχεται το «Σπίτι μου 3». Στα τέλη του 2026 αναμένεται να ανοίξει ο νέος

0: κύκλος του προγράμματος, δίνοντας σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία σε χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο.
1: Το σπίτι μου 3 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγει μέχρι το τέλος του 26, τουλάχιστον αυτές είναι οι ανακοινώσεις, αρχές του 27, και θα είναι μια συνέχεια του σπίτι 1, σπίτι 2, με κάποιες τροποποιήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τα ηλικιακά όρια και τα χρήματα τα οποία θα δίδονται σε σχέση με το ποσοστό της ιδιοκτησίας, και θα αφορά και νέα ζευγάρια, αλλά και ηλικιακά μεγαλύτερους ανθρώπους. Άρα συζητάμε για ένα νέο πρόγραμμα.
0: Με προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στόχος είναι να ωφεληθούν περίπου 20.000 δικαιούχοι. Το ηλικιακό όριο ανεβαίνει στα 55 έτη από τα 50 που ίσχυαν στο σπίτι μου 2, ενώ η αξία του ακινήτου μπορεί να φτάσει τις 300.000 ευρώ και το ανώτατο δάνειο στις 230.000.
1: Κοιτάξτε, οι προϋπολογισμοί τουλάχιστον που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι θα είναι μέχρι 250.000 ευρώ η αξία του ακινήτου, η αντίστοιχη επιδότηση θα είναι γύρω στα 190.000 ευρώ και ηλικιακά νομίζω ότι φτάνει μέχρι τα 50-55 έτη θα είναι. Τουλάχιστον αυτό έχει ανακοινωθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι οποιασδήποτε λεπτομέρειες θα τις δούμε στο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί και οι προϋποθέσεις οι οποίες θα δίδονται με λεπτομέρεια, είτε αυτά είναι εισοδηματικά κριτήρια, είτε αυτά είναι ηλικιακά κριτήρια, γιατί τα ποσά τα οποία όλα αυτά μπορεί να διαφοροποιηθούν μέχρι την έκδοση του εγχειριδίου, το οποίο θα μας λέει για το σπίτι μου 3.
0: Αυξημένα είναι και τα εισοδηματικά όρια, με ευνοϊκότερες προβλέψεις για οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκά νοικοκυριά. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ το υπόλοιπο 10% θα πρέπει να καλύπτεται από τα ίδια κεφάλαια.
1: Αυτή τη στιγμή η στεγαστική κρίση είναι πολυπαραγωγική. Και η στεγαστική κρίση αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολλές παρεμβάσεις. Χρειάζεται και άλλες παρεμβάσεις που έχουν δηλωθεί ή έχουν ανακοινωθεί, είτε αυτό αφορά κοινωνικές κατοικίες, είτε αφορά κατοικίες στις οποίες θα πρέπει το κράτος να προσφέρει με οποιοδήποτε τρόπους από δημόσια κτίρια τα οποία είναι απαξιωμένα, είτε με άλλους τρόπους η προσφορά λοιπόν πρέπει να αυξηθεί. Και από την άλλη, και τα απαξιωμένα ακίνητα, τα οποία είναι είτε με τα προγράμματα Εξοικονομώ, είτε με τα προγράμματα Ανακαινίζω, τα οποία δυστυχώς στην περίοδο της κρίσης, ξέρετε, ένα κτίριο θα πρέπει είτε να ανακαινίζεται είτε να διορθώνεται. Όταν ένα κτίριο λοιπόν εγκαταλείπεται για 10 χρόνια ή 15 χρόνια και είναι κλειστό, προφανώς δημιουργεί ανάγκες, δημιουργεί προβλήματα, δεν μπορεί να νοικιάσει προφανώς την κατάσταση που είναι.
2: Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου. Το νέο σχήμα προσφέρει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής από τα 6 στα 10 χρόνια, μειώνοντας αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση έως και κατά 40% για όσους βεβαίως πληρούν τα κριτήρια.
0: Έρχεται τον Νοέμβριο η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που υπόσχεται μικρότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις για όσους χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την ελάχιστη δόση να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ και την αποπληρωμή να επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις.
3: Πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται η ρύθμιση των 120 δόσεων, το οποίο θα ωφελήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι 120 δόσεις επί της ουσίας είναι μια επέκταση των 72 δόσεων που έχει ήδη ψηφιστεί και θα μπορούν οι πολίτες να ρυθμίσουν εκεί τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2024 και δεν τα έχουν αυτά τα χρέη σε ρύθμιση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ένας πολίτης τις 120 δόσεις.
0: Τη ρύθμιση προβλέπεται να ενταχθούν παλιές οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027.
3: Να τονίσουμε ότι δικαίωμα υποβολής θα έχουν από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση συγκεκριμένη έχει προϋποθέσεις, θα μπορούν να επεκτείνουν δηλαδή το δοσολόγιο τους να είναι μια χαμηλή δόση

0: που να μπορούν να την υποστηρίξουν, θα πρέπει όμως να είναι ρυθμισμένη και για τα νέα χρέη τα οποία πιθανόν έχουν από την ρύθμιση των 120 δόσεων και μετά. Δηλαδή δεν αρκεί να ρυθμίσουν τις 120 δόσεις για χρέη του 24 και πίσω και για τα χρέη που θα υπάρχουν από εκεί και μετά να είναι αρρυθμίστα.
1: Όσοι βρίσκονται ήδη στην ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για να μεταβούν στο νέο καθεστώς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός το οποίο τα χρέη εκείνα, τα νέα δηλαδή χρέη, είναι με την πάγια ρύθμιση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης να τονίσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει επιλογή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που μπορούν να επεκτείνουν ως 240 δόσεις τα χρέη τους, και να τονίσουμε ότι και υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, ότι για να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει πλέον το όριο είναι τα 5.000 ευρώ και όχι τα 10 που υπήρχε πριν.
2: Δωρεάν μαστογραφίες μέσω του προγράμματος Φόφη Γεννηματά που ενεργοποιήθηκε ξανά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας ηλικίας από 45 έως 74 ετών με πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας επισπεύδει τις διαδικασίες για το πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανοίγοντας μέχρι το τέλος του μήνα τις δωρεάν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
1: Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Δικαιούχες προγράμματος είναι όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.
3: Ένα σημαντικό πρόγραμμα που έπρεπε να συνεχιστεί και συνεχίζεται ευτυχώς για τα επόμενα 4 χρόνια έως το 2030 από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί στους πολίτες πεποίθηση πρόληψης. Και αυτό είναι μια ενέργεια που γίνεται από τους φορείς προς τους πολίτες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που στέλνετε το SMS ή τα παραπεμπτικά, καλώντας τους πολίτες σε συγκεκριμένες ομάδες εξετάσεων, οι οποίες θέλω να πιστεύετε ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν σώσει ζωές μέχρι τώρα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και εφόσον χρειαστεί υπερηχογράφημα μαστών και κλινική εξέταση από γιατρό. Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και από την περιφέρεια Κρήτης με 4.000 γυναίκες τον χρόνο να εξετάζονται σε όλη την Κρήτη.
3: Θέλω να σας πω ότι από μεριάς μας τώρα και πάρα πολλά χρόνια, από το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ξεκινήσει μια αντίστοιχη δράση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του Προλαμβάνω και έχει να κάνει με την καρκίνο του μαστού, μιας και είμαστε και στο μήνα που τρέχει, αλλά εμάς είναι όλος ο χρόνος, δεν πρέπει να το κλείνω μόνο στο μήνα, όπου κάθε χρόνο βλέπουμε περίπου 3.000 με 4.000 γυναίκες στις όλες τις περιοχές της Κρήτης, αλλά και εκτός Κρήτης, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τις πιο κεντρικές γειτονιές. Και θέλω να σας πω ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, διότι πραγματικά δημιούργησε μια παιδεία στις γυναίκες να θέλουν να κάνουν εξετάσεις ή να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα.
1: Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιβίωσης.
3: Να πω σε όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στην πρόληψη, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην φοβούνται να κάνουν εξετάσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο φόβος το αν έχω κάτι. Μα αν έχουμε κάτι και το βρούμε νωρίς, είναι σαν να μην το έχουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και κάθε γυναίκα να μεταδώσει και να μεταφέρει το μήνυμα και στην άλλη γυναίκα.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά.

0: λεπτά το κιλό. Μήλα Σταρκίν Κρήτης 1,45 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία προανήγγειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η κυβέρνηση του αυτόνομου νησιού και η Δανία έσπευσαν να αποδομήσουν πλήρως τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη αμυντική του συμφωνία δεν περιλαμβάνει κανένα δικαίωμα ενεργειακής εκμετάλλευσης.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλλη για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα «Χρυσός Θόλος» που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη γαλλική Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εικόνα και ήχος στη Ρεν, εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα24.gr, τη συνάδελφο τη Χρύσα Αζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, εδώ από την ηλιόλουστη Ρεν, γιατί μαθαίνουμε ότι στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ καλός ο καιρός. Εδώ πάντως έχει ηλιοφάνεια και αρκετά καλή θερμοκρασία. Το πρωί βέβαια, κατά τις 8 η ώρα, είχε αρκετή ομίχλη και ψύχρα, ωστόσο ο καιρός έφτιαξε και αναμένεται να είναι έτσι όλη την ημέρα, μέχρι και από το απόγευμα και έπειτα, όπου και οι φίλοι της ομάδας του Όφη θα μεταβούν στο γήπεδο. Οι οπαδοί του Όφη, οι φίλοι του Όφη, αυτή την ώρα είναι στο κέντρο. Έχουν έρθει και εκείνοι που ήρθαν εκτός τσάρτερ και όλοι μαζί κάνουν τη βόλτα τους με σύμμαχο, όπως είπα νωρίτερα, και τον πολύ καλό καιρό. Στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα 24 υπάρχουν βίντεο με συνθήματα μέσα από το κέντρο της πόλης. Ξεκίνησε από νωρίς η γιορτή για τους φίλους της ομάδας. Το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι γιορτινό. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Σιέλης και ο Ισέκα είναι εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντι. Αναμένουμε να δούμε το σύστημα με το οποίο θα παίξει, το οποίο πιθανότητα θα είναι και αυτό που χρησιμοποιεί εξ αρχής το 3-4-3. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με την επιθετική τριάδα, δηλαδή αν θα είναι ο Κόντρο ή ο Νούς αυτός που θα αγωνιστεί μαζί με Αϊτόρ και Φούντα.

0: Όφη, ο οποίος θα τα δώσει όλα προκειμένου να καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ μέσα στη ΡΕΝ, και τον λέω καλό, πέρα από την νίκη εννοώ και την ισοπαλία. Βέβαια, αντιμετωπίζει μια πολύ δυνατή ομάδα, επιθετικογενή ομάδα, και κάτι το οποίο το ανέφερε και ο Χρήστος ο Κόντης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο οποίος τόνισε ότι η ΡΕΝ, όταν έχει την μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Όφη. Όμως αυτό που θέλει είναι η ομάδα του να δημιουργήσει και εκείνη προβλήματα στη ΡΕΝ την ώρα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι κάτι εύκολο προφανώς και το γνωρίζουν αυτό και στον Όφη. Ωστόσο και με τη βοήθεια του κόσμου, περίπου 500 άτομα θα είναι στο γήπεδο, θα προσπαθήσουν έτσι να δώσουν όθηση για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα σωτήρι. Αν θέλεις μπορώ να κάνω λίγο στην άκρη, να δείτε πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη, Σωτήρη. Πραγματικά μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα γυρίσω έτσι στα σιγά να δείτε. Έτσι, να πάρετε μια εικόνα.
1: Όντως, είναι πολύ όμορφη, πολύ όμορφη η πόλη, είναι πολύ όμορφη η ΡΕΝ, Χρύσα, και μακάρι ο Όφη να επιστρέψει στην Κρήτη και με καλές αγωνιστικές αναμνήσεις. Σε ευχαριστώ. Στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη ΡΕΝ, στις 8 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδημού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
1: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλον. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω.

0: Βάνο. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων, δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
3: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
4: Ναι.
5: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
6: Σωτηροπούλου, πάω IKEA.
7: Μαμά.
6: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
3: Πάμε IKEA.
6: Ναι.
0: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία. Κάθε διαδρομή, τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση, τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους. Προσωπικότητες που ξεχωρίζουν. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αν θες ψωμί.

0: διδάσκει. Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί, κάνεις μια στάση στα
1: Βοηδάκη. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1,56€. Skip Wonder 37 μεζούρες 7€37. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1€99. Φακές ψηλές 3α 1€53. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6€55 το κιλό. Μίλα Σταρκίν Κρήτης, 1€45 το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wine Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλός συνάδελφος. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης. Όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5.
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό, για το 50% όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
3: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, επειδή π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα

0: τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, αλακάρτ τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
0: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κρητική
0: κουζίνα. Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και

0: Και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά Ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε, Ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
1: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε, τι...
1: Το ζητάνε.
0: Το ζητάνε.
1: Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται εκεί είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στον χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα.

0: να πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
2: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
2: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
3: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
3: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς με στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
1: Και τι είπε ο επιθεωρητής?
3: Τίποτα, γέλασε για αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
0: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
0: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
0: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά στο σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
3: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
2: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
2: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίε στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει

0: το service, λίγο πριν το service, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το service. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτό. Ετοιμάζει εκεί ένα από του αυτού που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζω το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να, το, να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμεί τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμεί. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τότε, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι, όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξει 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση. Φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή στις δύσκολες περιπτώσεις πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή
1: με ένα μαγικό,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ είχα χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρο, λέω, τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πίτσες.
2: Και όμως, τους ταΐσαμε όλους.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς.
4: Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις, δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ωραία,
1: ναι. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να το σκεφτείτε έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία. Κάθε διαδρομή, τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση, τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους. Προσωπικότητες που ξεχωρίζουν. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος Ονιόμπλιας έρχεται και μου λέει μην κάνεις καθυστέρηση, πες μέσα.
4: Πέφτεις κάτω, μαζεύονται παίχτες από πάνω.
3: Δίπλωσα στα δύο και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει μην κάνεις καθυστέρηση, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
4: Ο κύριος Αδάμος.
3: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Εντολή από τον πιλότο.
4: Από τον πιλότο.
3: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
4: 46 κιλά.
3: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
4: Θα μείνεις πάντα εδώ.
3: Μία φορά, απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
4: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
3: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα 0 προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
4: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
3: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: Δέκα χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ως πρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1,56 €. Skip Wonder 37 μεζούρες 7,37 €. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 1,53 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μίλα στα Αρκίν Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
8: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA. Πάω IKEA, πάω IKEA.
10: Μαμά.
9: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA.
9: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
13: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία.

0: Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι. Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε, γιατί θα είχες σοβαρά.
0: Πες ό,τι
1: νιώθεις.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
2: Ακόμα, ναι.
1: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στου σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
2: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
2: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
2: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
2: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
1: Μπήκε
2: και
1: αυτός με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται,
2: και φαίνεται που έχει
0: από
2: φτάσει.
0: Την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Ναι, αυτό είναι που μας γεμίζει.
0: Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
2: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
0: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω.

0: Έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν, να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι.
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνετε διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ.
3: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
1: αρχή και
3: βάση
1: από την κριτική
3: στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
0: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
0: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
3: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον όμιλο?
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα? Ναι.
1: Okay.
2: Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο.
3: Σωστά.
1: Ναι.
2: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
0: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
0: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σαρδέλα.
0: Σαρδέλα.
1: Γουάπα ή κολλιός.
0: Κολλιός.
3: Συμφωνείς σε όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
2: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
0: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
3: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
0: Στα 30.
3: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί.
0: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγώνο,
0: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
3: Ψαρόσουπα.
0: Κακαβιά του Λάπα.
3: Μπράβο.
1: Τράγος
3: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
2: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
2: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
2: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
2: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
2: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
2: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
2: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
2: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
2: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Εγώ. Στα νούμερα.
3: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρατικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
0: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
0: Να το παστεριώνει σωστά, να το εξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
3: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
3: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το αλλά, στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο. Το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: τα πιο ωραία
3: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
2: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
2: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
2: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, στο πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
3: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
3: Και καταλήγουμε
1: τότε
3: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχωρο είναι. Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ ένα τυχαίο.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει σε τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
3: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Βέβαια, να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρυσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και την
1: οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
3: Κατέχει να το κλείσει. Ο άνθρωπος.

0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Τι απ' έξω.
1: Θα ξεκινήσει από τον Μπαρκαδόρο.
2: Ναι.
1: Και θα μπαίνει μέσα.
0: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρει.
2: Ναι.
0: Εσύ βγαίνει απ' έξω στο πάσο. Κάνει εκεί το πάσο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
1: Πάλι εσένα.
2: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
0: Στο πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά. Μπροστά από σένα.
2: Το έξω πάσο θα είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
2: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα. Δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
2: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
1: Λάτζα.
0: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
2: Στην κρύα θα τον
0: βάλουμε. Άρα, στο οπτικό πεδίο.
2: Σχάρα. Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
2: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα. Στην σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη. Μαζί.
2: Θα πιάσει και
0: την Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
2: Να πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους. Να πω εγώ. Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς όσο απ' έξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαράκι και τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
0: Έπρεπε να το πει πέντε κατευθείαν.
3: Τέσσερα.
0: Τέσσερα, τι τέσσερα.
3: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
2: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα το Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
0: Οπότε.
1: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
0: Rotation.
2: Ναι, rotation.
0: Ναι,
2: χαρά.
0: Πώς θα πρέπει στη Δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
2: Δεν, ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
2: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
2: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
2: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
0: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
2: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
2: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
2: Να πούμε.
1: Έρχονται
3: κάτι ετοιμάζεται.
2: Σωστά, ναι. Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε πια ακόμα Ιρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
2: Αυτό είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
2: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολλοί επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά» ή την απόσταση από τον έναν στον άλλον. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, Αστυγνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Σταρκίν Κρήτης 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
16: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
17: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
18: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει το σύριαλ της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων έχουν κλειδώσει εδώ και καιρό και πλέον η διαδικασία παίρνει και επίσημη τροπή με την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή αργά χθες τη νύχτα. Η ρύθμιση περιλαμβάνει την αξία της μίσθωσης, τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής στην. Εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Χάρης ο Λεοντάκης για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Αργά χθες το βράδυ κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία η οποία αφενός ορίζει ότι η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων επί της Ηρακλείου Μυρών, σε αυτό εδώ το κτίριο. Αφετέρου ορίζει και το μίσθωμα. Το μίσθωμα για ένα έτος είναι 13.500 ευρώ ανά μήνα.
0: Για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης, προφανώς, σύμφωνα με την τροπολογία.
1: Προφανώς με δυνατότητα παράτασης, 162.000 δηλαδή το χρόνο. Και ορίζεται επίσης, Σωτήρη, στην τροπολογία ότι οι λόγοι που οδηγούν στην κατάθεση της τροπολογίας είναι επισημαίνονται παράμετροι που αφορούν τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Αναφέρεται στις αυξημένες ροές στην Κρήτη και την ανάγκη δημιουργίας μιας δομής για την προσωρινή φιλοξενία, ταυτόχρονα με την δομή που λειτουργεί στην Αγία Χανίων, αλλά γίνεται αναφορά και στο πλοίο το οποίο έχει μισθώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης για την μεταφορά των μεταναστών.
0: Χάρη, επί της ουσίας μιλάμε για το τελευταίο επεισόδιο από ένα σύριαλ που κράτησε περίπου 3 χρόνια, έτσι, και καταλαβαίνω με τις αναφορές σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας ότι είναι μια διαδικασία που θα τρέξει με διαδικασίες κατεπήγοντος.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Άλλωστε η τροπολογία ορίζει

0: βρίσκεται σε στάδιο εργασιών πλέον. Εκεί έχουμε ξαναπεί ότι καθημερινά υπάρχει ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας για να μην υπάρξουν επεισόδια. Ένα περιπολικό φυλάσσει το χώρο 24 ώρες το 24ωρο. Και να σου πω, Σωτήρη, ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι ούτε οι εικόνες της Ιεράπετρας, αλλά ούτε η κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα.
1: Λοιπόν, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Και λίγο νωρίτερα, Χάρη, ήταν στο βήμα ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης. Έχεις εικόνα για τα βασικά σημεία των αναφορών του από το βήμα της Βουλής?
0: Ο κύριος Πλεύρης απαντά σε τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, απαντώντας στον κύριο Δημήτρη Μάντζιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε στις ροές. Τόνισε ότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουμε 19.000 περίπου μετανάστες, ότι δεν είναι ένα νούμερο που τρομάζει σε σχέση με το εκατομμύριο που υπήρξε πριν από μερικά χρόνια στο Αιγαίο, την ώρα που στο Αιγαίο σήμερα έχουμε 6 με 7.000 αφίξεις. Και αναφερόμενο σε μια αποστροφή του λόγου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για, που μίλησε για διάλογο με την τοπική κοινωνία, ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε γίνει πριν από ένα περίπου μήνα στο γραφείο του, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, τους εκπροσώπους των κατοίκων αλλά και τις δημοτικές παρατάξεις, ότι θα προχωρήσει η επιλογή των αθανάτων. Αναφέρθηκε στο χρονικό περιθώριο που έδωσε και έκλεισε λέγοντας: αν θέλετε να μιλάμε για διάλογο, ρωτήστε τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Καλοκαιρινό πόσες φορές έχουμε μιλήσει και αν υπήρξε ποτέ μία πρόταση για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών.
1: Μάλιστα. Στο ίδιο θέμα, στις μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη και τις απολύτως ακατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας σε εισαγωγικά στην Ιεράπετρα, αναφέρθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης νωρίτερα σήμερα το πρωί. Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη περιορισμού των ροών με επίκεντρο τις ακτές της Λιβύης, προσθέτοντας πως 500.000 άνθρωποι παραμένουν στο Τομπρούκ σε αναμονή για να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.
2: Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, όταν λέμε μεταναστευτικό στη χώρα, πρόβλημα αναφερόμαστε μόνο στις διαδρομές που υπάρχουν από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Το Αιγαίο στους πρώτους 10 μήνες είναι στις 7.000 ροές. Δηλαδή, ήταν ροές 15 ημερών. Η Κρήτη έχει φτάσει στις 19.000 στο 7μηνο. Ως απόλυτος αριθμός δεν είναι τρομακτικός, αλλά το ανησυχητικό είναι η δεξαμενή που υπάρχει στη Λιβύη. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή σας. Μιλάμε για 500.000 περίπου κόσμο, κατά βάση από το Σουδάν, αλλά εκμεταλλεύονται και κάποιες εθνότητες της Ασίας, πτήσεις που γίνονται μέσω κόλπου και πηγαίνουν στο Κάιρο, στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη και από εκεί με διαδρομές είτε προς την Ιταλία είτε προς την Ελλάδα, κυρίως πολίτες Μπαγκλαντές. Το ανησυχητικό λοιπόν είναι η δεξαμενή που έχει διαμορφωθεί και ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης, είτε για γεωπολιτικούς λόγους, είτε για δυναμία πραγματική, είτε για θέματα, αν θέλετε, που σχετίζονται με δράση κυκλωμάτων και ανοχή αυτών των κυκλωμάτων, δεν έχει επιδείξει ακόμα τη συνεργασία την οποία επιθυμούμε.
3: Στην Κρήτη, γιατί αν οι άνθρωποι είναι έξω,
2: αυτό τώρα, επειδή εδώ θα σας πω τι γίνεται. Όπου βγαίνει, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε έναν πλήρη σχεδιασμό στην Κρήτη που τον υλοποιούμε. Έχουμε τη δομή στα Χανιά. Έχουμε έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει και τροπολογία για να ολοκληρωθεί να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιεράπετρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1.000 άτομα στην Ιεράπετρα. Είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισή από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά τα 11 βγήκαν στην Ιεράπετρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες. Αλλά για εμένα μιλάω με μια, αν θέλετε εδώ πέρα, όχι με έναν απόλυτο ρεαλισμό. Αυτό που δεν με ενδιαφέρει δεν είναι αν θα βγουν, πώς θα τους διαχειριστούμε, έχει και αυτό σημασία. Αν ένας είναι να πάρει άσυλο, να πάρει άσυλο. Αν δεν είναι να πάρει άσυλο, πρέπει να επιστρέψει. Και έχουμε κάνει και 6.000 επιστροφές.
4: Μικρός ο αριθμός.
2: Μεγαλύτερος όμως από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι μικρός, είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά είναι των τελευταίων ετών. Δεν λέω όταν είχαμε 1 εκατομμύριο ροές, μπορεί να έχεις 20.000 επιστροφές, αλλά στο 1 εκατομμύριο 20.000 και στις 40.000 6.000, η αναλογία είναι καλύτερη. Όμως, αυτό το οποίο λέτε, με ενδιαφέρει να περιορίσει.

0: οριστούν. Και είναι μια δουλειά που κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας με το λιμενικό, δεν είναι του μετανάστευσης, μια δύσκολη συνεργασία που προσπαθεί να πετύχει με τους Λίβιους. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το μείζον λοιπόν δεν είναι βγήκαν τι τους κάνουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το μείζον είναι να περιορίζουμε τις ροές. Και αυτό το έχουμε καταφέρει και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Την ίδια ώρα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις το μεταναστευτικό κύμα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, με το λιμενικό και τη Frontex να επιχειρούν ασταμάτητα τα τελευταία 24 ώρα και οι χώροι υποδοχής να δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι φιλοξενούνται κάτω από εντελώς ακατάλληλες συνθήκες, σε χώρους που διαμορφώθηκαν εσπευσμένα για να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πολλοί αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε καρότσες φορτηγών που διέθεσε η ιδιώτης, την ώρα που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης των αφήξεων.
2: Μέσα σε κλειστές καρότσες τριαξονικών, όπου μεταφέρονται κυπευτικά, κοιμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Τη λύση αυτή έδωσαν Δήμος Ιερά Πέτρας και ένας ιδιώτης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν απροστάτευτοι στο κρύο και στη βροχή. Το μεσημέρι της Τρίτης ο συνολικός αριθμός μεταναστών είχε φτάσει στο χώρο της Αγρέξ, εκεί όπου είναι το αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, τα 820 άτομα, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης αποχώρησαν περίπου 250 μετανάστες και παρέμεναν άλλοι 570, ανάμεσά τους 24 γυναίκες και 10 παιδιά, πολλά εκ των οποίων μωρά.
3: Κοιμήσαμε, είχαμε στις Σινές 15 Σινές μεγάλες και φέραμε και 4 καρότσες τριαξονικού και τις βάλαμε μέσα.
2: Δεν γίνονταν διαφορετικά, ε?
3: Όχι βέβαια, αφού έβρεχε να με καταρακτοδότησε, έπρεπε κάπου να μπουν, δεν μπορούσα να τις αφήσεις. Ας είναι καλά ο άνθρωπος που μας τις έφερε. Παραμένει η καρότσα στο χώρο, παραμένουν και 15 Χινές, να γίνει μια καλύτερη κατανομή και πιστεύω ότι θα είναι πιο ανυπομονή σήμερα.
2: Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε μία ακόμα άφιξη με 44 μετανάστες, ενώ από την Αγρέξ αποχώρησαν περίπου 200 άτομα για Ηράκλειο και Χανιά. Το 2025 στην Ιερά Πέτρα ο συνολικός αριθμός των αφήξεων ήταν 880 μετανάστες, ενώ μέσα σε 4 μέρες από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη έφτασαν περίπου 1.250, ενώ από την αρχή του χρόνου ο συνολικός αριθμός αφήξεων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα φτάνει τους 3.923 μετανάστες.
4: Οι συνθήκες εδώ στη φύλαξη είναι απερίγραπτες. Πραγματικά, αν μπορούσατε να έρθετε να δείτε τι θα τεκρίσουν τα μάτια σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Οι λιμενικοί που εργάζονται κάθε μέρα, όλη νύχτα στις καταγραφές, στις μεταγωγές, παντού, έχουμε κλείσει 3-4 24 ώρα άϊπνοι. Ο λιμενάρχης ο ίδιος έχει να κοιμηθεί δεν ξέρω πόσες μέρες. Καταβάλουμε περάδοπες προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί όλο αυτό πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Τόσο το προσωπικό του Δήμου, όσο και το λιμενικό και η αστυνομία είναι στα όρια τους. Μάλιστα, τα συνδικαλιστικά όργανα λιμενικών και αστυνομικών ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας, καθώς, όπως λένε, είναι στα όρια του το προσωπικό των υπηρεσιών. Από την αρχή του χρόνου, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 19.000, όταν πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα, ήταν περίπου 15.000. Η αύξηση ξεπερνά το 20% και όλα δείχνουν πως στο τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός μεταναστών θα είναι μεγαλύτερος από 21.000 που είχαν φτάσει πέρσι. Η πλειονότητα των αφήξεων φέτος είναι στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο Ηράκλειο την Τρίτη η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς στο κτίριο του πρώην Ιθαβίκ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 350 μετανάστες.
4: Τις τελευταίες φορές δεν επαρκεί ο χώρος, τους βάζουν έξω, οπότε και αυτοί αντιμετωπίζουν. Στο Ηράκλειο επίσης έχουν και το πρόβλημα με τους κοριούς εκεί στο εσωτερικό του κτιρίου και οι συνάδελφοι καθημερινά είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν τη βάρδια.
1: Στο μεταξύ, κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Ηράκλειο είναι η αυριανή ημέρα, καθώς θα εκδικαστούν έπειτα από δύο αναβολές τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σχετικά με τη χρήση του κτηρίου του παλιού ψυγείου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, γεγονός

0: που καθιστά ιδιαίτερη κρίσιμη την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Μινάς Παπαδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην παραμονή των μεταναστών στον χώρο, αρκεί όμως να υπάρξει ρητή δέσμευση απελευθέρωσης του παλιού ψυγείου σε χρονικό ορίζοντα που δεν θα ξεπερνάει τον ένα μήνα.
1: Αν έχουμε μια ρητή, απόλυτα ρητή διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει η δομή σε μια εβδομάδα, 15 μέρες, σε ένα μήνα, βεβαίως θα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν δεν έχουμε όμως απόλυτα σαφή διαβεβαίωση για συγκεκριμένο timing, θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της απόφασης. Κάπου η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
2: Η διαβεβαίωση αυτή πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Παπαδάκη.
1: Νομίζω ότι ο αρμόδιος φορέας που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης. Από τους λόγους που θέλουμε να αδειάσει το συντομότερο δυνατόν είναι ότι για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση της αξιοποίησης του ψυγείου, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο, να κάνουμε μια στατική μελέτη αξιολόγησης. Η αίσθησή μας είναι ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, αλλά θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να είναι και εύκολα προσβάσιμο, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον επενδυτή θέλει να μπορέσει να το δει και να διαμορφώσει μια άποψη πριν, ακόμα και πριν την οριστική έγκριση του Master Plan.
0: Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα, κυρίες και κύριοι, για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα, η Αθήνα υψώνει κόκκινη γραμμή απέναντι σε περαιτέρω περικοπές των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους αγρότες και την πολιτική συνοχής. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός έθεσε τρεις ελληνικές προτεραιότητες. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη, μεγάλη η ατζέντα της Συνόδου, κρίσιμα τα ζητήματα. Νομίζω όμως ότι δεσπόζει, είναι κυρίαρχο το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, και υπάρχουν και πολλές διαφωνίες. Διαφωνίες από αρκετές χώρες που ζητούν να υπάρξει ένας πιο ευέλικτος σχεδιασμός πάνω στο δημοσιονομικό πλαίσιο που θέτει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούν περισσότερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες όπως είναι αυτή με την ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Ζητούν να μην ψηφιστεί το προσχέδιο που έχει κατατεθεί, καθώς υπάρχουν οι αντιδράσεις και από την πλευρά της Ισπανίας και από την πλευρά της Σουηδίας, αντιδράσεις που έθεσε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να αντιμετωπίσει κάθε χώρα την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που υπάρχει. Έθεσε ζήτημα για τις ευρωπαϊκές κοινοτικές επιδοτήσεις, την νέα κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή να μην υπάρξει περαιτέρω τσεκούρι στα κονδύλια που προβλέπονται για την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε φυσικά για το Ταμείο Συνοχής. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής και μένει να δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πολλοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη Σύνοδο μία από τις δυσκολότερες σε ό,τι αφορά το κομμάτι του προϋπολογισμού.
0: Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής.
4: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές

0: επιτυχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Δραματικές ελλείψεις καταγράφονται στο τοπικό ΕΣΥ. Τα δημόσια νοσοκομεία, ακόμη και κλινικές πρώτης γραμμής, λειτουργούν σε οριακές συνθήκες και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Χανίων. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
2: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ο Άγιος Γεώργιος με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και το Σύλλογο Εργαζομένων να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι παθολόγοι έχουν μειωθεί από 12 το 2021 σε μόλις 4 σήμερα στις 2 παθολογικές κλινικές. Ενώ η συνεχιζόμενη υποστελέχωση και η αύξηση πίεσης στις εφημερίες απειλούν την ασφαλή περίθαλψη των ασθενών. Οι δύο φορείς ζητούν άμεσες και δεσμευτικές λύσεις από τη διοίκηση Σωτήρη του νοσοκομείου, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υγείας, προειδοποιώντας ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, η λειτουργία της ενδέχεται να οδηγήσει σε αδίέξοδο από τον Νοέμβριο. Παράλληλα, θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης των ΤΕΠ με επαρκές προσωπικό και 24ωρη διαλογή ασθενών, καθώς και την ουσιαστική στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι η δημόσια περίθαλψη στα Χανιά δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην υπερεργασία και στην εξάντληση των ιατρών.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη σύγχρονη οικογένεια και τις προκλήσεις της νέας γενιάς θα φιλοξενήσει το προσεχέ Σάββατο το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Πρόκειται για την ημερίδα με τίτλο Parents Go On, που έχει στόχο να αποτελέσει ένα ζωντανό φόρουμ διαλόγου, όπου κορυφαίοι ειδικοί, γιατροί, οικογενειακοί, σύμβουλοι και ακαδημαϊκοί θα προσεγγίσουν κρίσιμα ζητήματα γονεϊκότητας. Περισσότερα θα συζητήσουμε, είναι στη σύνδεσή μας, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, για τα της ημερίδας θα τα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν σημάδια από παιδιά, από εφήβους κυρίως, που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς ως δείγματα είτε θυματοποίηση.

0: της, είτε δείγματα ενός παιδιού θήτη, δράστη.
1: Κοιτάξτε, οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες έχουν αναπτύξει οργανωμένες, συντεταγμένες πολιτικές για να προστατέψουν το παιδί. Αυτό δεν το λέμε, δεν το κάνουν επειδή είναι καλοί άνθρωποι ή επειδή τους αρέσουν τα παιδιά, αλλά γιατί καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο της κοινωνίας του μέλλοντος. Στην Ελλάδα σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια, εκεί που είχαμε κάθε χρόνο 135.000 γεννήσεις, τώρα έχουμε 72.000 ή κάτι τέτοιο, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά 35%. Το παιδί γίνεται πολύτιμο, γιατί τα παιδιά που γεννιούνται δεν φτάνουν πια να αναπληρώνουν τους ανθρώπους που χάνονται. Η κοινωνία μας φθήνει. Ως εκ τούτου, η προστασία αυτού του κεφαλαίου είναι πρώτιστη ανάγκη, πρώτιστη προτεραιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προστατεύουμε το παιδί από τη θυματοποίησή του, είτε αυτή συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, και κακά τα ψέματα, πιο συχνά απ' όλα το παιδί θυματοποιείται μέσα ή γύρω από την οικογένεια, είτε από μέλη της οικογένειάς του, είτε από ανθρώπους που η οικογένεια φέρνει σε επαφή με το παιδί. Άρα λοιπόν πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα που να δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να αποκαλύπτει, να μιλάει, να μας εμπιστεύεται για όσα το προβληματίζουν ή το ανησυχούν, να μην έχουμε ένα κλίμα με μυστικά και ψέματα που να αποτρέπει το παιδί από το να ζητήσει βοήθεια από ενηλίκους ευθύνης και φροντίδας, για να μπορούμε πρώιμα να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα. Μιας και μιλάμε για την Κρήτη, θα θυμάστε ίσως ότι πριν 15 χρόνια στην πόλη του Ρεθύμνου είχε αποκαλυφθεί η μεγαλύτερη υπόθεση παιδοφιλίας στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός αθλητικού σωματείου. Το ότι υπήρχε αυτή η υπόθεση και συνέχιζε να υπάρχει για 7-8 χρόνια κάτω από τη μύτη της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας, μία από τις αιτίες που τόσα χρόνια αυτή η ιστορία διέλαθε από την προσοχή όλων των ανθρώπων, ήταν και ότι το κλίμα μέσα στην οικογένεια δεν προέτρεπε τα παιδιά, έλα να μου μιλήσεις για αυτά που σε ανησυχούν. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να οικοδομήσουμε μια ατμόσφαιρα που να προσκαλεί τα παιδιά να μας εκμυστηρευτούν, να μοιραστούν τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, αυτά που τα προβληματίζουν. Και βεβαίως να αξιολογήσουμε και αν για παράδειγμα ένας προπονητής, ένας δάσκαλος, ένας ιερωμένος, μια δασκάλα χορού, ένας οτιδήποτε που έχει μια σχέση ευθύνης, εμπιστοσύνης με ένα παιδί, υπερβαίνει τα αναμενόμενα για το ρόλο του όρια. Γιατί ξέρετε, πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτεται ότι θυματοποιούν παιδιά, καταρχάς ήταν οι άνθρωποι που δεν πέρναγε ποτέ από το μυαλό μας ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο.
0: Κύριε Νικολαίδη, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ.
1: Για την παραβατικότητα και τη βία των ανηλίκων που λέτε. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση στις μέρες μας. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσει κάποιος. Ο ένας που κατά τη γνώμη μου είναι σφαλμένος είναι να δαιμονοποιήσει τα παιδιά και τους εφήβους, να κάνει μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς έχει ένα πρόβλημα στο να μιλήσει στα παιδιά της. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, στις μέρες μας, αρκετοί γονείς, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, ενήλικες που έχουν σχέση φροντίδας με τα παιδιά, φέρονται σαν να φοβούνται λιγάκι να ακουμπήσουν τα παιδιά τους, να τους μιλήσουν, να τους πούνε κάτι. Σε μια τέτοια συνθήκη, το να αναπαριστούμε μια εικόνα του εφήβου ως απειλή για την κοινωνία είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί αν αρχίσουμε να φοβόμαστε πραγματικά τα παιδιά μας, τότε θα το χάσουμε τελείως το παιχνίδι. Αν λοιπόν το αντιμετωπίσουμε ως θέμα αντεγκληματικής πολιτικής και φόβου προς τα παιδιά, το χάσαμε. Αν αντιθέτως τα παιδιά που παραβατούν, που ασκούν βία, γιατί υπάρχουν και τέτοια παιδιά φυσικά, τα αντιμετωπίσουμε ως μία υποπερίπτωση της θυματοποίησης του παιδιού. Είναι παιδιά ξεστρατισμένα, που έχουν χάσει το δρόμο τους. Και ως εκ τούτου πρέπει με τον ίδιο τρόπο να σταθούμε δίπλα τους για να τα βοηθήσουμε να επανενταχθούν στην κοινότητα των υπολείπων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δρόμος και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα κρούσματα βίας από τα παιδιά.
0: Εντοπίζετε κοινωνικές μεταλλάξεις στην πορεία του χρόνου σήμερα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες ως προς τις συμπεριφορές των ανηλίκων και ως προς τις συμπεριφορές των ενηλίκων προς τους ανήλικους?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο που είπα είναι ότι όντως οι ενήλικες ώρες-ώρες φερόμαστε, και δεν βγάζω κανέναν απ' έξω όπως είδατε, σαν να φοβόμαστε τα παιδιά μας. Σαν να περιμένουμε να ανακαλύψουν μόνα τους τα όρια, να αυτοοριοθετηθούν μόνα τους. Σαν να πιστεύουμε ότι δεν είναι μες στο ρόλο μας να πούμε τι πρέπει, τι δεν πρέπει στα παιδιά. Να συζητήσουμε αν τους λέμε πολλά πρέπει ή λίγα πρέπει. Να συζητήσουμε αν τους λέμε τα σωστά πρέπει ή τα λάθος πρέπει. Αλλά κάποιος πρέπει να πει στα παιδιά τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Τα παιδιά δεν τα ανακαλύπτουν μόνα τους αυτά.

0: Οι ενήλικες λοιπόν πρέπει να σταθούμε στον ύψος του ρόλου μας ως ενήλικες, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως άλλοι ενήλικες, να μην τον αποφεύγουμε, να μην κάνουμε παλεθέτω από μου το ποτήριο τούτο, ας βρεθεί κάποιος άλλος να ασχοληθεί με τα παιδιά για να τους μάθει τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Τα δε παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δυσχερή συνθήκη. Σκεφτείτε, τα παιδιά που είναι στην εφηβεία σήμερα που έχουμε 2026, τα παιδιά που είναι 16 χρονών, τι έχουν να θυμηθούν από τη ζωή τους τα 16 χρόνια που προηγήθηκαν? Μια αλληλουχία από κρίσεις, από δεινά που έρχονται. Οικονομική κρίση,
1: οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή και ούτω καθεξής.
0: Και μετά πόλεμοι και αυτά. Δηλαδή, τους έχουμε στερήσει την προσδοκία το αύριο να είναι καλύτερο. Τα παιδιά αυτά έχουν εθιστεί στο να πιστεύουν ότι το αύριο θα είναι σίγουρα χειρότερο και μάλιστα για να αντιμετωπίσουν αυτό το χειρότερο, εμείς οι ενήλικες είπαμε στα παιδιά όλα αυτά τα 15 χρόνια, κοίτα την πάρτι σου μεγάλε, από επένδυση από το διπλανό σου, κοίτα να σωθείς εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, μη μας κάνει εντύπωση το ότι με 15 χρόνια αυτή την προσλαμβάνουσα τα παιδιά μπορεί να φέρονται και πολύ πιο σκληρά από την παλιότερα το ένα στο άλλο, γιατί εμείς 15 χρόνια τους τριβελίζουμε τα αυτιά από επένδυση από το διπλανό σου. Αυτό δεν το λέω για να αυτομαστιγωθούμε, το λέω γιατί αυτό υποδηλώνει και το σωστό τρόπο για να ανατάξουμε την κατάσταση, που είναι να επενδύσουμε περισσότερο στο να κάνουμε τα παιδιά κοινότητα, στο να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στις κοινότητες των παιδιών, στο να κάνουμε τα παιδιά να ξαναεπενδύσουν το ένα στο άλλο, να ξαναδούν το ένα το άλλο, όχι σαν απειλή και σαν κίνδυνο, αλλά αντιθέτως, ως η λύση για τα προβλήματά του. Γιατί ο άλλος είναι όντως η λύση για τα προβλήματα του καθενός.
1: Θέλω το σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες ως προς την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα είμαι μάλλον απεσιόδοξος σε αυτό το σημείο. Είναι μια πολιτική που ξεκίνησε στο δυτικό κόσμο εδώ και ένα χρόνο από την Αυστραλία και την, ας πούμε, την τραβάει στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως η κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία και την οποία ακολουθεί και η κυβέρνησή μας εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολιτική που θα είναι αναποτελεσματική και ξέρουμε ήδη ότι είναι αναποτελεσματική τον ένα χρόνο σχεδόν που εφαρμόζεται στην Αυστραλία. Έχουν ήδη δημοσιευτεί οι πρώτες μελέτες που δείχνουν ότι παρότι απαγορεύτηκαν κάποια μέσα, τα παιδιά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις και να μπαίνουν. Να σας θυμίσω ένα σύντομο ανέκδοτο. Λογισμικά γονεϊκού ελέγχου. Εκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί σε όλο τον κόσμο για να αγοράζονται και να εγκαθίστανται τέτοια λογισμικά, τα οποία τα παιδιά χρειάζονται μισή μέρα έως και μισή ώρα
1: για να
0: τα παρακάμψουν.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, αυτά τα μέτρα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Γιατί σπρώχνοντας τα παιδιά σε μικρότερα, λιγότερο ελεγχόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί κάπου θα πάνε τα παιδιά. Τα παιδιά, ας πούμε, γελάνε όταν συζητάμε εμείς οι ενήλικες ότι θα τους απαγορέψουμε το Facebook. Δεν χρησιμοποιούν Facebook. Το Facebook, λένε, είναι για εσάς τους γέρους. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα πάνε σε άλλα μέσα. Αυτά τα μέσα θα είναι λιγότερο ελεγχόμενα. Επίσης, τα παιδιά που θα μπαίνουν λάθρα σε ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αν κάποιος εκεί τους προσεγγίσει, θα καθυστερήσουν να ζητήσουν βοήθεια από τον ενήλικο, λέγοντας «Ξέρεις μου ότι πέφτει, κάποιος μου στέλνει μηνύματα, το και το». Άρα θα εκθέσουμε τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους. Και τρίτο και σημαντικότερο, αυτά τα μέτρα, ενώ παρουσιάζονται δίθεν ως προστασία των παιδιών, πράγμα που δεν θα κάνουν και αντιθέτως θα εκθέσουν τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους, αυτό που κάνουν είναι εκχωρούν στους μεγάλους παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών, στους τεχνοφεουδάρχες του σήμερα, απόλυτη εξουσία να ελέγχουν τα πάντα, ενηλίκους και ανηλίκους, γιατί είναι αυτοί με δική τους ευθύνη που θα πρέπει να εντοπίζουν ποιος λογαριασμός μοιάζει να τον έχει ανήλικος, να τον πετάνε έξω και πάει λέγοντας. Και μάλιστα, εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές και στον παρόν νομοθέτημα που προωθείται στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, τα κράτη, παρετούνται από την αξίωση να μάθουν τι στο καλό γίνεται με τους αλγορίθμους των πλατφορμών των τεχνολογικών παρόχων. Επειδή ξέρετε ότι τα τελευταίες δύο δεκαετίες οι πάροχοι επενδύουν ολοένα και περισσότερα χρήματα στην έρευνα για να κάνουν τους αλγορίθμους ολοένα και περισσότερο εθιστικούς, τα κράτη παρετούνται από το να μάθουν τι είναι αυτοί οι αλγόριθμοι, πώς τους φτιάχνετε, πόσο εθιστικοί είναι και σου λένε απλώς εσύ που τους φτιάχνεις έχεις την ευθύνη να μην το πουλάς σε άτομα κάτω των 16 χρόνων. Δηλαδή στο φυσικό κόσμο το ανάλογο θα είναι, ξέρουμε ότι μια επιχείρηση φτιάχνει ηρωίνη, της λέμε μεγάλε φτιάχνε ηρωίνη, πούλα την ελεύθερα στους

0: πάνω το 16, άσχετα από το αν θα τους εξαρτήσεις. Απλώς με δική σου ευθύνη θα εντοπίζεις ποιους είναι ανήλικοι και θα τους πουλάς ηρωίνη. Και εγώ παρετούμαι από το δικαίωμα να μάθω τι φτιάχνεις, πώς το φτιάχνεις, πώς το διαθέτεις και πώς το σερβίρεις. Στο φυσικό κόσμο δεν θα το δεχόμασταν. Θα το δεχτούμε για τον ψηφιακό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη σύνδεση της ελαιοκομείας με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της διατροφικής αξίας του κριτικού ελαιολάδου και την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού ως μέσου ενίσχυσης της διάθεσής του. Επικεντρώθηκε η συζήτηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Στόχος ήταν η ανάδειξη του υγρού χρυσού της Κρήτης, του ελαιολάδου, σε μια ολοκληρωμένη και αυθεντική τουριστική εμπειρία με προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.
2: Το κριτικό ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο να αναδειχθούν νέοι τρόποι προβολής και προώθησής του. Εκπρόσωποι του κλάδου και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης ανέδειξαν την σημασία της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και την παράδοση του νησιού, αλλά και με τις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες.
3: Παρά τις αντικσοότητες των συνθηκών αυτών και τη χαμηλή τιμή πώληση των προϊόντων φέτος, υπάρχει μια ισχυρή βάση. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι το 80-90% του ελαιολάδου μας είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό αποτελεί μια βάση. Αποτελεί μια βάση ότι υπάρχει μεγάλη πολιτισμική αξία και διαδρομή στην ελιά και το ελαιόλαδο από τη μινωική εποχή. Υπάρχει μια σημαντική βάση που έχει να κάνει με τη διατροφική αξία του προϊόντος και τα ωφέλη που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Και έχουμε και ένα σημαντικό εργαλείο, την κατοχύρωση μετά από αρκετά χρόνια του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πουγουέ Κρήτη, μια ονομασία για όλο το νησί.
2: Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή να εγκαταληφθεί ο κλάδος.
4: Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ανακοινήσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια και η ελαιοκομεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι εκτός από τα προβλήματα που έχουμε στην παραγωγή, τα οποία είναι σχεδόν μόνιμα και τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει πολύ ανυψωθεί και δεν υπερκαλύπτεται καθόλου από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί αγρότες μας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη και στο νομό Λασιθίου, άρχισαν να εγκαταλείπουν την ελαιοκαλλιέργεια.
2: Στόχος είναι ο ελαιοτουρισμός να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική αξία του κρητικού ελαιολάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Θα αναδείξει τις δυνατότητες του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που το παράγουμε, το καταναλώνουμε, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες. Ο ελαιοτουρισμός είναι μία από αυτές και μέσα από αυτήν μπορούμε να αναδείξουμε όχι μόνο το προϊόν, να το γνωρίσουμε στους επισκέπτες, να γίνουν οι επισκέπτες της Κρήτης πρεσβευτές του προϊόντος, να βάλουμε να δούνε, να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο, ώστε να καταλάβουν τη σημαντική και την πολιτιστική του διαδρομή μέσα στον χρόνο, τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό της Κρήτης, τη σύνδεσή του με τη σημερινή καθημερινή συνήθειες, διατροφή.
2: Επισκέψιμα ελαιοτριβία, μουσεία ελιάς και ονόβια δέντρα συνθέτουν ένα δίκτυο διαδρομών που φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στον κόσμο της ελαιοκομείας.
6: Ο ελαιοτουρισμός είναι, νομίζω, ένα κομμάτι που θα πρέπει να δούμε σοβαρά, συντονισμένα, όλοι οι φορείς, διότι το ελαιόλαδο είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι γεύσης, είναι εμπειρία. Είναι όλα αυτά που συνδυαστικά ζητάει ο σύγχρονος επισκέπτης του νησιού. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουμε, να το δούμε σοβαρά, συντονισμένα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτούμε οι ίδιοι.
7: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
8: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μία αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός.

0: σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
0: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι, ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση.
2: Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
1: Δίπλωσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση. Ναι, γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια: δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας. Του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει σε αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Αδάμος.
1: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται από τον πιλότο.
2: Από τον πιλότο,
1: ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
2: 46 κιλά.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουνα μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
2: Θα μείνει πάντα εδώ.
1: Μία φορά. Απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μια ανανέωση συμβολαίου, την τρίτη ανανέωση και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει Παύλο σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω και λέω μετά πού θα πάω.
2: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα 0 προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία, κάθε διαδρομή τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους, προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνης.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ως πρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα Σταρκίν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
14: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. aegean.

0: Στο εξωτερικό δελτίο μεγάλης κλίμακας έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στη Γροιλανδία προανήγγειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η κυβέρνηση του αυτόνομου νησιού και η Δανία έσπευσαν να αποδομήσουν πλήρως τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη αμυντική του συμφωνία δεν περιλαμβάνει κανένα δικαίωμα ενεργειακής εκμετάλλευσης.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Γροιλανδία ως απαράμιλη για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, λέγοντας ότι κάθε μελλοντική επίθεση στην Αμερική θα πρέπει να περάσει από το Αρκτικό νησί. Πρόσθεσε ότι κάθε μελλοντική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περνά από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνα θα καταρρύπτει σε τακτική βάση ντρόουν, πυράβλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη καν επινοηθεί. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, αφότου ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει δια της βίας το στρατηγική σημασία έδαφος εντός του Αρκτικού κύκλου που ανήκει στην Κοπενχάγη. Η Γροιλανδία, η οποία βρίσκεται στην συντομότερη διαδρομή για πυράβλους ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί εξαιρετικά στρατηγική τοποθεσία για την αμυντική ασπίδα Χρυσός Θόλος που επιθυμεί ο Τραμπ. Διαθέτει επίσης ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων υγεών και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα, καθώς η τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς. Επικαλούμενους ειδικούς, ο Τραμπ είπε ότι η ποσότητα του εύκολα διαθέσιμου πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη γαλλική Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εικόνα και ήχος στη Ρεν, εκεί θα συναντήσουμε την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα24.gr, τη συνάδελφο τη Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, εδώ από την ηλιόλουστη Ρεν, γιατί μαθαίνουμε ότι στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ καλός ο καιρός. Εδώ πάντως έχει ηλιοφάνεια και αρκετά καλή θερμοκρασία. Το πρωί βέβαια, κατά τις 8 η ώρα, είχε αρκετή ομίχλη και ψύχρα, ωστόσο ο καιρός έφτιαξε και αναμένεται να είναι έτσι όλη την ημέρα, μέχρι και από το απόγευμα και έπειτα, όπου και οι φίλοι της ομάδας του Όφη θα μεταβούν στο γήπεδο. Οι οπαδοί του Όφη, οι φίλοι του Όφη, αυτή την ώρα είναι στο κέντρο. Έχουν έρθει και εκείνοι που ήρθαν εκτός τσάρτερ και όλοι μαζί κάνουν τη βόλτα τους με σύμμαχο, όπως είπα νωρίτερα, και τον πολύ καλό καιρό. Στα social media της τηλεόρασης Κρέτα και του Κρέτα 24 υπάρχουν βίντεο με συνθήματα μέσα από το κέντρο της πόλης. Ξεκίνησε από νωρίς η γιορτή για τους φίλους της ομάδας. Το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι γιορτινό. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Σιέλης και ο Ισέκα είναι εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντι. Αναμένουμε να δούμε το σύστημα με το οποίο θα παίξει, το οποίο πιθανότητα θα είναι και αυτό που χρησιμοποιεί εξ αρχής το 3-4-3. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με την επιθετική τριάδα, δηλαδή αν θα είναι ο Κόντρο ή ο Νους αυτός που θα αγωνιστεί μαζί με Αϊτόρ και Φούντα. Όφη, ο οποίος θα τα δώσει όλα προκειμένου να καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ μέσα στη Ρεν, και τον λέω καλό, πέρα από την νίκη εννοώ και την ισοπαλία. Βέβαια, αντιμετωπίζει μια πολύ δυνατή ομάδα, επιθετικογενή ομάδα, και κάτι το οποίο το ανέφερε και ο Χρήστος ο Κόντης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο οποίος τόνισε ότι η Ρεν, όταν έχει την μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Όφη. Όμως αυτό που θέλει είναι η ομάδα του να δημιουργήσει και εκείνη προβλήματα στη Ρεν την ώρα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι κάτι εύκολο προφανώς και το γνωρίζουν αυτό και στον Όφη. Ωστόσο και με τη βοήθεια του κόσμου, περίπου 500 άτομα θα είναι στο γήπεδο, θα προσπαθήσουν έτσι να δώσουν όθηση για να...

0: επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα, Σωτήρη. Αν θέλεις, μπορώ να κάνω λίγο στην άκρη, να δείτε πόσο όμορφη είναι αυτή η πόλη, Σωτήρη. Πραγματικά μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα γυρίσω έτσι στα σιγά να δείτε. Έτσι, να πάρετε μια εικόνα.
1: Όντως, είναι πολύ όμορφη, η πόλη, είναι πολύ όμορφη η Ρεν, Χρύσα, και μακάρι ο Όφη να επιστρέψει στην Κρήτη και με καλές αγωνιστικές αναμνήσεις. Σε ευχαριστώ. Στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν, στις 8 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδημό. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
1: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μία αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στον γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση, μπες μέσα.
2: Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
1: Δίπλωσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Αδάμος.
1: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται. Από τον πιλότο.
2: Από τον πιλότο.
1: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
2: 46 κιλά.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
2: Θα μείνεις πάντα εδώ.
1: Μία φορά, απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μία ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω, ας πούμε, στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω.
2: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρε. Ναι, όχι. Λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

0: Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστία.

0: πραγμάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
4: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
5: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία. Κάθε διαδρομή, τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση, τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους, προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1,56 €. Skip Wonder 37 μεζούρες 7,37 €. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 1,53 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μίλα στα King Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
15: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
16: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
17: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες, όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένο, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά. Τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την

0: πράγματα και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε εκεί, δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή.
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει

0: στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως όλο ένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
0: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
1: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
0: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας.

0: όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα

0: επειδή με χρήση μοριακής βιολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή η μία αποδοχή της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν.
0: Για τις επιπτώσεις, ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες, να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε
0: τα αγριόχορτα.
1: Τα ζυζάνια.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει, για παράδειγμα να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και

0: άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς, είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία, κάθε διαδρομή τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους, προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
3: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση,
2: πες
1: μέσα.
2: Πέφτεις κάτω. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
1: Δίπλωσα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση, ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Με κατεβάσανε από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει σε αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Αδάμος.
1: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Απαγορεύεται. Από τον πιλότο.
2: Από τον πιλότο.
1: Ναι. Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
2: 46 κιλά.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα. Ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
2: Θα μείνει πάντα εδώ.
1: Μία φορά. Απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μια ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω ας πούμε στο γενικό αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει Παύλο σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω και λέω μετά πού θα πάω.
2: Πού θα πάω. Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη του επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί ήξερε ότι μας άρεσε. Ναι, λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ, ήταν νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα 0 προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα 5 μήνες αυτές οι επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Κοφενχάιμ, νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα. Τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή 9 παίχτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο.

0: Όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες. Μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
3: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
4: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
12: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Adrian, με προορισμό του Μιλάνο.
1: Siamo andati. Ci siamo divertiti un sacco. Puoi immaginare. E sì, caffè, chai.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούσαν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος.

0: Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια και να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα. Και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Είμαστε Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί.

0: έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Και απλά πρέπει να στηριχτεί
0: στο εκπαιδευτικό και στο πανεπιστήμιο
1: και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Δεν το βλέπω.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται
1: η ώρα να φεύγουν
0: στο εξωτερικό και διαπρέπει στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα, και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την

0: βιοτεχνολογία.
1: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική. Και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
0: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
1: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοπικιλότητα, τη μικροβιακή βιοπικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγες στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
0: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
1: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους. Φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελαιονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
0: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
1: εγώ τώρα,
0: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
1: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum.

0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Ναι.
4: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
6: Μαμά.
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
2: Πάμε IKEA.
5: Ναι.
7: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου. Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε. Να μαγειρεύομαι και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τεράμε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
14: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα προλαμβάνω.

0: Βάνο. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σχεδόν 20.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Η δομή στους αθανάτους ολοκληρώνεται, λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Περίπου 300 άνθρωποι παραμένουν στην Ιερά Πέτρα. Ενεργειακή κρίση και μέτρα στήριξης διχάζουν τους 27. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τονίζει ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι η ώρα της αλληλεγγύης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή στην παράδοση των 10 πρώτων χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πότε προγραμματίζεται η κάθοδος του Χρήστου Δήμα? Στην Αθήνα, οι δήμαρχοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου για συνάντηση εργασίας για τις παρακάμψεις του Ηρακλείου. Κατέρευσε τμήμα του κτηρίου των παλιών στρατώνων στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο έχει υποστεί ζημιές από φωτιά το 2018 και από τότε δεν έχει αποκατασταθεί. Αντιμέτωπος με την ιστορία του θα βρεθεί απόψε ο Όφη που αντιμετωπίζει στις 10 τη Γαλλική Ρεν. Στο πλευρό του 500 φύλαθλοι. Απευθείας συνδέσεις, όλο το ρεπορτάζ. Σχεδόν 20.000 μετανάστες σε 419 περιστατικά έχουν φτάσει, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη. Με τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τους τοπικούς φορείς να υφίστανται καθημερινά πίεση για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στην Ιερά Πέτρα παραμένουν έως και σήμερα περίπου 300 άτομα, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δομή σε κάθε περιοχή. Ενώ αναφερόμενος στο σχεδιασμό για το Ηράκλειο, τόνισε ούτε ουδέποτε έλαβε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ή τον Δήμαρχο Ηρακλείου κάποια αντιπρόταση, προκειμένου να μην γίνει η δομή στους αθανάτους. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε παρέα δηλαδή όλες τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
1: 15.546. Αυτός είναι ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου. Αυξημένο σε σχέση με πέρυσι περίπου κατά 30%. Για τα περιστατικά δεν συζητάμε. Τα περιστατικά είναι, η αύξηση είναι γύρω στο 60-70%. Έχουμε 419 περιστατικά, όπως είπες. Πέρυσι όλο το χρόνο είχαμε γύρω στα 250. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 4 περιστατικά με πάνω από 400 άτομα. Ήταν μεγάλα σκάφη. Η κατάσταση είναι αυτή που λέγαμε και χθες. Παραμένουν στο νησί περίπου 1.000 άτομα. Mm-hmm. Άλλα 125 άτομα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Πέτρα στην Αγιά, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή εκεί. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα αναχωρήσει το πλοίο, μεταφέροντας περίπου 400 με 500 μετανάστες στην υπηρετική χώρα. Αν θα αναχωρήσει αύριο το βράδυ ή αν θα αναχωρήσει το Σάββατο. Mm-hmm. Μέχρι τότε μόνο ο καιρός είναι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές,

0: που σταματάει τις ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Παρόλο που και αυτό τελευταία χάρη άλλαξε λίγο, το λέω γιατί το λέγανε και στελέχη του λιμενικού σώματος το τελευταίο διάστημα.
0: Βλέπουμε να μπαίνουμε με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά κυρίως φεύγουν με το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Δηλαδή, όταν δουν ότι έστω και για λίγες ώρες ο καιρός έχει ανοίξει, έχουν κοπάσει οι άνεμοι, δεν υπάρχει μεγάλο σχηματισμός, τότε μπαίνουν στις βάρκες και όπου φτάσουν.
1: Την νότια ακτογραμμή κυρίως, ναι. Είχαμε σήμερα πολλές παρεμβάσεις και του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη, τόσο σε τηλεοπτική του συνέντευξη όσο και στη Βουλή, γιατί θυμίζω ότι εχθές το βράδυ αργά κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια τροπολογία για τη δομή των μεταναστών εδώ, στο Ηράκλειο.
0: Ναι, να δούμε λίγο μετά τις 9 κατατέθηκε η τροπολογία, μια τροπολογία που προβλέπει αυτό που ξέραμε όλοι, ότι δηλαδή η δομή θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει στους αθανάτους, στο κτίριο το οποίο είναι δίπλα ακριβώς στο δρόμο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έγινε συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης δέχτηκε πειρά κυρίως από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Μάντζιο, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, αλλά και από βουλευτές των άλλων κομμάτων και από ανεξάρτητους βουλευτές. 13.500 ευρώ το τίμημα για κάθε μήνα. Ένας χρόνος για το πρώτο συμφωνητικό, με δυνατότητα παράτασης φυσικά. Ο στόχος του Υπουργείου, λένε στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι τουλάχιστον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου να λειτουργεί η δομή. Θέλουν το συντομότερο δυνατό. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η εκδίκαση
1: και
0: αύριο
1: όλοι,
0: των ασφαλιστικών μέτρων. Θα δοθεί μία παράταση στο να αδειάσει ο χώρος, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει έτσι η συμφωνία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Θα το δούμε αυτό και αύριο. Όμως το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση πιέζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι η κεντρική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι αυτή τη στιγμή στην Λιβύη οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει περίπου 500.000 άνθρωποι που περιμένουν με τη σειρά τους να έρθουν και αυτοί στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Λόγους εθνικής ασφάλειας επικαλείται το Υπουργείο Μετανάστευσης μεταξύ άλλων στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης και ορίζει πως η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θα δημιουργηθεί στις πρώην αποθήκες Ελαιολάδου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων με το τίμημα να είναι 13.500 ευρώ το μήνα. Κατά τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπεραμύνθηκε στη δημιουργία της δομής στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ, όπως είπε, όσες φορές και αν μίλησε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, δεν υπήρξε καμία απολύτως αντιπρόταση.
3: Και θα πάρουμε ό,τι άλλο μέτρο χρειαστεί. Αλλά εσείς που εγκαλείτε, μιλάμε για ροές 7.000 στο Αιγαίο, από 1.000.000 του 2015, 7.000 στο Αιγαίο στο 9μηνο και ναι, 19.000 στην Κρήτη. Ένα νούμερο όμως το οποίο δεν είναι ένα νούμερο που τρομάζει όταν έχει 500.000 η Λιβύη κόσμο, που για να μην έρχεται αυτός ο κόσμος, ενώ με τον ίδιο τρόπο πήγε από το Μαρόκο στη Σέουτα, δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια σε όλο το πεδίο. Και τέλος πάντων, για να κλείσω αυτό, κύριε Μάτζιο, πολλά μπορώ να δεχτώ. Μην λέτε για διάλογο. Ρωτήστε τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Αρναουτάκη. Πόσες φορές μιλήσαμε και δεν υπήρξε καμία πρόταση.
2: Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκο Παρασύρη, υποστήριξε πως οι ροές επιστροφών είναι συνεχώς αυξανόμενες προς τρίτες χώρες και πρόσθεσε πως το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη φτάνουν κυρίως μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες στην Ιερά Πέτρα.
3: Στην Ιερά Πέτρα, προχθές που λέτε, το 90% Μπαγκλαντεσιανοί ήταν. Μπαγκλαντές έχει κανένα πόλεμο, είναι εξαθλειωμένοι. Έρχονται με πτήσεις μέσω χωρών του κόλπου στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη, για να περνάνε. Αυτούς λοιπόν δεν πρέπει να τους έχουμε σε κράτηση, γιατί άμα δεν μείνουν σε κράτηση θα σηκωθούν να φύγουν και μόλις δουν ότι κρατούνται επιστρέφουν.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως στις

0: Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως έγινε δεκτή η πρότασή του για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό.
1: Ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, ο Υπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή του τόνισε πως έχει ξεκαθαρίσει στους τοπικούς φορείς πως η δομή θα δημιουργηθεί στους αθανάτους, καθώς ποτέ δεν κατέθεσαν πρόταση για άλλο χώρο.
2: Έχουμε τη δομή στα Χανιά.
3: Ναι.
2: Έχουμε έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει και τροπολογία για να ολοκληρωθεί να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιεράπετρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1000 άτομα στην Ιεράπετρα, είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισή από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά τα 11 βγήκαν στην Ιεράπετρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες.
0: Η αύξηση πάντως των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη αγγίζει περίπου το 40% σύμφωνα με τον πρόεδρο των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, αφού από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει στο νησί 19.546 μετανάστες σε 419 περιστατικά, με την μετατόπιση των ροών να είναι στα ανατολικά του νησιού σε σχέση με πέρσι που περίπου το 70% είχε φτάσει στα νότια της Γάβδου, ενώ φέτος το 80% έχει φτάσει σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα.
4: Έχουμε βρει τη μεταβολή του μεταναστευτικού από εκεί που ήταν η κυρίαρχη η περιοχή, η νήσος Γάβδος και ο αεροδρόμος Χανίων. Βλέπουμε τη μετακίνησή του προς τα ανατολικά και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα που βλέπουμε μια πραγματική απόβαση να γίνεται στο αεροδρόμιο Λασιθίου στην Ιεράπετρα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις να βιώνονται και εκεί πέρα όντως. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα στελέχη μας, ιδιαίτερα.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να πάμε και παρέα, να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση, Κώστα.
6: Ναι. Αν κατάλαβα καλά από αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης, μπορούσε να είμαστε και χειρότερα και είμαστε καλύτερα.
5: Έτσι.
6: Λέει ότι δεν έχουν σύγκριση αυτοί οι αριθμοί που φτάνουν στην Κρήτη, ενώ οι μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι να τους πει κανένας, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε πριν 10-11 χρόνια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Προφανώς επίσης ότι μισό εκατομμύριο, νομίζω είναι εκτίμηση αυτό, περιμένουν εκεί στις ακτές της Λιβύης για να φύγουν. Δεν σημαίνει τίποτα όμως αυτό. Ξέρεις,
5: αυτή τη στιγμή,
6: εάν δεν είσαι προετοιμασμένος, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, ότι δεν μπορείς να έχεις δομή παντού στην Κρήτη, ότι σε κάθε χωριό θα κάνεις μια δομή, σε κάθε πόλη. Όμως δεν μπορεί ο σχεδιασμός να μην βλέπει το σύνολο της Κρήτης, να μην βλέπει, αν θες, ολόκληρο το κάδρο, διότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε προς την πλευρά της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Τα λέγαμε και χθες, mm-hmm. Σότια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα και στο Ηράκλειο. Κάρφωσε κάποιους τοπικούς παράγοντες ο Υπουργός, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη του Υπουργείου σε σχέση με την κολλησιεργία είναι μεγάλη. Δεν λέω του Υπουργού, του συγκεκριμένου, γιατί θυμίζω ότι έχουν υπηρετήσει και άλλοι σε αυτό το πόστο. Έχουν και άλλοι, έχουν περάσει 3-4 υπουργοί,
5: έτσι,
6: οι οποίοι πραγματικά θα έλεγα ότι σχεδόν δεν ακούμπησαν. Αλλά το να λέμε ότι είμαστε καλά, νομίζω ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ζήτημα και με κάποιους δυστυχώς ακραίους συμπολίτες μας, mm-hmm. οι οποίοι δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο και δημιουργούν τεράστια ζητήματα, πιέζοντας, αν θες, και αυτό που λέμε δια της κοινής νόμης την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασμός. Το λέμε κι εμείς, αν θες, από την άνεση τη δική μας που είμαστε με ένα μικρόφωνο ή με ένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια γραφίδα, αλλά είναι ολοφάνερο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα από αυτά που έπρεπε.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

0: βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πάντως στην παρέμβασή του ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Απαιτούνται κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης βρέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστεί το κόστος στα νοικοκυριά από την ενεργειακή ακρίβεια επιδιώκει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες, ενώ στην Αθήνα ήδη, όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τα πρώτα μέτρα ως ανάχωμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας εστιάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
3: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ζητώντας επιπλέον φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων.
4: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
5: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Στη Σύνοδο πάντως κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών υπάρχουν έντονες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Το Βερολίνο ζητά περικοπές και την ίδια στιγμή οι υπέρμαχοι της συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, ζητούν περισσότερη ευελιξία χωρίς περικοπές στα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
6: Würde mir wünschen, dass wir auch noch bis zum Ende des Jahres mit dem mittelfristigen Finanzrahmen zu einem Ergebnis kommen, obwohl die Vorstellungen innerhalb der Europäischen Union heute sehr weit auseinanderliegen. Die Prioritäten sind aus meiner Sicht Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung.
7: Lo que sí que no estamos de acuerdo es con la propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa sobre el presupuesto comunitario. Y muchos de nosotros la exigencia de que los presupuestos comunitarios sean acordes en recursos a los desafíos que tenemos comunes.
8: It's an important moment for Europe to agree on the next 7 years budget. Not an easy moment because the economy is not doing that great. Strong economy can only bring a strong defense.
9: I will simply say no to today's proposals, and this is not a starting point for the final agreement.
0: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να δούμε παρέα τα της πολιτικής επικαιρότητας και το ενδιαφέρον βεβαίως συγκεντρώνει σήμερα στη Σύνοδος Κορυφής, όπως πάντα στρατόπεδα εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς πάντως, η Ελλάδα και άλλες χώρες τη ζητούν καταρχάς περισσότερη ευελιξία για να μπορούν να δώσουν και κάτι της παραπάνω σε αυτή την έκτακτη κατάσταση με τις αυξήσεις.
10: Ευελιξία, ενέσεις κυρίως για την ενέργεια και τα καύσιμα. Mm-hmm. Και όπως νομίζω ότι τουλάχιστον μετέφερε ο Πρωθυπουργός μου σαφήνεια, καμία έκπτωση στη συνοχή και στην αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Το περίεργο είναι, και μπες τώρα σε ό,τι πώς έχουν αλλάξει τα κόζια στην Ευρώπη, είναι ότι οι άλλες χώρες που αντιδρούν, γνωστό το μπλοκ πια, βάζουν το θέμα άμυνας. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία, το οποίο δεν το συζητούσε πριν χρόνια, όταν εμείς το θέταμε, σχεδόν γελούσαν πίσω από την πλάτη μας ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τον 21ο αιώνα, ας πούμε, για την άμυνα και τους εξοπλισμούς. Τώρα είπε ο Καγκελάρης ότι το πρώτο μας θέμα είναι η άμυνα. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι το σιγοντάρουν αυτό και οι σκανδιναβικές χώρες.
0: Ακριβώς, και η Σουηδία φυσικά.
10: Έτσι, είναι μια μάχη η οποία νομίζω θα δοθεί στα χαρακόμματα. Mm-hmm. Πάντα λειτουργεί έτσι η Ευρώπη.

0: και πολλά κράτη. Αυτό δημιουργεί, ξέρεις, την αίσθηση, και δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι και μια πραγματικότητα, ότι λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, αλλά δεν υπάρχει ούτε η ευελιξία, ούτε η ταχύτητα στις αποφάσεις και ο κόσμος και η πραγματικότητα δεν μπορεί να περιμένουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, τι θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα? Συνήθως υπάρχει ένα modus vivendi, έτσι, που θα τα βρουν κάπου στη μέση. Εξάλλου, το ζήτημα της άμυνας μας ενδιαφέρει και εμάς, γιατί όταν εμείς τέλος πάντων έπρεπε να εξοπλιζόμασταν, εκείνοι κοίταζαν αλλού. Αλλά νομίζω...
1: Και γιατί η γειτονιά μας είναι και ιδιαίτερο ταραγμένη, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, τώρα το καταλαβαίνουν και οι Γερμανοί. Ακριβώς. Οι Γερμανοί, βέβαια, τώρα με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν και πιθανότατα έτσι όπως πάει το πράγμα σε σχέση με την βιομηχανία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον θα βαίνουν προς το χειρότερο, έτσι, τα πράγματα, mm-hmm. τα οικονομικά στη Γερμανία. Οπότε είναι δύσκολο να τους πεις ότι αυξήστε ποσά για τον προϋπολογισμό που έχουν σχέση με την αγροτική πολιτική και την συνοχή. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης, που συμμετέχει βεβαίως στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών, να πω ότι έχουν ενδιαφέρον, παρότι είναι μειοψηφία οι σοσιαλιστές πια στην Ευρώπη, έχουν ενδιαφέρον οι προτάσεις. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει το ρόλο φυσικά που αναλογεί και αντιστοιχεί στη βαρύτητα της χώρας μας. Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει τα θέματα και αυτές οι προτάσεις μπορούν να μεταφερθούν και από εκεί προς τα δω. Τώρα, όλα αυτά στο ταμείο φαίνονται. Πρέπει να σου πω ότι είδα σήμερα, δεν ξέρω αν είδες τις τιμές, ας πούμε, στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο φαίνεται ότι έχουμε κοντά σε αυτό mm-hmm. που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση, 1,5 προς 1,6. Mm-hmm. Δεν είναι φτηνό, μην ξεγελιόμαστε. Αλλά δεν είναι και αυτό το 2 ευρώ ή 2 και κάτι που θα μπορούσε να έχει.
1: Και περιμέναμε, ναι. Επίσης υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά φαντάζομαι θα τα πούμε αύριο με το καλό, ότι και αύριο θα δούμε κάποιες μειώσεις ίσως και σε αμόλυβδη και τα λοιπά. Μένει να το δούμε. Ναι. Το βάζω στο τραπέζι.
0: Το πιο
1: αυτό.
0: Σίγουρο θα είναι, αν πάνε καλά τα πράγματα, από εβδομάδα. Αλλά έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ακριβές είναι. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά λέμε το σκεπτόμενο το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε mm-hmm. να κάτσει σε αυτήν την ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Όχι αύριο τελικά, κυρίες και κύριοι, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά σε σύντομο πάντως χρόνο αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 20 Οκτωβρίου, οι Δημαρχοί Μελεβιζίου και Ηρακλείου θα βρεθούν στο Υπουργείο και θα συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία με αντικείμενο τις παρεμβάσεις που έχουν ζητήσει για την παράκαμψη του Ηρακλείου. Είναι μαζί μου ξανά ο Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα. Χάρη.
2: Πάει πίσω λίγο mm-hmm. η παράδοση των 10 χιλιόμετρων. Πάει πίσω λόγω της κακοκαιρίας. Καταλαβαίνεις ότι οι βροχές και το προηγούμενο διάστημα αλλά και των τελευταίων 2 ημερών δεν βοήθησαν ειδικά στις ασφαλτοστρώσεις. Οπότε ο κύριος Δήμας δεν θα κατέβει αύριο. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Ενδιάμεσα, όπως είπες, έχει καλέσει τους δημάρχους. Σήμερα το πρωί ήρθε η πρόσκληση Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Γνωστό το γιατί. Είναι η παράκαμψη Ηρακλείου και το τι θα συμπεριληφθεί στη νέα μελέτη. Θυμίζω, το Υπουργείο είχε ζητήσει από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο παραχώρησης να εκτελεστεί νέα μελέτη mm-hmm. που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα των Δήμων, δηλαδή θα ικανοποιεί ουσιαστικά αυτό που έχουν ζητήσει οι Δήμοι, Δήμος Ηρακλείου, να υπάρχουν τα λεγόμενα cut and covers, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διέλευση βορείως και νοτίως mm-hmm. του ΒΟΑΚ, να αναβαθμιστεί ο κόμβος στην περιοχή της Φοινικιάς. Κάτι ανάλογο έχει ζητήσει και ο Δήμος Μαλεβιζίου, δηλαδή να υπάρξουν cut and covers ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη κίνηση σε μια περιοχή που αναπτύσσεται όπως είναι το Γάζι, και ο κόμβος, όπως είχε σχεδιαστεί ο κόμβος Παγνή, να είναι πλήρης κόμβος έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις τόσο κατά την είσοδο προς το Γάζι όσο και την έξοδο από το Γάζι και όχι μόνο από το Παγνί. Mm-hmm.

0: ως προς τον κόμβο αυτό φαίνεται ότι ήταν γνωστό ότι είχε γίνει δεκτό από το Υπουργείο Υποδομών. Μένει να δούμε τι θα παρουσιαστεί στους δύο δημάρχους την Τρίτη.
1: Οι οποίοι περιμέναν να το δουν γραπτό. Θυμάμαι και παλιότερες δηλώσεις τους. Δηλαδή, επιμένουν ότι ναι, μεν υπάρχει καταρχάς
0: συμφωνία. Περιμένουν τη νέα μελέτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: περιμένουν τη νέα μελέτη. Και αυτό που θα τους παρουσιαστεί, λένε πληροφορίες, είναι η νέα μελέτη όπου θα έχουν συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο μέρος από τα όσα είχαν ζητήσει οι δύο δήμοι, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει η μελέτη να σταλεί και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί, να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και να μπορέσει έτσι να προχωρήσει και να εγκατασταθεί εργοτάξιο, να ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί στα πρώτα τμήματα που θα ξεκινήσουν εργασίες στο τμήμα παραχώρησης είναι στις παρακάμψεις των πόλεων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Κατάρρευση μέρους του κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά σημειώθηκε το μεσημέρι, κινητοποιώντας την ΕΜΑΚ που με drones αλλά και ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς το τελευταίο διάστημα έβρισκαν εκεί καταφύγιο άστεγοι. Υπενθυμίζω ότι το κτίριο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από φωτιά το καλοκαίρι του 2018 και έκτοτε δεν έχει αποκατασταθεί και η είσοδος στο χώρο έχει απαγορευτεί.
2: Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά όταν κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου των παλαιών Ιταλικών στρατώνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Στο συγκρότημα στεγαζόταν παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο Χανίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ στις έρευνες συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το σημείο φέρεται να διανυκτέρευε μια γυναίκα, ενώ υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.
3: Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για κατάρρευση μέρους του τμήματος των Ιταλικών, πρώην Ιταλικών στρατών. Έσπευσε αμέσως με αρκετές δυνάμεις, με τη λογική ότι θα μπορούσε κάτω από τα συντρίμια να υπάρχει ανθρώπινη ζωή.
4: Σήμερα 12 η ώρα επικοινωνήσε η πυροσβεστική του Περιοριστικού Σώμα Χανίων με το Δήμο Χανίων και για να συνδράμουμε σε μια κατάρρευση σκεπής που έχει γίνει εδώ πέρα στους Ιταλικούς στρατώνες. Επιτόπου ο μηχανισμός του Δήμου Χανίων, τα τεχνικά συνεργεία και η πολιτική προστασία ήμασταν εδώ. Ήρθε η πυροσβεστική, έκανε διαγνωστικά με ακουστικά όργανα για να δει μήπως έχει καταπλακωθεί κάποιος, γιατί μαρτυρίες και καταθέσεις περίοικων λένε ότι εισερχόντουσαν κάποιοι άστεγοι.
5: Στο σημείο είχαμε την τύχη να έρθουν μηχανικοί από το Δήμο και από την Περιφέρεια, όπου πριν από μερικές μέρες είχαν κάνει μια αυτοψία στο χώρο και είχαν και φωτογραφικό υλικό. Συγκρίνοντας λοιπόν το φωτογραφικό υλικό εδώ στην είσοδο με τη σημερινή εικόνα, μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τα ερείπια, τα μπάζα, τα παλιά, ποια ήταν η γραμμή με τα καινούρια. Οπότε είχαμε περιορίσει αρκετά σημαντικά το χώρο έρευνάς μας.
2: Οι Ιταλικοί στρατώνες αποτελούν ένα από τα γνωστά παλαιά κτηριακά συγκροτήματα των Χανίων. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ανακοινωθεί ο σχεδιασμός για την αξιοποίησή του ως νέου δημαρχείου της πόλης. Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτηρίων, ιδιαίτερα όταν παραμένουν χωρίς χρήση και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό τους.
6: Το κτίριο αυτό λοιπόν, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, το 25 παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων και έχουμε ξεκινήσει να συντάσσουμε τον φάκελο των μελετών που θα πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο, η όψη του κτιρίου είναι κηρυγμένο νεότερο μνημείο, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαδικασίες χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση του φακέλου που θα δημοπρατηθούν οι μελέτες. Περίπου κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για τις μελέτες αυτές και για να κάνουμε μια προσωρινή, από αυτό που θα μας δείξει και η γεωτεχνική μελέτη αλλά και στατική μελέτη, μια προσωρινή λύση μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να μπορέσει να αποκατασταθεί το έργο, για να μην υπάρξει άλλη κατάρρευση του κτηρίου. Αυτό όμως πρέπει να μας δείξουν οι μελέτες τι θα πρέπει να κάνουμε. Και εκεί βρισκόμαστε. Μέχρι τέλος του χρόνου, ξαναλέω, θεωρώ ότι θα έχουμε τελειώσει το φάκελο και θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τις 6 μελέτες που χρειάζονται για το συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η ενίσχυση θα

0: ξεκινά από 130 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 1560 για όσους βεβαίως κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος.
1: Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την συνολική έκπτωση 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Ωστόσο, στα νησιά το κόστος αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά 10 με 12 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων νομού Ρεθύμνου, Ηρακλή Ξηδάκη.
2: Σήμερα που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν πουλούσαμε, θα το πουλούσαμε 2,05. Αν αφαιρέσουμε την επιδότηση που είναι 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από το κράτος, κατεβαίνει στο 1,055. Την Κρήτη, το οποίο και στα υπόλοιπη χώρα που υπάρχει νησιωτική το καθεστώς, θα ξέρετε ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στα 10-12 λεπτά παραπάνω.
1: Χωρίς τις εκπτώσεις, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, με διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή.
2: Σήμερα, όποιοι συνάδελφοι έχουν παραγγελίες, μπορούν να δώσουν παραγγελία σε εταιρείες τους να κάνουν την τροφοδοσία. Πιστεύουμε από Σάββατο και μετά να είναι τα περισσότερα πρατήρα να έχουν μια τροφοδοσία.
1: Ανάσα αναμένεται να δώσει και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο φτάνει στα 1560 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Η πλατφόρμα My Thermancy αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
2: Πέρυσι είχαμε τέτοια εποχή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε καλοκαίρι ακόμα.
3: Ναι, αυτό λέω.
2: Δεν όπως φέτος που έχουμε κακοκαιρία. Αλλά περίμενε φέτος η διαφορά ποια είναι. Ότι ο κόσμος, περιμέναμε ότι τέλος της σεζόν οι περισσότεροι τι κάνανε, φουλέρνανε, βάζανε μέσα πετρέλαιο για να το έχουν φέτος στην αρχή της σεζόν. Αλλά πέρσι οι περισσότεροι δεν έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση με το 1,75 που είτε. Ήτανε έτσι. Οπότε φέτος το 100%, να μην πούμε το 100%, το 85% είναι αδιανά τα τεπόζιτα.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να σκεφτεί κανείς ότι...
2: Και πάλι ο καθένας το σκέφτεται και το 1,67 το σκέφτεται.
3: Ναι, προφανώς.
2: Εδώ το σκέφτονται και στην Αθήνα που είναι 1,55.
3: Ναι.
2: Πώς χιλιάζεται την Κρήτη.
0: Ένα ακόμα ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε ο Φουή, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αντιμετωπίζει σε λιγότερο από 2 ώρες τη γαλλική Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Μια ακόμη σημαντική σελίδα είναι αυτή για τον Οφ, που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει βεβαίως την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται. Ορίστε, καλώς τον. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Βρίσκεσαι φυσικά στη Ρεν, Δημοσθένη, και περιμένω να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα και το ρεπορτάζ φυσικά.
4: Καλησπέρα, Σότια, εδώ από το Ροαζόν Πάρκ. Σχεδόν πατάμε τον αγωνιστικό χώρο, εδώ που σε περίπου 2 ώρες θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Ένα γήπεδο, έχω να σου πω, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε όχθες ποταμού, στον ποταμό Βιλέν, στην πόλη Ρεν. Ξέρω ότι ο καιρός στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ καλός. Εδώ ήταν πάρα πολύ καλός και χθες και σήμερα ο καιρός στη Ρεν. Έτσι λοιπόν, με ήλιο και με χαμόγελα, οι άνθρωποι του Όφη έχουν έρθει στην Γαλλία, επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο φετινό Europa League. Με οδηγό φυσικά το 2-0, τη νίκη στην πρεμιέρα στο Παγκρίτιο απέναντι στην Χόφενχάιμ, ο Όφη θέλει απόψε να τρυπήσει για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν το ευρωπαϊκό του ταβάνι. Ο Χρήστος Κόντις, χθες στην συνέντευξη τύπου, δήλωσε πως έχουν οι παίκτες του και ο ίδιος τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την γαλλική ομάδα, η οποία έχει υψηλές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Η Ρεν είναι δεύτερη στη βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα την φοβηθούν. Θα τη σεβαστούν, αλλά δεν θα την φοβηθούν την γαλλική ομάδα. Όφη θα κάνει το παιχνίδι του στον αγωνιστικό χώρο πίσω μου, όπως βλέπετε, σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Το Ροαζόν Πάρκ είναι ένα γήπεδο, ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρητικότητας σχεδόν 30.000 θεατών. Στη μία αγωνία θα βρίσκονται και οι περίπου 400 με 500 φίλοι του Όφη που έκαναν το μακρινό

0: θα λέγαμε, τετράωρο ταξίδι από το Ηράκλειο για την γαλλική πόλη του Ρεν, ελπίζοντας πως θα πανηγυρίσουν για μία ακόμη φορά. Θυμίζω ότι η Όφη δεν έχει δεχτεί γκολ φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Απέκλεισε την Τσέσκα Σόφιας χωρίς να δεχτεί γκολ και φυσικά ανοίξε και την Χόφενχάιμ, όπως είπαμε, στην πρεμιέρα της League Phase με 2-0.
1: Έτσι, και αυτό ελπίζει να κάνει και απόψε φυσικά ο Όφη, να κρατήσει την εστία του χωρίς τέρμα. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στον Χρήστο Κόντι και αναφερόμαστε και στην ψυχολογία της ομάδας και πώς θα μπει στο γήπεδο, εντάξει, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι μεν εννοείται προφανώς ότι ο Όφη σέβεται ιδιαίτερα τον αντίπαλό του και απόψε, δεν είναι άλλωστε και καμιά τυχαία ομάδα, αλλά τι είπε, θέλουμε να τους κάνουμε και να υποφέρουν και λίγο, ε.
0: Ναι, ακριβώς σε ερώτηση που δέχτηκε για το πώς θα αντιμετωπίσει πώς θα χτυπήσει βασικά τις αδυναμίες που έχει η Ρεν, γιατί κάθε ομάδα έχει αδυναμίες. Η Ρεν πράγματι αναγνώρισε ο Χρήστος Κόντις ότι παίζει σε υψηλό ρυθμό, σε υψηλές ταχύτητες και είναι δύσκολο, θα λέγαμε, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να αντιμετωπίζει μια γαλλική, πόσο μάλλον εκτός έδρας. Όφη, λοιπόν, είπε ο Χρήστος Κόντις ότι είχε εντοπίσει τις αδυναμίες της Ρεν. Λέει ότι θα πρέπει να αντέξουμε, θα πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε στη δική τους πίεση. Mm-hmm. Και όταν θα έχουμε εμείς την μπάλα, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και την ομάδα της Ρεν να υποφέρει και αυτή με τη σειρά της από το δικό μας παιχνίδι. Mm-hmm. Το Όφη μέχρι σήμερα, ή μάλλον μέχρι την πρώτη αγωνιστική της League Phase, θα λέγαμε ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν τον υπολόγιζε. Θυμόμαστε τα υποτιμητικά σχόλια των Γερμανών της Χόφενχάιμ μετά την ήττα στο Παγκρίτη. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ρεν, το επιτελείο της Ρεν, υπολογίζουν και σέβονται πάρα πολύ την ομάδα του Όφη και τον τρόπο παιχνιδιού. Και θέλω να σου θυμίσω, τα έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, ότι ο Όφη σε όποιο παιχνίδι και να βρίσκεται, όποια ομάδα και να αντιμετωπίζει, θα αγωνιστεί με το δικό του στυλ, με την δική του αγωνιστική ταυτότητα και φυσιογνωμία. Και θα έλεγα, έτσι χαριτολογώντας, ότι πιο πολύ του ταιριάζει το Όφη να αγωνίζεται ως outsider παρά ως φαβορί.
1: Νομίζω ότι σωστά το λες. Λοιπόν, πες μου λίγο και για το 12ο παίκτη απόψε, για αυτούς τους 450-500 φιλάθλους που βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας. Από παντού αντιλαμβάνομαι λίγο πολύ, όχι μόνο από την Κρήτη εννοώ, βρίσκονται εκεί. Και καταλαβαίνω επίσης ότι έχουν δώσει ήδη ένα στίγμα, ένα χρώμα ιδιαίτερο στην πόλη οι φιλάθλοι του Όφη.
0: Ο κύριος όγκος των φιλάθλων σίγουρα έφυγε από την Κρήτη, έφυγε από το Ηράκλειο, αλλά τις πληροφορίες που μου μεταφέρεις εσύ, τις επιβεβαιώνω και εγώ. Φιλάθλοι της ομάδας ήρθαν σήμερα αυθημερών πολύ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντι και, όπως καταλαβαίνεις, έχουν δώσει το δικό τους παλμό και τη δική τους ζωή σε μια πόλη η οποία τη χαρακτηρίζει η απόλυτη ηρεμία. Έχω να σου πω, Σότια, προχωράς στο κέντρο της πόλης και δεν ακούς ούτε ένα κορνάρισμα, τα αυτοκίνητα σχεδόν αθόρυβα περνούν από δίπλα.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει ακουστεί σήμερα, στην πόλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπου περνούσαν οι φίλοι του Όφη, έκαναν σαφέστατα αίσθηση την παρουσία τους, φορώντας τις φανέλες της ομάδας, με την ψυχολογία στα ύψη, όπως είπα και νωρίτερα. Γιατί, ξέρεις, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και όλο αυτό το ταξίδι που ζει ο Όφη την φετινή σεζόν, αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο που ζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Θεωρώ ότι κανείς δεν πίστευε στα προκριματικά του καλοκαιριού ότι θα έφτανε στο Europa League. Όλοι πίστευαν ότι, εντάξει, θα αρκεστεί σε μια συμμετοχή στο Conference League. Στην πρώτη αγωνιστική δεν πίστευαν ότι θα κερδίσει την Hoffenheim. Μακάρι να μην πιστεύει κανείς, θα λέγαμε, αυτή την ομάδα, να πιστεύουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να πιστεύει το προπονητικό επιτελείο και φυσικά να το πιστεύουν οι ίδιοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα εδώ, ευελπιστώντας ότι θα δουν για μία ακόμη φορά την αγαπημένη τους ομάδα να παίρνει μία μεγάλη νίκη, να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Και τα όνειρα, ξέρεις, μπορούμε να τα έχουμε όσο υπάρχουμε, υπάρχουν και τα όνειρα.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, σε λίγο, μία ώρα και κάτι λεπτά μένουν για τη Σέντρα. Δημοσθένη, θα επιστρέψουμε εμείς βεβαίως φυσικά στη διάρκεια του Δελτίου Στυρέν. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ. Σε δημόσια διαβούλευση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για την φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κέφαλη αγορά και το τραπεζικό σύστημα.

0: σύστημα, αλλά και το αγροτικό πετρέλαιο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
1: Πέντε βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση με αλλαγές που αφορούν αγρότες, επιχειρηματίες, συναλλαγές με αντικαταβολή και φορολογούμενους που επιστρέφουν από το εξωτερικό, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, Νίκος Λιβαδιωτάκης. Προβλέπεται η αυτόματη μετάταξη των αγροτών μεταξύ ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ βάσει των οικονομικών τους δεδομένων.
2: Οι βασικοί πυλώνες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου είναι σε πέντε σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η μετάταξη των αγροτών από ειδικό σε κανονικό και από κανονικό σε ειδικό, όπου στο επόμενο διάστημα προβλέπεται το φορολογικό νομοσχέδιο που θα γίνεται αυτόματα. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών θα βλέπει τα δεδομένα της υποχρεώσης, τα ποσά που εισπράττουν στα όρια όταν τα υπερβαίνουν και αυτόματα την επόμενη χρονιά το Υπουργείο αυτόματα στον κάθε υπόχρεο θα τον μεταβιβάζει από το ειδικό σου καθεστώς και αντίστροφα.
1: Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα που έχουν εταιρικές οφειλές. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να πωλούν ή να μεταβιβάζουν με πρόβλεψη παρακράτησης ποσοστού έως 7% του ποσού για την κάλυψη των οφειλών της εταιρείας.
2: Το επόμενο κομμάτι είναι στις εταιρικές οφειλές. Όταν έχουμε εταιρικές οφειλές των φυσικών προσώπων, μέχρι τώρα δεν θα μπορούσε να κάνει μεταβίβαση. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται πως ο φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος εταιρεία θα μπορεί να μεταβιβάσει προσωπική του εταιρεία να την πουλήσει, αλλά θα βάλουμε όριο μέχρι 7% του ποσού αυτού να πηγαίνει στις οφειλές εταιρείες και να μην εισπράττεται όλα από αυτόν.
1: Την ίδια ώρα υποχρεωτική προβλέπεται να γίνει πληρωμή των αντικαταβολών μέσω courier με ηλεκτρονικά μέσα όπως POS, καταργώντας ουσιαστικά την χρήση μετρητών κατά την παράδοση.
2: Το πιο γνωστό σε όλους είναι οι αντικαταβολές με courier. Τι έχουμε βάλει τώρα εκεί? Το Υπουργείο Οικονομικών στο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση λέει οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσω courier αντικαταβολή, το ποσό θα πρέπει να πληρώνεται μέσω POS. Που σημαίνει τι? Από το πιο μικρό ποσό μέχρι το πιο μεγάλο, οι αντικαταβολές, τα μετρητά θα σταματήσουν, θα έρνει με το POS ο courier, θα πληρώνει μέσω κάρτας έτσι ώστε να μπορεί να πάρει την αντικαταβολή. Εάν δεν γίνει, έχουμε διπλάσιο ποσό σαν πρόστιμο. Που σημαίνει τι? Έχουμε 50 ευρώ αντικαταβολή, εάν δεν γίνει μέσω POS θα έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
1: Αλλαγές προβλέπονται και για τους Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην χώρα εφόσον δεν τηρούν τις προϋποθέσεις παραμονής για την τήρηση των φορολογικών ευεργετημάτων.
2: Το επόμενο κομμάτι είναι για τους κατοίκους εξωτερικούς που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα. Εφόσον δεν τηρήσουν τη διετία παραμονής να έχουν όλα τα ωφέλη, θα επαναπροσδιορίζεται η αρχική του εφυλή έτσι ώστε να βγαίνει και αυτό με φόρους. Αυτό σε πρώτη φάση είναι το προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου, με συνέπεια να δούμε οποιασδήποτε μεταβολές στην τελική του μορφή πριν πάει για ψήφιση στη Βουλή.
0: Σημαντικά κενά παραμένουν στα σχολεία του Ηρακλείου 1,5 μήνα περίπου μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά σε γενική και ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζουν τα 700, με αποτέλεσμα τη συγχωνεύση τμήματων και χαμένες διδακτικές ώρες.
1: Σοβαρά παραμένουν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Σε επίπεδο Κρήτης, τα κενά στη γενική και ειδική αγωγή αγγίζουν συνολικά τα 700.
3: Τα κενά σε επίπεδο Κρήτης ξεπερνάνε τα 600 στη γενική και ειδική αγωγή. Από ό,τι γνωρίζω με συναδέλφους αιρετούς που μιλάμε και από τους υπόλοιπους νομούς, υπάρχουν αρκετά κενά και αρκετά προβλήματα σε όλους τους νομούς της Κρήτης και το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται και εκεί και αναστέλλοντας ολοήμερα τμήματα, όπως ακριβώς γίνεται και εδώ στο νομό μας.
1: Στο νομό Ηρακλείου εκτιμάται ότι χρειάζονται ακόμη περίπου 300 εκπαιδευτικοί, με τα κενά στην γενική αγωγή να αγγίζουν τα 100, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη.
3: Και ειδική αγωγή χρειαζόμαστε περίπου γύρω στους 300 εκπαιδευτικούς ακόμα. Στο νομό Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που πραγματοποιήθηκε η β' φάση προσλήψεων, δεν ήταν Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν μια γενναιόδορη φάση, καθώς παραμένουν ακόμα πάρα πολλά κενά τόσο σε γενική όσο και ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, στη γενική αγωγή μαζί με τις ειδικότητες

0: Παραμένουν γύρω σε τα 100 κενά. Αυτό σημαίνει ότι περικόπτονται τμήματα ολοήμερα, συρρυκνώνεται το ολοήμερο τμήμα, καθώς κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί στο πρωινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον το πρωινό πρόγραμμα.
1: Οι έλλειψεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των σχολείων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται τα ολοήμερα τμήματα, ενώ μαθητές αναγκάζονται να σχολούν νωρίτερα ή να μοιράζονται σε άλλα τμήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κενά σε ειδικότητες όπως γαλλικά, γερμανικά, μουσική, και αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς είναι ειδικότητες, κάποιες από αυτές τις ειδικότητες δεν μπορούν να αναπληρωθούν από άλλους εκπαιδευτικούς και αναγκαστικά αναγκάζονται παιδιά είτε να σχολάνε νωρίτερα είτε να μοιράζονται στα υπόλοιπα τμήματα της σχολικής μονάδας.
1: Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η τρίτη φάση προσλήψεων που αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο θα καλύψει τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.
0: Πρώτα την ειδική αγωγή υπήρξε κάλυψη στα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, όμως παραμένουν πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη, περίπου 100 με 150 κενά στους δασκάλους και γύρω στα 30 κενά στους νηπιαγωγούς. Ευελπιστούμε ότι η γάμα φάση θα είναι μέσα Νοέμβρη και θα υπάρξει έτσι ένας επαρκής αριθμός προσλήψεων, έτσι ώστε να κλείσει επιτέλους το ορολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία.
2: Οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού αναδύθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στο Ηράκλειο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
1: Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές και συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Με αυτό το μήνυμα, η προσχολική εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε στο Ηράκλειο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
3: Είμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, για μια πολύ σημαντική ημερίδα, πρωτοβουλία που παίρνει ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του Ηρακλείου σε σχέση με τα πολλά εκρηκτικά προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν την νηπιαγωγεία μας. Νομίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αναδείξει μια σειρά από πολλές ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου μας. Αν μπορούσα να πω, μιλάμε για το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, το οποίο εργάζεται σε καθεστώς απαράδεκτων συνθήκων. Δεν έχει ούτε καν το αντίστοιχο ωράριο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δημοτικών σχολείων.
1: Στην ημερίδα αναδείχθηκαν οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού.
4: Μια πολύ έτσι χρήσιμη πρωτοβουλία του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Βρίσκομαι εδώ τόσο με την ιδιότητά μου την ακαδημαϊκή όσο και ως μέλος της ομάδας εκπονητών του νέου προγράμματος σπουδών. Μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα, στόχος είναι να αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή την αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και να αναδείξουμε νέες προοπτικές που θα φέρουν την γεφύρωση ανάμεσα σε αυτό που πολλές φορές ονομάζουν θεωρία με την πράξη, αλλά γεφύρωση με έναν τρόπο ουσιαστικό που θα διευκολύνει τους συναδέλφους και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς στο έργο τους.
1: Στο τραπέζι τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
3: Είναι μια διεκδίκηση που σαν διδασκαλική ομοσπονδία προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κατακτήσουμε. Και βεβαίως μιλάμε για τις ηλικίες της προσχολικής αγωγής που θα έπρεπε από την πολιτεία και το κράτος να υπάρχει απόλυτη στήριξη. Και αντί για αυτό, οι εργαζόμενοι στην νηπιαγωγία, οι συναδέλφοι μας στην νηπιαγωγίνες και οι νηπιαγωγοί βιώνουν μια απόλυτη απαξίωση, μια υποβάθμιση της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες κενά. Οι κτηριακές υποδομές είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, μέσα από τη σημερινή μερίδα, θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να αναδείξουμε τις λύσεις που διεκδικούμε σε ένα

0: Γαλλική Ομοσπονδία.
1: Σαφείς οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα κυβερνοασφάλειας επιχειρήσεις που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο αυτής έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης από τα παραπλανητικά μηνύματα και τις παραβιάσεις εταιρείες.

0: Κουστοράκη στις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «Κύβερνο Ασφάλειας στις επιχειρήσεις» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.
1: Θα συνεχίσουμε τις δράσεις ως Επιμελητήριο και τις συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς όπως είναι το Ίδρυμα, με πιστοποιημένους οργανισμούς, με την αγορά ολόκληρη τους ίδιους τους χρήστες, ούτως ώστε να έχουν ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, ένα εκπαιδευμένο στελεχειακό δυναμικό.
0: Στη διάρκεια της εκδήλωσης επίσης τονίστηκε ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες πωλήσεις, απώλεια δεδομένων, οικονομική ζημιά, ακόμα και διακοπή λειτουργίας.
2: Με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται και οι κυβερνοαπειλές και εμφανίζονται νέες προκλήσεις για κοινό και επιχειρήσεις. Πιστικά παραπλανητικά μηνύματα, deep fakes, κλωνοποίηση φωνής αποτελούν νέες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας, μέσα από στοχευμένες δράσεις και πρακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες και να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα για την εκδήλωση που έχουμε κληθεί και έχουμε συνδιοργανώσει με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με στόχο να ενημερώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις για τις διάφορες απειλές κυβερνοασφάλειας που εγείρουν το τελευταίο διάστημα, τόσο με τη σύμπραξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με διάφορες άλλες ραδιουργίες που σκέφτονται διάφοροι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν το κοινό. Με σκοπό είτε να τους αποσπάσουν καθεαυτό είτε χρήματα, είτε password που θα τους επιτρέψουν μετά να έχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες με κακόβουλο τρόπο.
0: Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένες συναντήσεις με στελέχη ώστε οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν και να αναζητήσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα Σάρκιν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν μια νέα γέφυρα μήκους σχεδόν 3,2 χιλιόμετρων που αποτελεί τη μεγαλύτερη συνοριακή οδική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Πιόνγκιανγκ με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και του πυρηνικού της προγράμματος.
1: Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν την πέμπτη γέφυρα 4 λωρίδων μετά από 12 χρόνια καθυστέρησης, δημιουργώντας βασική οδό για το διασυνοριακό εμπόριο. Η γέφυρα μήκους 3.026 μέτρων με 4 λωρίδες κυκλοφορίας συνδέει την κινέζικη παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουιτσούν στη Βόρεια Κορέα. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Νταντόνγκ την Πέμπτη για να παρακολουθήσουν καθώς τα φορτικά άρχισαν να διασχίζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ορισμένα στολισμένα με κινέζικες και βορειοκορεατικές σημαίες και λουλούδια. Παρότι είχε ολοκληρωθεί το 2014, η γέφυρα έμενε αχρησιμοποιητή επί 12 χρόνια, καθώς οι συνδετήριοι δρόμοι και οι τελωνιακές εγκαταστάσεις στην πλευρά της Βόρειας Κορέας δεν είχαν τελειώσει. Η νέα διέλευση αναμένεται να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και να μειώσει την εξάρτηση από την παλαιωμένη γέφυρα Sino-Korean Friendship Bridge σε κοντινή απόσταση, η οποία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διασυνοριακής κίνησης από το 1943. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ένας κρίσιμος οικονομικός σύμμαχος της

0: Βόρειας Κορέας. Οι κάτοικοι της Νταγκόνγκ ελπίζουν ότι η νέα σύνδεση θα φέρει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα και θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο γύρω από τα σύνορα. Παρότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ακόμη επαναφέρει την έκδοση τουριστικών βίζων για Κινέζους επισκέπτες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο σπουδαίο παιχνίδι που έχει σε λίγη ώρα από τώρα. Σε μία ώρα και 20 λεπτά για την ακρίβεια στη Ρέν, ο Όφη αντιμετωπίζει την ομάδα της πόλης και θα πάμε στις συνδέσεις μας. Καταρχάς με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα αλλά και του κρέτα24.gr, τη Χρύσα Ζερβού. Μαζί μου και ο Βασίλης Κουντής, ο αγαπητός Βασίλης. Καλησπέρα και στους δύο από το Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σόδια.
2: Καλησπέρα, Χρύσα. Λοιπόν, Χρύσα, ξεκινώ από εσένα, μου επιτρέπεις, Βασίλη, να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Χρύσα, για πες, τι γίνεται, μετέφερε μας λίγο το κλίμα, μία ώρα και κάτι πριν από τη σέντρα.
4: Είμαστε στο γήπεδο της Ρέν, στο Λαζόν Πάρκ, εδώ. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε η αποστολή του Όφη. Σε αυτήν ήταν και ο Μιχάλης Μπούσης με τον πατέρα του και την οικογένειά του. Πέρασαν όλοι από μπροστά μας ευδιάθετοι αλλά και πάρα πολύ σοβαροί, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και ο Χρήστος ο Κόντης. Ο κόσμος έρχεται, ο κόσμος του Όφη ήταν εδώ ήδη όταν ήρθε η αποστολή, τους περίμεναν, οπότε ακούστηκαν και τα συνθήματα προκειμένου να τους δώσουν όθηση για τη σημερινή εμφάνιση, τη βραδιά, αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη, που αντιμετωπίζει μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο σιγά σιγά. Να σου πω ότι και εμείς καθώς ερχόμασταν, οι δρόμοι είχαν πάρα πολύ κίνηση, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να προσεγγίσει το γήπεδο, αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς του αγώνα. Μάλιστα, το μεσημέρι, εκεί που βρισκόμασταν στο κέντρο, είδαμε φίλους της Ρέν, έβλεπαν τους οπαδούς Όφη, τους ρωτούσαν αν ήρθαν για το ποδόσφαιρο. Είχαν πολύ όμορφες στιγμές. Υπάρχουν όλα αυτά σε βίντεο στα media, στα social media του Κρέτα24 και τη τηλεόραση Κρέτα. Ακούσαμε διάφορες ιστορίες. Έχει ένας κύριος από το Παρίσι, όπου μένει εκεί και δούλευε παλιά για τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη τον Μπούση. Ένας άλλος κύριος μας είπε ότι μένει στην Αθήνα, είναι από τη Βιάνο και ταξίδεψε από την Αθήνα εδώ για να δει τον Όφη και την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, θα κατέβει στο Ηράκλειο για να δει και το παιχνίδι με την Leverkusen.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία γιατί θα επιστρέψω σε σένα. Βασίλη, για πες τώρα τι να σε ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω την εκτίμησή σου για τον αγώνα. Ξέρεις τι θέλω όμως από σένα. Θέλω λίγο να μου πεις πού ποντάρει ο Όφη, ενώ σε ποιες αδυναμίες της Ρεν ποντάρει ο Κόντης απόψε.
3: Κοίτα, ναι, Σόντια, καλησπέρα και καλησπέρα. Μια δεύτερη καλησπέρα. Νομίζω ότι χθες κιόλας στη συνέντευξη που ο Χρήστος Κόντης είπε ότι υπάρχουν κάποια αδύνατα σημεία. Προφανώς δεν θα ήταν και πολύ έξυπνο εκ μέρους σε μια εποχή στην οποία οργιάζει η ενημέρωση και συμβαίνει κάτι ή λες κάτι και προτού καν ολοκληρώσει την κουβέντα και βάλει τελεία, το έχουν μάθει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το στρατηγικό πλάνο, το σκάουτινγκ του Όφη οδηγεί σε κάποια αδύνατα σημεία, σε κάποιες ευάλωτες περιοχές που υπάρχουν στο παιχνίδι της Ρεν. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι μια γαλλική ομάδα. Το γνωρίζουμε αυτό καλά, Σόντια, σε όλα τα σπορ, όχι μονάχα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικώς. Οι Γάλλοι είναι μια φυλή, είναι μια ράτσα, είναι ένα αθλητικό έθνος που σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα σπορ, αγαπάει να παίζει με τα τρεξίματα, ανεβάζει την ένταση, πηγαίνει σε υψηλούς ρυθμούς. Έτσι παίζουν οι γαλλικές ομάδες παραδοσιακά. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που το επισήμανε και ο Χρήστος Κόντης. Θα προσπαθήσει η Όφη να το αντιμετωπίσει στις εντάξεις τα τρεξίματα και το γεγονός ότι θα επιδιώξουν για να χαλάσουν το παιχνίδι και να πειράξουν το μυαλό του Όφη, να πιέσουν ψηλά. Νομίζω ότι η Όφη είναι απολύτως προετοιμασμένος.

0: για να το αντιμετωπίσει. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, πλέον με την τεχνογνωσία, με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το γεγονός ότι οι κυπελούχοι Ελλάδος και οι νικητές του Super Cup μέχρι στιγμής προελάβουν να ήττουν στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Έχουν τις δύο νίκες με την CSKA Σόφια και την νίκη που συντάραξε κιόλας το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν λογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτή και τα σχόλια τα οποία προκάλεσε η νίκη επί της Χόφενχάιμ, όλα αυτά δείχνουν ότι καμιά ομάδα πλέον και στην Ευρώπη δεν μπορεί να υποτιμήσει τον Όφη, αλλά ίσα ίσα θα τον αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλο σεβασμό, ώστε να μπορέσει αυτό από την άλλη πλευρά βεβαίως, το τι χώρους θα μπορέσει Όφη να εκμεταλλευτεί το γήπεδο και το πόσες ευκαιρίες θα μπορέσει να δημιουργήσει για να σκοράρει, είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε προϊούσεις της αναμέτρησης.
1: Μένει να τα δούμε. Χρύσα, οι φίλαθλοι τι λένε, για μετέφερε μου λίγο το κλίμα, γιατί είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με πολλούς. Φαντάζομαι ότι εκείνοι κάνουν εκτίμηση για το σκορ, για την πρόκριση ή ζουν το όνειρο ελπίζοντας ότι αυτό θα συνεχίσει.
2: Κάνουν προβλέψεις θετικές πάντα για τον Όφη, όμως αυτό που τόνισαν και οι ίδιοι είναι πως ό,τι και αν συμβεί σήμερα, ό,τι και αν συμβεί, είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχισμένοι που ο Όφη έχει καταφέρει. Μόνο που βρίσκεται εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Είχαν πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουν, ειδικά οι μεγαλύτεροι που το έχουν ξαναζήσει. Mm-hmm. Και πράγματι είναι συγκινημένοι κάποιοι εξ αυτών. Ζουν πολύ όμορφες στιγμές, αυτό κρατάνε. Και όχι το σκορ ή το αποτέλεσμα, αλλά είναι και αισιόδοξη για το σκορ και το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Σότια, μιας που έχουμε και το Βασίλη, εδώ με τους συναδέλφους όλη μέρα συζητάμε αν θα αγωνιστεί, γιατί έχουμε πιθανή εντεκάδα, δεν έχουμε ακόμα εντεκάδα στα χέρια μας. Αν θα αγωνιστεί ο Κόντρο ή ο Νους, και θέλει και ο Βασίλης να μας πει και εκείνος τη γνώμη.
1: Βασίλη.
0: Δεν το ξέρω. Μερικές φορές οι προπονητές έχουν κάποια σχέδια που εμείς είτε δεν μπορούμε να τα αναγνώσουμε και να τα προβλέψουμε από πριν, είτε δεν μπορούμε να. Γιατί ο προπονητής πάντοτε ξέρει τι σημαίνει στην ομάδα, ποιος παίκτης είναι φορμαρισμένος, ποιος παίκτης μπορεί να του κάνει τη δουλειά και εν προκειμένου ποιος παίκτης μπορεί να κάνει τη ζημιά στη γαλλική ομάδα. Το βέβαιο είναι εγώ προτιμώ να μείνω στην εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή με βάση και την κατάσταση του Όφη και δεν θα πρέπει να μας παρασύρει, δεν παρασύρει. Φαντάζομαι ούτε τη Ρέν το γεγονός ότι η Όφη ιτήθηκε με 3-0. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα δεν προδιαγράφουν κιόλας τι θα γίνει. Συμβαίνει κάτι το ένα βράδυ και το άλλο βράδυ μπορεί να συμβεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Τακτικά όμως, μέχρι στιγμής πρώτα απ' όλα έχει αποδειχθεί ότι η Όφη διαβάζει πολύ καλά όλα τα μάτια. Νομίζω ότι τακτικά, στρατηγικά θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποια δυνατά στοιχεία του παιχνιδιού, αλλά και να εκμεταλλευτεί κάποια αδύνατα σημεία του παιχνιδιού των Γάλλων. Για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε, σε συνέχεια εκείνου που έλεγα προηγουμένως, και επειδή ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω και κάτι περισσότερο από αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντιθες, ότι επουδενή Όφη θα πρέπει να δώσει χώρους και να δώσει διαδρόμους στη Ρέν, που θα παίξει και με τον ενθουσιασμό της έδρασης και θα θελήσει να κυριαρχήσει από την αρχή, να γίνει το αφεντικό του παιχνιδιού.
1: Βασίλη και Χρύσα, απευθύνομαι και στους δύο, έτσι λίγο πριν σας ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω προφανώς. Βαραίνουν τα πόδια όταν έχεις δημιουργήσει τόσες προσδοκίες σε τόσους ανθρώπους που ζουν το όνειρό τους τώρα με την ομάδα. Χρύσα, τι λες?
2: Εγώ έχω την αίσθηση πως αυτό δίνει μια έξτρα όθηση. Όχι ότι δηλαδή δίνει κάποιο άγχος στους ποδοσφαιριστές. Τους δίνει όμως όθηση. Το συζητούσαμε και χθες μετά τη συνέντευξη τύπου, ότι ο κόσμος κάνει τόσα χιλιόμετρα για τους παίκτες και οι παίκτες θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη. Mm-hmm.
1: Βασίλη, τι λες?
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Δεν νομίζω ότι ο Όφη εδώ πέρα που έχει φτάσει δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει να αποδείξει αν είναι καλή ομάδα, αν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει κάτι. Έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει παίξει διαδοχικούς τελικούς, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έχει αποκτήσει το know-how. Πηγαίνει να παίξει απόψε το παιχνίδι του, να το παίξει στα ίσια, επί ίσης ώρες, ανεξαρτήτως του ποσοστού κατοχής, των ευκαιριών. Αυτά που τα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, τις ευκαιρίες των target, τις τελικές, το πόσο στην πίτα, τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει Όφη και τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει η Ρέν ή η Χόφενχάιμ. Και πάει λέγοντας, νομίζω ότι Όφη εδώ που έχει φτάσει παίζει κάθε φορά για να αποδείξει ότι και δικαίως βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Στη

0: face της δεύτερης στην τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο από το να του δημιουργεί ισότητα και Χρύσα άγχος, του ανεβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών. Και δεν λέω του ανεβάζει τον πύχη των δυνατοτήτων, διότι ο πύχης των δυνατοτήτων αποδεδειγμένα πια
1: έτσι
0: είναι.
1: Έχει
0: πολύ
1: υψηλός. Ούτως ή άλλως. Ακριβώς, είναι υψηλός. Ναι,
0: ναι. Ότι το... Δεν είναι στακτοπούτα. Δηλαδή είναι μια στακτοπούτα, αλλά δεν είναι. Είναι στακτοπούτα γιατί επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ευρώπη, αλλά η συμπεριφορά μέχρι στιγμής δεν είναι το ντροπαλό κοριτσάκι, για να μείνω στο μύθο της Σιντερέλα, που βγαίνει να παίξει. Είναι μια ομάδα που έχει την αυτοπεποίθηση, έχει τη γνώση, αποκτά σιγά σιγά την εμπειρία.
1: Και
0: νομίζω ότι από τον Όφη μπορούμε να τα περιμένουμε όλα πλέον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, καλό βράδυ. Βασίλη Σκουντή, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ, Σοδία. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,82% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.582,10 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 341,92 εκατομμύρια ευρώ, 34 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 74 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
3: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
6: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
7: Ναι.
8: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
9: Σωτηροπούλου, πάω IKEA!
10: Μαμά!
9: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
6: Πάμε IKEA?
9: Ναι.
1: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
11: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτό σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά

0: πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
11: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μιλάς πάρκινγκ Κρήτης 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου ανταμώνουμε στο πέμπτο box out της εφετινής σεζόν του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, σε αυτό το πολύ ωραίο και τριγκαδόρικο σκηνικό που εκ προημίου ενδείκνυται, προσφέρεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, είναι τα νερά Σαμαριά, ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός, ο πλούτος των λευκών. Ωραίων τα νερά που μας δίνουν δύναμη, ενέργεια, ευεξία, κουράγια, αντοχές και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, τέτοιες μέρες, πριν από αρκετά χρόνια, τέτοιες μέρες το 1844 για την ακρίβεια, γεννήθηκε στο Ρόκεν της τότε Προσίας ο διάσημος Γερμανός Φρίντριχ Νίτσε, που άφησε μεταξύ άλλων ως παρακαταθήκη την ιδέα του υπεράνθρωπου και την αποφθεγματική φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό». Μια φράση που θα καταλάβετε σε πολύ λίγο πώς επιβεβαιώνεται. Τι να κάνουμε, έχουμε αυτό το χούι, μπαίνουν γρίφοι, πάμε να τους αποκρυπτογραφήσουμε, πάμε να τους αποκωδικοποιήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, τιμή μεγάλη να υποδεχόμαστε εδώ τον Παύλο Αδάμου απόψε.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλώς σε βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η τιμή, δικιά μας η χαρά. Λοιπόν, χρόνια πολλά, γιατί η γιορτή κρατάει 30 μέρες. Πριν από καμιά δεκαετία μέρες είχες τα γενέθλιά σου να τα κατοστήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Τι σκέφτεται ένας άνθρωπος στην ημέρα των γενεθλίων του, εκτός από το να έχει το νου του να απαντάει στις ευχές?
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε. Προσωπικά δεν σκέφτομαι τίποτα. Είναι ευκαιρία να μαζευτούμε παρέα, να φάμε, να πιούμε. Αυτό.
0: Επειδή έχω δει μερικά ωραία σουαρέ, μερικές ωραίες συνάξεις και την κάνω ερώτηση, είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα. Με τους βετεράνους, τους παλιούς συμπαίκτες σου και φίλους σου, γιατί δεν ήταν μόνο συμπαίκτες, είναι και φίλοι. Και όφη έχει αυτή την ιδιαιτερότητα να καλλιεργεί την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Τι κουβεντιάζετε όταν βρίσκεστε, είτε σε μια γιορτή, είτε στα γενέθλια, είτε την άλλη φορά που σε είδα το καλοκαίρι στη βάφτιση του παιδιού του Σκέτζου? Μπράβο, καλά θυμάμαι.
1: Παλιές ιστορίες.
0: Παλιές.
1: Ποδόσφαιρο, τέτοια. Αυτή είναι η κουβέντα, εκεί περιστρέφεται. Θέλοντας και μη, εντάξει, παλιές ιστορίες γενικότερα.
0: Ποιος κάνει τις καλύτερες αφηγήσεις?
1: Νομίζω ο Ανδρέας ο Σκέτζος είναι, ναι, το έχει αυτό, το έχει,
0: το έχει
1: και είναι πολύ καλό σε αυτό.
0: Λοιπόν, έκανα ένα πρόλογο, εντάξει, είναι μια ιστορία που ο κόσμος εν πολύ την ξέρει, εσύ την έχεις ξαναδηγηθεί, αλλά δεν μπορώ να μην υποκύψω τον πειρασμό να σε ρωτήσω, μιας και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αυτό που συνέβη πριν από 27 χρόνια και σημάδεψε τη ζωή σου, σημάδεψε το γίγνεσθε του Όφη, σημάδεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό και άφησε ένα έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Σε έκανε κάποια στιγμή από εκεί και πέρα, για να το συνδέσω με την ρίση του Νίτσε, να αισθάνεσαι σε ένα βαθμό υπεράνθρωπος? Είναι βαριά κουβέντα το να πει κάποιος να συστηθεί ως υπεράνθρωπος, αλλά εγώ επιμένω να το ρωτήσω.
1: Δεν θα το έλεγα, όχι. Δεν θα το έλεγα, όχι. Απλά πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ήμουν αδυνατός και πριν.
0: Α, ήσουν αδυνατός.
1: Νομίζω ότι ήμουν πολύ πιο δυνατός πριν. Και ένας λόγος, και αυτό δεν το λέω εγώ, μου το είπαν και οι γιατροί μετά, που φεύγοντας από το νοσοκομείο,

0: τελείωσε η περιπέτεια, ότι ένας λόγος που σώθηκα ήταν αυτός. Γιατί ήμουν δυνατός οργανισμός. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Για να φρεσκάρω τη μνήμη, 21η Μαρτίου του 1999, παίζεται στην Ελευσίνα.
0: Σωστά. Πανευσυνιακός Όφι.
1: Πανευσυνιακός Όφι. Ο Όφι νικά σε εκείνο το μάτς, όσο σημασία έχει αυτό με τον γκολ του Ντάνιελσον και του Μαρινάκη 2-1. Και σε κάποια στιγμή, σε μια ανύποπτη φάση, συγκρούεσαι με τον Μπεκέρ.
0: Ναι, ένα λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας. Ένας λάθος υπολογισμός και των δυο μας. Εγώ πήγαινα να καλύψω το δέρμα, πιστεύοντας ότι ο Άριαν θα κάνει λάθος έξοδο. Με βρήκε με το γόνατο. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η σύγκρουση. Εντάξει, έχουμε φάει χτυπήματα και χτυπήματα. Πιστεύω ότι με πόνεσε τόσο πολύ, με πόνεσε η καρδιά από τον πόνο. Βγήκα λίγο έξω. Θυμάμαι ξέχαστα, ο Νίκος ο Νιόμπλιας έρχεται και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση.
1: Πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω. Δίπλα. Μαζεύονται παίχτες από πάνω.
0: Δίπλα στα δύο. Και έρχεται ο Νίκος πιστεύοντας ότι κάνω καθυστέρηση και μου λέει: μην κάνεις καθυστέρηση. Ναι. Γιατί τελειώνει ο αγώνας, μην κάνεις καθυστερήσεις. Εγώ θέλω να του πω ότι λέω αλήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Και μπαίνω.
1: Κάνεις νοήματα έτσι.
0: Ναι, ναι. Και ξαναμπαίνω μέσα, τελείωσε το μάτς. Όλα καλά. Μετά τίποτα.
1: Φεύγετε, ντύνεστε, κάνετε ντουζ.
0: Ναι, έρχονται.
1: Πονάς εκείνη την ώρα.
0: Εκείνη την ώρα και στο μπάνιο τίποτα.
1: Στο μπάνιο τίποτα.
0: Με έχει αφήσει ο πόνος. Έρχονται δύο φίλοι μου που ήταν στον αγώνα να πάμε να πιούμε καφέ κάπου στην Κλειφάδα και να με πάνε στο αεροδρόμιο. Και μόλις πίνω την πρώτη γουλιά καφέ, ένιωσα κάτι σφάχτες εδώ στην πλάτη πίσω στο σβέρκο. Και τους λέω: πηγαίνετε με στο αεροδρόμιο, γιατί δεν είμαι καλά. Μάλλον κουρασμένος και αυτά. Και νιώθω και το στομάχι μου πρισμένο, ενώ δεν είχα φάει τίποτα. Πίσω από λίγο με κατεβάσα στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Το παλιό, ναι, 99, παλιό αεροδρόμιο.
0: Κάτω είχε ένα ιατρείο στο υπόγειο. Είπα στον γιατρό τι συνέβη, μου λέει: δεν θα πετάξεις. Καλύτερα να πας να κάνεις μια εξέταση. Είχαμε κερδίσει κιόλας, του λέω: εγώ γιατρέ θα πετάξω. Και αν δεν είμαι καλά, θα πάω στο Ηράκλειο σε ένα νοσοκομείο. Να κατεβάσα από το λεωφορείο, Βασίλη. Το λεωφορείο έφευγε για να πάει στο αεροπλάνο και είδα μια αεροσυνοδό έτρεχε και σταμάτησε το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Αδάμος.
0: Ναι, απαγορεύεται να πετάξει. Εντολή από τον πιλότο.
1: Από τον πιλότο,
0: ναι. Φασαρίες εμείς εκεί. Ο κύριος Παντελής ο Μπεκυφαλιτάκης.
1: Αφήστε μόνο το κοπέλι.
0: Έτσι ακριβώς. Με τα υπόλοιπα που έλεγε που λέει ο Παντελής.
1: Καλή του ώρα.
0: Εν τέλει κατέβηκα και ευτυχώς που κατέβηκα, γιατί δεν θα ξανακατέβαινα στο Ηράκλειο. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός, είχα αιμορραγία 2 λίτρα αίμα.
1: Και σε διακόμισαν στον Ευαγγελισμό.
0: Στον Ευαγγελισμό.
1: Και εκεί ακούς τη γνωμάτευση και είναι.
0: Ναι, μου είπε χειρουργείο. Λέω: τι χειρουργείο, ρε παιδιά, για εξέταση ήρθα. Ειλικρινά όμως έχασα τον κόσμο τα πόδια. Λέω: τι χειρουργείο, για μια εξέταση ήρθα. Δεν μου είπαν τίποτα άλλο. Αμέσως χειρουργείο και έκτακτο και από εκεί και πέρα και άλλα 2-3 χειρουργεία, ταλαιπωρία.
1: Αφαίρεση αριστερού νεφρού.
0: Ναι.
1: Πώς συμβιβάστηκες με αυτό το όνομα που το άκουσες? Εντάξει, είναι τώρα μια δραματική περιγραφή. Εγώ δεν θέλω να το κυτρινίσω ή να το δραματοποιήσω, αλλά είναι μια ιστορία. Εγώ τη χρησιμοποιώ κιόλας ως παράδειγμα για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να μας ακούνε, ας πούμε.
0: Δεν με πείραξε καθόλου. Η πρώτη ερώτησή μου στο γιατρό ήταν αν θα ξαναπαίξω μπάλα. Ναι. Και μου λέει: αυτό σκέφτεσαι, μου λέει. Του λέω: τι να σκεφτώ, ρε γιατρέ, μου είπε ότι από εδώ και εντάξει, δεν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή μου. Τι άλλο να σκεφτώ, του λέω: εντάξει, δεν έχω ένα νεφρό. Μου λέει: θα ξαναπαίξει, θέλει προσοχή, θα δούμε. Εντάξει, αυτό το πέρασα πολύ ελαφρά, μπορώ να πω. Αλλά μετά λέω.
1: Και ξανάπαιξε 9 μήνες.
0: Ξανάπαιξα, ναι, αλλά δεν ήμουνα μετά.
1: Δεν ήσουν, ναι.
0: Δεν ήμουνα, έχασα.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πόσο άλλαξε, όχι την καριέρα σου. Πώς άλλαξε την καθημερινότητά σου και τη ζωή σου, το γεγονός?
0: Εντάξει, την άλλαξε το πρώτο εξάμηνο, Βασίλη, ήταν δύσκολο, με την έννοια ότι δεν μπορούσα να φάω, έπρεπε να τρώω συγκεκριμένα πράγματα στον ατμό, μετά είχαμε πειραχτεί και κάποια άλλα όργανα, πάγκρες και αυτά, έπρεπε να προσέχω. Αλλά ναι, ποτέ δεν.
1: Είχες αδυνατήσει κάπου, είχες πει.
0: Βγήκα από το νοσοκομείο 46 κιλά.
1: 46 κιλά.
0: Δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα, ήμουν μόνο κόκαλα και εδώ ζυγωματικά τίποτα. Ναι, ναι, ήμουν σαν δέξια. Ανέβηκα στη ζυγαριά και νόμιζα ότι κάνει λάθος. Κατέβηκα, την κλώτσισα. Λέω: κόλλησε η ζυγαριά. Ξανέβηκα 46.
1: Τώρα εμείς γελάμε. Δεν το διακομωδούμε, γελάμε. Αλλά ήταν δραματικές στιγμές. Δηλαδή και δεν αναφέρω μόνο σε εσένα, και στον περίγυρο, στην οικογένειά σου, στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Και ναι, θυμάμαι ότι ο γιατρός μου, ο Σπύρος ο Μπάρκας, να είναι καλά. Μου έλεγε ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στον Ευαγγελισμό. Ότι ερχόταν όλοι οι γιατροί από άλλες, δηλαδή κλινικές μέσα στο
1: νοσοκομείο,
0: και ανέβαιναν πάνω στον όροφο να με δουν.

0: πούμε.
1: Αυτό που λένε και οι στάντι, που λένε και οι γραμματιζούμενοι, ναι.
0: Και φυσικά πρέπει να πω τώρα, ακόμη μια φορά, μια ευκαιρία, να ευχαριστώ στον ένα άμυνιστο, τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη, για τη στήριξη. Εντάξει, την ομάδα του, φυσικά. Γιατί ήταν πολλά που κάνανε.
1: Φοβήθηκες. Δηλαδή την ώρα που σε έβαζαν στο χειρουργείο, φοβήθηκες για τη ζωή σου. Πρωτού κάνεις την ερώτηση στον γιατρό αν θα ξαναπαίξεις μπάλα.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα για τη ζωή μου, γιατί δεν πίστευα ότι είναι τόσο μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, χειρουργείο, δεν μου είπαν ότι θα μου αφαιρώσουν τον νεφρό, μου είπαν χειρουργείο. Λέω χειρουργείο, εντάξει. Είχα κάνει άλλα 6-7 χειρουργία στα γόνατα. Δεν πίστεψα ότι κινδυνεύει η ζωή μου. Μετά το έμαθα. Όταν άρχισα και γινόμουν καλά και ήταν οι μέρες να φύγω από το νοσοκομείο, μετά μου εξήγησαν πόσο σοβαρά τι είχα περάσει. Ήμουνα στην εντατική κλινικά νεκρός 4 μέρες.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Δεν τα ήξερα αυτά. Μετά μου τα είπαν εμένα.
1: Εντάξει, ήσουν τότε
0: 27,
1: ναι.
0: Ναι, ένα... Στην καλύτερη ηλικία από το
1: σχέδιο. Ναι, γι' αυτό. Οπότε
0: γι' αυτό
1: η αγωνία για τρία, αν θα ξαναπαίξω μπάλα, ναι, είναι πολύ λογική.
0: Ναι, με επηρέασε πολύ σωματικά μετά. Δεν ήμουν ο παλιός Παύλος ποδοσφαιρικά. Okay, κατάφερα και έπαιξα αυτό τα χρόνια που έπαιξα, αλλά εντάξει, μια χαρά, κανένα παράπονο.
1: Θυμάσαι με ποιον αντίπαλο ξαναγύρισες?
0: Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή. Ναι.
1: Με τρακ, με ανησυχία, με αγωνία, όχι, με φόβο ή...
0: Μου είπαν φτιάξει μια ειδική ζώνη και καλά να την φοράω, αλλά δεν με βόλευε και την πέταξα στο δεύτερο αγώνα. Μου λέει ο γιατρός ότι αν τυχόν μία στο εκατομμύριο χτυπήσει
1: τον άλλο,
0: δεν θα προλάβεις να... Του λέω, αμένει να τύχει σε μένα αυτό, λέω εντάξει, τι να κάνω. Ναι. Όχι, δεν είχα τρακ για αγωνία, όχι, όχι. Πιο πολύ χαρά είχα που επανήλθε στα γήπεδα.
1: Γεννιέσαι 5 Οκτωβρίου του 1972, Λάρισα.
0: Λάρισα. Λάρισα, Λιβαδάκι Λάρισα.
1: Λιβαδάκι Λάρισα. Πώς έμπλεξε με την μπάλα?
0: Εντάξει, τότε τα ενδιαφέροντα μας ήταν
1: γειτονιά,
0: στην πλατεία, μόνο μπάλα, σχολείο κακός μαθητής καθόλου,
1: κακός.
0: Ούτε να περάσω απ' έξω, ναι. Εντάξει, ωραία χρόνια τότε ανέμελα με τα κλειδιά στις πόρτες, στις εξώπορτες, εννοώ, μόνο μπάλα. Κάποιοι φίλοι μου παίζανε τότε, πηγαίνανε στα τσικό του Απόλλων Λάρισας. Μου λέγανε έλα, του λέω δεν θέλω να γραφτώ εγώ σε ομάδα ακόμα. Τέλος πάντων, με τα πολλά με πείσανε, πήγα στον Απόλλο Λάρισας. Ξεκίνησα από τα εφηβικά μέχρι τη Γάμα Εθνική και από εκεί μεταπήδησα στην ομάδα του.
1: Στην ίδια θέση έπαιζε από τότε?
0: Εγώ πέρασα...
1: Όχι, άλλη περίπτωση.
0: Φορ, τα πήγα, ναι, ξεκίνησα φορ. Έπαιξα μια χρονιά Δέλτα Εθνική φορ και καλώς. Όταν βγήκα με Γάμα Εθνική, αμυντικό χαφ. Και στον όφι ήρθα κεντρικός αμυντικός.
1: Κεντρικός αμυντικός. Τερματοφύλακα δεν έπαιξες?
0: Όχι, ούτε χρειάστηκε. Όχι, όχι.
1: Δεν χρειάστηκε ποτέ.
0: Όχι.
1: Είχες, πώς να το πούμε, όλα τα παιδιά μεγαλώνω πίστα. Εσύ έχοντας παίξει τρεις θέσεις θα μπορούσες να έχεις τρεις παίκτες που θαύμαζες, τρία εντάλματα. Είχες παίκτη τότε που, όπως όλοι οι μικροί που λέμε, αυτό το κλισέ αφήσα στο δωμάτιο και...
0: Όχι, όχι, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι μέχρι έβλεπα μπάλα μόνο λίγο Αθλητική Κυριακή. Εντάξει, θαύμαζα Σαραβάκο, ας πούμε. Θαύμαζα, ναι, πρόλαβα, Θωμά το Μαύρο. Αλλά ίνδαλμα ναι, όχι, δεν όχι. Είχα κάποιον, ούτε αφήσεις, δεν είχαμε τέτοια πράγματα στα χρόνια στη Λάρισα τότε.
1: Έχει κοινά σημεία η Λάρισα με το Ηράκλειο? Η γενέτειρά σου και ο τόπος σου, ας πούμε.
0: Σε τι πράγμα κοινά σου?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι Μεγαλούπολη.
1: Καλά, δηλαδή, Μεγαλούπολη, σωστά. Θα μιλάμε τώρα γιατί δύο από τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει κοινά σημεία. Η Λάρισα όταν έφυγα εγώ ήταν λίγο, δεν ξέρω αν παραμένει ακόμα, λίγο νεοτροπία χωριού, ας το πούμε έτσι. Εδώ πέρα που ήρθα εγώ είδα άλλα πράγματα. Που, δηλαδή, εγώ δεν είχα δει, ας πούμε, αεροπλάνο. Δεν είχα μπει ποτέ. Καράβι το
1: σχολείο. Ναι.
0: Ναι, δεν λέω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί ναι, και φαντάρος που πήγα δεν είχα πάει σε μέρη έτσι. Πρώτη φορά τα είδα εδώ. Και θέλω να πω ότι εδώ ο κόσμος ήταν λίγο πιο ανοιχτόμυαλος. Να το πω κάπως έτσι. Λόγω του τουρισμού.
1: Τουρισμό,
0: ναι, εντάξει. Γιατί στη Λάρισα να δεις τουρίστα, λίγο δύσκολο έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δεις. Εντάξει, αλλά έχει κοινά σημεία. Έχει κοινά σημεία.
1: Πίστευες ποτέ, αν πεις τώρα το what if, ποτέ δεν ξέρεις. Όταν έφυγες από τον Απόλλωνα για να κατέβεις εδώ στην Κρήτη και να παίξεις τον Όφη, πήγαινε το μυαλό σου ότι

0: Ξαναγύρισε ποτέ εκεί.
1: Βασίλη, στον πρώτο χρόνο που, στην πρώτη ολόκληρη χρονιά που έζησα εδώ, ήξερα ότι θα μείνω πάντα εδώ.
0: Θα μείνεις πάντα εδώ. Εξηγείται αυτό, Παύλο. Δηλαδή δεν είσαι ο μόνος. Φανταστώ πώς είναι.
1: Βασίλη, όταν ήρθα εγώ εδώ ήταν παράδεισος για μένα.
0: Ναι.
1: Από όλες τις απόψεις. Δηλαδή το λέω συνεχώς στους φίλους μου και γνωστούς μου. Πήρα μεταγραφή στον Όφη. Το κυριότερο, έτσι. Είχαμε λεφτά. Που στη Λάρισα ήμασταν με 360. Τι να πω τώρα, ταξίδια, τα πάντα. Έβγαινες έξω στο Ηράκλειο και γινόταν. Δεν ξέρεις ποια μέρα είναι Δευτέρα, ποια μέρα είναι Σάββατο από τον κόσμο. Όχι για τον τουρισμό, μιλάω
0: όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: για τον Ηράκλειο. Δεν ξέραμε, δηλαδή ήταν παράδεισος.
0: Πώς εντόπισαν τα ραντάρ του Όφη?
1: Παίξαμε κύπελο Ελλάδος.
0: Α, κύπελο. Στη Λάρισα εδώ.
1: Στη Λάρισα.
0: Απόλλων Όφη.
1: Απόλλων Λάρισα Σόφη. Και μετά από ένα χρόνο με πήρε ο κύριος Γκέρετ πίσω. Νομίζω, όχι νομίζω, το έμαθα μετά ότι είχε στείλει και σε δύο αγώνες τον κύριο Δημήτρη, τον Παπαδόπουλο.
0: Α, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο.
1: Τότε δούλευε, ήταν στις ακαδημίες προπόνησε ο Δημήτρη. Και είπανε και πολύ καλά λόγια δύο παλιοί παίκτες του Όφη, Λαρισαίοι, ο κύριος Ζιάκος ο Χρήστος και ο Ηλίας ο Σελιώνης.
0: Άρα το ψάξα από παντού ο Ολλανδός.
1: Το έδεσα από παντού προφανώς και με πήρε. Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Είχες πρόβλημα προσαρμογής?
1: Όχι, κανένα.
0: Όχι.
1: Κανένα. Εδώ ήταν μια... Εγώ πιστεύω ότι τη χρονιά που ήρθα γνώρισα την καλύτερη οικογένεια ποδοσφαιρικά. Δηλαδή με όσους έχω μιλήσει...
0: Ήρθες το 96.
1: Σεζόν 95-96.
0: 95-96, ναι.
1: Και όσους εκτός, όσα παιδιά εκτός του, δεν έχουν έρθει και στον Όφη, τέτοια οικογένεια δεν έχει, πιστεύω δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ποδοσφαιρική οικογένεια.
0: Γιατί συνέβη αυτό? Δηλαδή προχθές τώρα, πώς ξανήστε. Το λέει ο Παύλος ο Αδάμος, που είναι στην Κρήτη 31 χρόνια. Που έχει περάσει από όλα τα πόστα. Υπήρξε σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Υπήρξε γενικός αρχηγός, υπηρεσιακός προπονητής. Τώρα είσαι, περίμενε, είναι ωραίος ο τίτλος. Είμαστε κουμαντάρι στο Μαρτυρογιάννιο. Το είπε και ο Καρυπίδης όμως την προηγούμενη Πέμπτη, ο Χρήστος Καρυπίδης. Του λέω, πες μου, Χρήστο, μια κουβέντα. Πώς δηλαδή θα χαρακτηρίζεις με μία λέξη, αποκλειστικά με μία λέξη, τον οφειλή οικογένεια με κεφαλαία γράμματα?
1: Δεν ξέρω, ίσως είναι
0: το πιο. Ο Καρυπίδης είναι από τον Ιούλιο εδώ. Πώς προκύπτει αυτό, δηλαδή. Είναι...
1: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην μπούση εποχή. Ξεκινήσαν την ομάδα. Ο Ηλίας ο Προυσανίδης, ο Γιάννης ο Σαμαράς, ο Γιώργος ο Σαμαράς. Άνθρωποι που ξέρουν το DNA και τι θέλουν να περάσουν. Πιστεύω ότι αυτό βγάζει αυτή η ομάδα, αυτό προσφέρει αυτή η ομάδα. Την ησυχία σε ένα ποδοσφαιριστή και σε ένα προπονητή, σε ένα στάβ να δουλέψει ήσυχος. Είναι το μεγάλο ατού αυτής της ομάδος. Είναι το μεγάλο ατού. Και ειδικά και φέτος που η ομάδα πλαισιώνεται από πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτό το καταφέρουν τα παιδιά αυτά.
0: Θα την κουβεντιάσουμε την υπόθεση της τωρινής ομάδας. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σε αυτά τα 31 χρόνια που πέρασαν και κοντεύουν πια 32, βρέθηκες ποτέ στο τσακ, κόντεψες ποτέ να φύγεις? Είτε με μεταγραφή, είτε γιατί κάτι σε χάλαγε, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
1: Όσο ήμουν ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ως επιτροπής.
1: Όχι. Ποτέ. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Μία φορά. Απλά διαφωνήσαμε με τη διοίκηση για το οικονομικό σε μια ανανέωση συμβολαίου, στην τρίτη ανανέωση, και δεν ήμουν ικανοποιημένος εγώ και λέω, ας πούμε, στο Γενικό Αρχηγό ότι δεν θα συμφωνήσω, θα φύγω. Λέει, Παύλο, σκέψου το καλά, αλλά αυτή είναι η τελική μας πρόταση. Και πήγα σπίτι και λέω να μαζέψω τα πράγματα να φύγω. Και λέω μετά, πού θα πάω?
0: Πού θα πάω? Άντε και τα μάζεψα.
1: Τελικά έμεινα. Έμεινα.
0: Αν αφήσουμε έξω το οικογενειακό κλίμα, τι σου έβγαζε ο Όφη και ήταν πολύ ελκυστικό ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά
1: εμένα
0: εκείνη την εποχή?
1: Το πρώτο ότι... πράγμα που μου έβγαζε.
0: Δεν παίξατε σε τελικούς, δηλαδή είχε περάσει τότε η εποχή των δύο.
1: Όχι,
0: τελικών, το 87 και το 90.
1: Δεν πήρα κύπελλα, δεν έπαιξα τίποτα, προκτά τίποτα, όχι. Εγώ καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι μόνο και μόνο. Αυτό ήταν τυχαίο βέβαια που ήρθα στον Όφη. Ερωτεύτηκα το γήπεδο που το έβλεπα από την Αθηνική Κυριακή Πιτσιρικάς. Αυτό το γιατί που λέει η κάμερα από πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: από την υπάρχει. 2-3. Το ερωτεύτηκα και λέω ότι πήρα μεταγραφή, ας πούμε, στη μετά μπήκα, ας πούμε, φόρο ομάδες, στην καλύτερη ομάδα με το καλύτερο.

0: το γήπεδο.
1: Δηλαδή, ναι, το γήπεδο έχει μαγεία όμως. Δηλαδή, εγώ την άλλη φορά έζησα μια φοβερή εμπειρία μετά τη γιορτή για τα 100 χρόνια πέρυσι. Πήγαμε μια μέρα για να κάνουμε καλή ώρα όπως με σένα μια εκπομπή με τον Ίσης και τον Βέρα. Και ξέρανε σπιθαμή προς σπιθαμή το γήπεδο. Πού φώναζε ο Ολλανδός, πού στεκόταν, από πού έκανε την τρίμπλα ο ένας, από πού έκανε την τρίμπλα ο άλλος. Και λίγο ανατρίγιαζα.
0: Ναι, μα το λένε και όλα τα παιδιά που έχουν παίξει αντίπαλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό το γήπεδο σου μας πρόσφερε. Εντάξει, ήταν η έδρα μας, το σπίτι μας και ήταν και φόβητρο για τους αντιπάλους.
1: Σου λείπει.
0: Μου λείπει λίγο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπει. Εντάξει. Ειδικά πέρσι που δεν ξεκινήσαμε καλά στο Παγκρίτιο, ναι, ναι. Περσινή χρονιά. Αλλά ναι, δυστυχώς νομίζω ότι δεν θα ξαναπαίξουμε ότι τελείωσε το γιατί κουλέ. Άρα εντάξει. Δεν πειράζει, έχουν μείνει τα. Βλέπουμε εικόνες παλιές. Τι να κάνουμε.
1: Έχεις καμιά ωραία ιστορία με Γκέραρτ.
0: Τι να πω με τον Γκέραρτ. Εντάξει, έχουμε πολλές ιστορίες. Καταρχάς, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, πρώτη επίσκεψη μου έφερε ένα μπουκάλι ουίσκι. Γιατί ήξερε ότι μας άρεσε. Ναι, ήξερε ότι μας
1: άρεσε. Αυτό είναι φοβερό. Δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Μου το έχουν πει τουλάχιστον δύο. Που καμιά φορά δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Δεν ήταν τόσο
0: διαδεδομένο. Έχει κάνει μία επίσκεψη.
1: Μπράβο.
0: Μία έφοδο. Ήμασταν σε ένα σπίτι με τον Αδέατο Σκέντζο και τον Γιάννη Αναστασίου. Στο σπίτι
1: του Αναστασίου μου. Έχουν περάσει και οι δύο από εδώ, και ο ναι. Γιάννης και ο Ανδρέας. Ναι.
0: Και πήναμε τα ουσκάκια και ήρθε και καλά για έφοδο και έκατσε και τα πίναμε μαζί. Ναι. Πολλές ιστορίες, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Ο Μίστερ ήταν ασύλληπτος για την εποχή εκείνη, δηλαδή νομίζω ότι δεν ήταν για το κουτσάρισμά του ή τίποτα άλλο, πέρα ότι. Είχε πιάσει το σφιγμό του Έλληνα
1: ναι.
0: Είχε μπει στο. Η πατρική φιγούρα στα αποδυτήρια μέσα ήξερε τα πάντα για μας, τα πάντα. Για τις οικογένειές μας, για τα πάντα. Με την καλή έννοια εννοώ έτσι.
1: Okay, εξαρτάται και από τους παίκτες που έχει ένας προπονητής στη διάθεσή του. Σε τι έδινε σε αυτή τη φάση που τον είχες εσύ προπονητή, όσο τον είχες. Πόσο τον είχες, 5 σεζόν.
0: Εγώ από τον
1: είχα. 6.
0: Ναι, 6 σεζόν.
1: Σε τι έδινε σημασία που μπορεί να. Άφησε πολύ έντονο αποτύπωμα στους παίκτες και μπορεί να δημιούργησε και μια κουλτούρα προπονητική σε παιδιά συμπαίκτες σου που εν συνεχεία ακολούθησαν καριέρα προπονητική.
0: Κοίταξε, ο Ολλανδός, η άποψή μου είναι ότι έδινε πιο πολύ σημασία στο να είσαι καλό παιδί και μετά να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι ήθελε να φέρει τα αποδυτήρια μέσα, γιατί τότε οι ξένοι ήταν 2 ή 3, έτσι δεν υπήρχε αυτό που γίνεται τώρα, αλλά ήθελε τα παιδιά που έφερνε να είναι πρώτα καλά παιδιά, πρώτα καλοί άνθρωποι, πρώτα έψαχνε αυτό. Στις ομάδες που πήγαινε και έβλεπε, έψαχνε πρώτα αυτό και μετά, δηλαδή ας είσαι και του 6 ποδοσφαιριστής του 7, τον κάλυπτε να είναι πρώτα καλός άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει. Αυτό και το πετύχαινε 100%. 100%. Γι' αυτό και όλα τα παιδιά τότε βγαίναμε και ήμασταν 25 ποδοσφαιριστές σε ένα μαγαζί. Χωρίς και στην κυριολεξία. Δηλαδή ήταν ασύλληπτο αυτό. Ο άλλος, ποιος δεν έχει σημασία, ποιος έπαιζε.
1: Τώρα δεν ξέρει, δεν έπαιζε. Καλά,
0: τώρα
1: έχουν αλλάξει εποχές.
0: Τα χρόνια διαφορετικά.
1: Έχουν αλλάξει εποχές, είναι πολύ ξένοι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, έχουν αλλάξει. Αλλά αυτό δεν γινόταν όμως στις άλλες ομάδες.
1: Δεν γινόταν στις άλλες ομάδες.
0: Δεν γινόταν. Ναι. Αυτό σου είπα πριν ότι παίχτες παλιοί μας λέγανε ότι εμείς βγαίνουμε 2, 3 το πολύ. Εμείς εδώ στο Αχτάρικα το παλιό μαζευόμασταν 18-19 άτομα. Ασύλληπτο, Βασίλη, ασύλληπτο.
1: Εσείς για να πηγαίνατε κάπου δεν λέγατε κλείσιμο ένα τραπέζι, λέγατε κλείσιμο το μαγαζί.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Μας στέλνανε όμως όλοι οι μαγαζί.
1: Καλά, εννοείται. Μόνο ότι το ξαναλέμε, μου το πες έτσι αυτός ο σαρκαζόμενος, που είναι η αλήθεια. Ο δεν έπαιξε τελικούς, δεν πήρε τίτλους. Νιώθατε όμως ότι είσαστε λαϊκοί ήρωες εδώ.
0: Ναι, εννοείται, Βασίλη.
1: Δηλαδή και αναγνωρίσιμοι και δημοφιλείς και αγαπητοί.
0: Σίγουρα. Τότε το γιατί που λέω, Βασίλη. Παίζαμε Κυριακή την Πέμπτη, δεν υπήρχε εισιτήριο. Τουλάχιστον με τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Έτσι δεν είναι. Ο κόσμος ήταν πολύ κοντά και σίγουρα ήμασταν. Δηλαδή, εγώ ναι, δεν πήρα τίποτα. Δεν πήρα κύπελλο, δεν έφτασα στους τελικούς. Αλλά βγήκα 3-4 σεζόν στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχω τελειώσει τρίτος, ας πούμε, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και αυτό
1: σωστό,
0: είναι μια
1: σωστό.
0: Επιτυχία, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, ήμασταν, το ένιωσα. Δηλαδή, την ένιωσα, την αγάπη του κόσμου την ένιωθες. Δηλαδή, βγαίναμε έξω και το έβλεπες ότι ο κόσμος ερχόταν να σε αγκαλιάσει, να βγει για φωτογραφία τα μικρά παιδιά. Το ζήσαμε αυτό.
1: Το νούμερο είναι μεγάλο. Είναι 231 μάτς σε μια δεκαετία, που είναι ένα από τα υψηλότερα νούμερα στην ιστορία του Όφη σε αριθμό αγώνων. Εξαιρώ για προφανείς λόγους το μάτς με τον Ελευσίνα και το μάτς με τον Εθνικό Αστέρα. Ποιο από τα υπόλοιπα. 229

0: αγόρια, τα κύπελα αγόρια, η Ευρώπη σου μένει πολύ έντονα, ανεξίτηλα, χαραγμένα στο μυαλό σου.
1: Θα έλεγα το μάτς με την Οσέρεβο μέσα.
0: Με την Οσέρεβο.
1: Με την Οσέρεβο μέσα. Το είδα και κάπου πρόσφατα σε ένα βιντεάκι, ότι πιστεύαμε την αρχή ότι μπορούμε να περάσουμε, βλέποντας την εμφάνιση που κάναμε μέσα στη Γαλλία στον πρώτο αγώνα. Τέλος πάντων, δεν τα καταφέραμε, αλλά όλο αυτό, όλη η δίψα του κόσμου τη βδομάδα πριν το μάτς αυτό, έτσι μου έχει μείνει χαραγμένη. Ήταν ένα πολύ καλό μάτς για μας. Εντάξει, από εκεί και πέρα μετά, κάποιες νίκες που κάναμε εδώ εγχώρια με τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Όχι λεγόμενες, με τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, μένουν και αυτές. Απλά εγώ δεν είχα κάτι κύπελο, κάτι άλλο να.
0: Ανατρέχοντας εκείνη την εποχή, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έζησες?
1: Πιο ωραία στιγμή είναι η στιγμή που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε και βγήκαμε στην Ευρώπη. Αυτές ήταν οι πιο ωραίες στιγμές όσο έπαιξα εγώ. Δεν έχω να θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Πίκρα που σε σημάδεψε?
1: Δεν έχω νιώσει κάποια μεγάλη πίκρα. Μια μεγάλη απογοήτευση ήταν μια τελευταία αγωνιστική τη σεζόν 96-97 που χάσαμε. Παίζαμε στη Ριζούπολη εμείς με τον Απόλλωνα, κερδίσαμε τον γκολ του Μαχλά και περιμέναμε ακόμα στα ραδιοφωνάκια τι θα κάνει ο Ηρακλής. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Ηρακλής στο 97 μέσα στον Πανηλιακό, τέλος πάντων, και βγήκε η Ευρώπη και μείναμε εμείς εκτός. Αλλά όχι, ιδιαίτερη πίκρα δεν ένιωσα. Είχα πολύ καλά χρόνια γενικότερα στην ομάδα.
2: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
3: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go for More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
8: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος?
8: Σωτηροπούλου, πάω IKEA!
10: Μαμά!
8: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA?
8: Ναι.
11: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
13: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
14: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
15: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
14: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
15: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: σοφούλα μου.
1: Παππού, βγήκε.
0: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
7: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό, στο παιχνίδι, στο σπίτι. Στην έξοδο, νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ως πρία 3 αλφα είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3 αλφα 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα στα Αρκίν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Έχεις μάτς που για οποιονδήποτε λόγο θα ήθελες να το ξαναπαίξεις?
1: Κάτσε να έχω ήρθει και αδιάβαζο τώρα. Εγώ δεν θα θυμόμαι
0: και αυτά. Θέλω να πω, είτε γιατί έπαιξες πολύ καλά και θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτό το συνέστημα, είτε γιατί είχες κάνει καμιά γκάφα και φάγατε γκολ.
1: Γκάφες έκανα που λες. Τώρα που λες γκάφα. Κεντρικός αμυντικός και χωρίς γκάφα.
0: Έκανα, δεν γίνεται, εννοείται.
1: Έκανα μία ασύλληπτη γκάφα. Ασύλληπτη, ναι, για γέλια δηλαδή, μέσα στον Ιωνικό. Τέλος πάντων που ήταν ένα λασπωμένο, πολύ λασπωμένο τερέν. Που στο 90 νομίζω πάω να διώξω την μπάλα και τη στέλνω. Μαλώνω εγώ με τον Νιόμπλια. Ποιος θα πρωτοδιώξει την μπάλα? Μπαίνω εγώ μπροστά από τον Νιόμπλια, διώγνω την μπάλα και αντί να φύγει η μπάλα, πάει παράλληλα στη γραμμή μας στη λάσπη και έρχεται ο Ότιτζι. Μου λέει ευχαριστώ, βάζει τον γκολ. Ναι, από γκάφες τώρα έχω κάνει αρκετές. Δεν μπορώ να κρυφτώ.
0: Τώρα έμεινα λίγο σε αυτό γιατί υπάρχουν στιγμές για όλους τους. Τους ποδοσφαιριστές υπάρχουν ωραίες στιγμές, υπάρχουν άσχημες στιγμές. Πάνω απ' όλα όμως είναι η εμπειρία, είναι μια ζωή μέσα στα γήπεδα. Για σένα, στη δική μας την ιστορία εδώ που τη διηγούμαστε, απόψε τη διηγείς εσύ, πάντα δεν υπάρχει ο αστερίσκος της περιπέτειας, αλλά σε τι άλλαξε το χαρακτήρα του νεαρού από το Λιβαδάκι όλη αυτή η ιστορία και η πορεία, που ήταν για σένα μάθημα ζωής, πέρα από ότι το τις έκανε.
1: Αυτό που
0: τρελό η παλικάρι, αλλά παλικάρι εν τέλει.
1: Εντάξει, αυτό Βασίλη που μου έδωσε να καταλάβω είναι ότι είχα πει ότι βγαίνοντας από το νοσοκομείο ότι θα προσπαθήσω να ζήσω τη ζωή μου, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μπάλα.
0: Εννοείται.
1: Ότι θα είμαι χαρούμενος για πάντα, αν και καμιά φορά η καθημερινότητα μας το... δεν το καταφέρουμε αυτό, ότι... Σε αυτό με έκανε πιο δυνατό, ότι πρέπει να είμαι, να κερδίσω τη ζωή, να γεμίσω τη ζωή μου με πράγματα που μου κάνουν εμένα. Γιατί μια στιγμή είναι και
0: σωστό,
1: από
0: σωστό.
1: Το πουθενά μπορεί να χάσει τα πάντα. Αυτό το μάθημα μου έδωσε εμένα και πιστεύω ότι και το κάνω, Βασίλη, αυτό να ξέρεις από τότε. Προσπαθώ να ζω τη ζωή μου. Γι' αυτό και κάποια στιγμή σιγά σιγά κουράστηκα λίγο και έφυγα από τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Που
0: το 18 πότε ήταν, ναι.
1: Ναι, το 10, η πρώτη χρονιά με τον... Κύριο Μπούση,
0: και
1: μετά σταμάτησα γιατί...
0: Ναι, παιδί μου, γιατί μπήκα εγώ λίγο έτσι να διαβάσω, να προετοιμαστώ και η ανακοίνωση του Όφη τότε ήταν για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή δεν έλεγε ότι συνέβηκα.
1: Βασίλη, με κούρασε, όχι, κουράστηκα. Δηλαδή είμαι 30 χρόνια στην Κρήτη και δεν έχω γυρίσει στην Κρήτη. Είναι, ξέρεις, σαν ξενοδοχεία, αεροπλάνα, αεροδρόμια, λεωφορεία. Δεν με κούρασε πάρα πολύ. Γιατί αμέσως με το που σταμάτησα, ανέλαβα τη θέση αυτή μέχρι το. Δηλαδή μέχρι το 20 και λέω, Παύλο, πρέπει να... Εντάξει, δεν είναι μόνο μπάλα, φτάνει...
0: Περίμενα, αν δεν κάνω λάθος, δικό μου φταίξιμο είναι αν κάνω λάθος. Όταν έφυγες από τον Όφη, έφυγες το 2006.
1: Πώς
0: σταμάτησες, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξες κάπου αλλού.
1: Όχι, μόνο στον Όφη έχω
0: παίξει. Ναι, μόνο στον Όφη, αυτό λέω. Μπας και έχασα κανένα τεύχος.
1: 10 χρόνια, 10 σεζόν εδώ. Δεν έχω πάει αλλού, όχι. Δεν μπορούσα κιόλας μετά. Γιατί τα γόνατα ήταν διαλυμένα λίγο και να ήθελα.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που τον είχες συμπαίκτη?
1: Νίκος Νιόμπλιας, Νίκος Μαχλάς, Πέτρος Μαρινάκης για μένα, πολύ καλό οχτάρι. Στην τωρινή εποχή θα έκανε Παπάδος,
0: ναι, ο ναι.
1: Ο Γιάννης Σαμπρόλα, ο Γιάννης Σαμαρό, ο Γιάννης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Στα τελειώματά του, αλλά ο Γιάννης ήταν ο Γιάννης.
0: Υπήρχε κάποιος παρτενέρ σου πίσω στο κέντρο της άμυνας που να... με μια ματιά να... Να είχατε τους κώδικες επικοινωνίας και...
1: Εγώ έπαιξα τα τρεις σεζόν. Εμείς παίζαμε με λίμπερο παλιά.
0: Μπράβο, λίμπερο, ναι.
1: Εγώ με τον Ανδρέα το σκέτζο στόπερ και ο Ηλίας ο Προστανέντης λίμπερο. Νομίζω ότι ήμασταν το καλύτερο τρίο. Δηλαδή και μετά αριστερά Δεμιτζάκης Μανώλης, δεξιά Σταυρακάκης Κώστας. Αυτή η πεντάδα νομίζω ήμασταν... Κάναμε πολύ καλές χρονιές.
0: Ναι, βλέσατε.
1: Και όπως κάνω πλάκα στον Ηλία τον Μπουσανίδη, εμείς τον δώσαμε μεταγραφή. Γιατί έφευγε ο Ηλίας.
0: Για να πάει στον Ολυμπιακό.
1: Κρατούσε στην άμυνα, του κρατούσαμε εμείς το τέτοιο και ο Ηλίας έβγαινε μπροστά με την μπάλα.
0: Εκείνη την εποχή, για έναν κεντρικό αμυντικό, ποιος ήταν ζώρικος αντίπαλος?
1: Νούμερο 1 Βαζέχα για μένα. Νούμερο 2 Νικολαίδης. Νούμερο 3 Ήλια Ήβιτς. Έτσι του έχω κατατάξει.
0: Έτσι του έχει κατατάξει, του έχει έτοιμο.
1: Ναι, γιατί αυτή η ερώτηση μου έχει γίνεται από το γιο μου, από
0: τους πολλούς
1: και για μένα ναι. Βαζέχα ήταν νούμερο 1 γιατί στα 90 λεπτά του αγώνα ήθελε 100 λεπτά τα μάτια σου.
0: Α, ναι, πάνω, πάνω. Ναι, ναι. Τι που λέγε ο Παύλος Αδάμος ως ποδοσφαιριστής. Δηλαδή κάποιος που δεν σε έχει δει. Και δεν βαριέται να ψάξεις στο YouTube και αυτά φάσεις από αγώνες. Τι θα του έλεγε, αν δεν ρωτούσε, τι μπάλα έπαιζες.
1: Μέχρι λοιπόν που χτύπησα, πούλαγα τρομερή αντίληψη παιχνιδιού σαν αμυντικός. Ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά πολύ μεγάλο άλμα. Και μια αυταπάρνηση μέσα στο γήπεδο. Θα μου πεις τώρα, όλοι οι αμυντικοί έτσι ήμασταν λίγο πολύ τότε. Δεν είναι όπως τώρα που... Αυτά τα τρία πράγματα που λέγα.
0: Μετά την επιστροφή, τι έχασες από αυτά.
1: Εντάξει,
0: το άλμα.
1: Την αντίληψη του άλμα το έχασα στο 90%. Ναι. Έχασα γενικότερα την... Τα πάντα μου έχασα, Βασίλη. Έχασα, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πρέπει δηλαδή... Φαντάσου ότι όταν γύρισα μετά από 7 μήνες να κάνω προπόνηση, δεν μπορούσα να κάνω κοιλιακό, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ενώ δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να κάνω κοιλιακούς. Είχε αλλάξει γενικά το σώμα μου.
0: Εντάξει, ήταν όμως επιτυχία. Δηλαδή, είναι πραγματικά για να νιώθει κάποιος υπερήφανος ότι βρήκε τη δύναμη να ξαναπαίξει.
1: Ναι, εντάξει. Δεν έπαιξα χαριστικά, έτσι δεν μου χάρισε
0: κανείς τίποτα. Όχι, μετά. Ναι. Σωστό. Δεν... Και δεν σου χάρισε κανείς τίποτα.
1: Ναι, μορφιά μου δεν την πούλησα. Όχι, δεν μου χάρισε, αλλά ναι, ήθελε δύναμη, γιατί αγαπούσα, την αγαπούσα την μπάλα, αυτό άλλωστε, δεν μάθαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, εγώ. Και ήθελα να ξαναπαίξω, ναι, ήθελα να ξαναπαίξω, μου άρεσε.
0: Είναι μια ερώτηση που την κάνω συνήθως στο τέλος, αλλά επειδή μου το πες. Αν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, δεν είχες μπλέξει με την μπάλα, τι θα γούσταρες να κάνεις. Λοιπόν, είχες ποτέ κάνα όνειρο πιτσιρικάς, που είναι μικρός, θα γίνω τάδε.
1: Ότι θα είχα μπλέξει με το ανοίξω κάποιο μαγαζί. Αλλά κάνοντας τη δουλειά που κάνω τα τελευταία 5 χρόνια, θα ήμουν πάλι εργολάβος, θα έφτιαγνα σπίτια. Κάτι τέτοιο θα έκανα τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Είναι εννοείς τώρα που είσαι στο ΒΑΚ.
1: Ναι, τώρα που είμαι σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι σε κάνει να πηγαίνεις ευχάριστα και με κέφι το πρωί στο ΒΑΚ.
1: Το έχω πει σε μία. Λίγο πριν καιρό, δήλωσή μου ότι πηγαίνοντας εγώ στο ΒΑΚ, βλέποντας το ΒΑΚ. Ήταν, νόμιζα ότι πήγα σε κάποιο παλάτι έτσι, τότε, γιατί φεύγοντας από τη Λάρισα, μηδέν προπονητικό κέντρο, τον Απόλλων Λάρισας. Βλέποντας το 95 εδώ αυτό το προπονητικό κέντρο, ήταν για μένα. Και προσπαθώ τώρα. Προσπαθούμε, δεν είμαι εγώ μόνο. Έτσι. Είναι και άλλα παιδιά που δουλεύουμε εκεί. Ο Ηλίας και ο Μπούσης που βάζουν τα λεφτά. Να φτιάξουμε πάλι, να το φτιάξουμε, να αναμορφώσουμε το γήπεδο για τα. Παιδιά τα καινούργια που έχουν στην ομάδα. Και τα παιδιά της Ακαδημίας τώρα που δουλεύουν εκεί και τα παιδιά της πρώτης ομάδας. Έτσι, να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα να παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένα προπονητικό κέντρο σύγχρονο.
0: Πήρες ποτέ στα σοβαρά το ενδεχόμενο να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον προπονητή Λίκη?
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ, δεν με τράβηξε ποτέ. Και έχω κάτσει λοιπόν που είπες πριν υπηρεσιακός προπονητής, μία εβδομάδα, τρία μάτς δηλαδή. Παρακαλούσα κάθε μέρα τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Βατσινά, να βρει προπονητή. Γιατί δεν μπορώ, δεν το έχω. Και επιπλέον, Βασίλη, απίστευτο άγχος.
0: Ναι, το άγχος είναι.
1: Η εβδομάδα ήταν η χειρότερη της ζωής μου που έκανα. Δηλαδή είναι σαν να κουβαλούσα την Κρήτη, όλη την Κρήτη στην πλάτη μου. Αλήθεια σου μιλάω. Απίστευτο άγχος. Αλλά όχι, δεν με τράβηξε ποτέ.
0: Εδώ είμαστε πάντοτε στο απόψινο box out, στο 5ο της σεζόν, στα καταστήματα Κόσμος Sport, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά σαν μαριά και παρέα βεβαίως με τον γίγαντα τον Παύλο Αδάμου. Πώς βλέπεις τον Όφη να ξαναμεγαλώνει, που λέει και ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει?
1: Ναι, δεν ξέρω ακόμα πώς να το... προσπαθώ να το εμπεδώσω ακόμα. Τι να πω τώρα, είμαστε χαρούμενοι όλοι, είμαστε τόσο χαρούμενοι που εγώ πιστεύω ότι... Το είπα κιόλας στη Σοφία. Σοφία είναι η γυναίκα μου. Ότι.
0: Παιδιά, πώς είναι?
1: Ένα παιδί έχω. Ένα παιδί, ναι. 26 χρονών.
0: Έπαιξε καθόλου.
1: Όχι ευτυχώς.
0: Όχι ευτυχώς.
1: Προπονητής κολύμβησης.

0: Δικός μου άνθρωπος.
1: Αλλά
0: δικός μου άνθρωπος.
1: Άρρωστος με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Με τον Όφη, άρρωστος. Τώρα μου λέει ότι έχει
0: σπίτι. Εδώ είναι, στην...
1: ναι, ναι, εδώ είναι. Τώρα θα πάει στην Αθήνα να δει με την ΑΕΚ. Είναι τρέλα με τον Όφη. Τώρα τη χαρά που έχω πάρει αυτόν τον καιρό δεν την έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ναι, δεν την έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής. Πέντε μήνες, αυτές οι επιτυχίες.
0: Όλα αυτά που γίνανε. Τι λες τώρα. Κύπελλο, Super Cup, πρόκριση, Hoffenheim, νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Δεν τις έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής αυτές τις συνεχόμενες. Δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ, λες και παίζω εγώ τώρα.
0: Τι είναι εκείνο που από τη στιγμή που έσαξε το πράγμα που λένε και εδώ στην Κρήτη, δίνει στον Όφη αυτή τη δυνατότητα να παίζει τόσο καλά και όχι μόνο να παίζει καλά, να φέρνει και αποτελέσματα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από το ότι έφερε εδώ ο κύριος Μπούσης τον προπονητή του συγκεκριμένο, τον κύριο Κόντι. Ο κύριος Κόντις η επιλογή, δεν ξέρω, μαζί με τον κύριο Πουσανίδη, τον κύριο Καρυπίδη που κάνουν τις μεταγραφές, φέραν τα παιδιά αυτά και το πώς δουλεύουν μαζί, το πώς, δεν ξέρω, δηλαδή είναι αυτές οι επιτυχίες οι επαναλαμβανόμενες, είναι κάτι το τρομερό για μια ομάδα σαν τον Όφη. Επαρχιακή να μπορεί να χτυπάει αυτά τα μεγαθύρια τώρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η δουλειά που γίνεται τον κύριο Κόντι και τα παιδιά είναι αξιέπαινη. Δεν ξέρω τι, να πω, τι άλλο να πω.
0: Ως θεατή και ως θεατή και ως παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις. Στο παιχνίδι, δηλαδή καθαρά αγωνιστικά, καθαρά τεχνοκρατικά.
1: Καθαρά...
0: Τακτικά, αγωνιστικά.
1: Μου αρέσει ότι είναι πάντα διαβασμένη η ομάδα από τον προπονητή με ποιον αντίπαλο έχει να κάνει. Ότι δεν φοβούνται τα παιδιά ποιον αντίπαλο έχουν απέναντί τους.
0: Ναι, αυτό. Παίζουν...
1: Σωστό παίζουν, αυτό. Είναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, με τη Hoffenheim πιστεύω ότι βγάλαν τα... Δηλαδή, το πλάνο, το τακτικό πλάνο, ό,τι πιστεύω τους είπε ο προπονητής, το εφαρμόσαν τέλεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τη Σλάβια
0: Τσέσεκα. Με τη Τσέσεκα Σόφια.
1: Σόφια, δεν το συζητάω. Δύο μάτς απίστευτα. Απίστευτη ομορφιά. Δηλαδή τέτοιο διάβασμα. Και μετά εντάξει, η νίκη στον Ολυμπιακό, τα πάντα ήταν όλα. Όλα τέλεια, όλα τέλεια. Δεν ξέρω τι να πω. Όλα τέλεια. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Θα έρθουν σίγουρα.
0: Καλά, οπωσδήποτε.
1: Κάποιες φαλιάρες θα έρθουν, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι η ομάδα θα συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Πόσο διαφορετικό, όχι, είναι διαφορετικό άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα σε σχέση και σε σύγκριση με εκείνο που παίζατε εσείς τότε. Έχει αλλάξει η άρθρο, έτσι.
1: Εγώ καμία φορά βλέπω κάποια βιντεάκια τον τότε αγώνα, ναι, μας, νομίζω ότι δεν ήμασταν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, γι' αυτό είπα.
1: Εντάξει, καμία σχέση το πω. Αυτό που πω τώρα έχει γίνει επιστήμη τώρα, ναι, πολύ γρήγορο. Είναι άλλο ποδόσφαιρο, άλλο πράγμα. Εννοείται, άλλο πράγμα. Το έχουν εξελίξει τόσο πολύ τώρα όλες οι ομάδες που εντάξει, είναι και λογικό.
0: Χωρίς να το βλέπει κάποιος σοβινιστικά, νομίζω ότι μόνο ευχάριστα μπορεί να νιώσει, να αισθανθεί βλέποντας τον Όφη να κατεβάζει μια ενδεκάδα και από τους 11 παίκτες ή 8 ή 9.
1: Μιλάει όλη η Ελλάδα γι' αυτό. Ναι, μιλάει είναι... όλη η Ελλάδα γι' αυτό. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, 9 παίκτες στους 11, δεν ξέρω ποια ομάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη το μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Και βλέπω ότι και η ομάδα συνεχίζει και επενδύει στα παιδιά. Προχθές νομίζω ότι έγινε κι άλλος επαγγελματίας από την Ακαδημία, κι άλλο παιδί.
0: Ο
1: Κοζιράκης, ναι. Ο Κόζι.
0: Ο Κόζι.
1: Για μας.
0: Είναι από το χωριό του Σταυρακάκη, νομίζω.
1: Αυθεστίων.
0: Αυθεστίων.
1: Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να συνεχίσουμε με τους Έλληνες παίκτες. Βλέπουμε ότι δεν είναι... Βγάζει κάπου αυτό.
0: Ναι. Βλέπεις μπάλα γενικά?
1: Όχι. Στην τηλεόραση εννοείς?
0: Ναι.
1: Όχι, λίγο.
0: Όχι πολύ.
1: Όχι πολύ. Λίγο μπάσκετ βλέπω έτσι άμα τύχει. Εντάξει. Βλέπω μπάλα, αλλά όχι πάρα πολύ όπως σε βλέπω παλιά.
0: Τι σου βγάζει. Δεν ήταν και fair που λένε η ερώτηση, γιατί εσύ δουλεύεις για τον Όφη, έχεις συνεργαστεί μαζί του και με τις υπόλοιπες ιδιότητες. Αλλά προσπαθώντας να αποστασιοποιηθείς όσο το δυνατόν περισσότερο, τι σου βγάζει ο Μιχάλης Μπούσης? Που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζει ξαφνικά στο στερέωμα χωρίς να έχει την παραμικρή σχέση με την Κρήτη, κοντεύει 9 χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, επί των ημερών του έχουν συμβεί πολλά σπουδαία πράγματα.
1: Νομίζω ότι αν το γνώριζα υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα ότι δεν πρόκειται ποτέ αυτός ο άνθρωπος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι και το πιο

0: Άγιο, ναι. Είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο στα όλα του. Είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο στα όλα του. Δεν ξέρω, μου βγάζει τέτοια... Είναι ταπεινός, έρχεται, μιλάει στον καθένα. Ναι, δηλαδή είναι άνθρωπος της καθημερινότητας.
1: Της καθημερινότητας.
0: Ναι. Δεν είναι ένας επιχειρηματίας που λες τώρα ότι...
1: Αποστασιοποιημένος.
0: Όχι, όχι. Κύριος με το κάπα κεφαλαίο.
1: Επειδή αυτό το έκανε μόδα ο συγχωρεμένος ο Kobe Bryant, που είχε πει ένα γράμμα στο νεαρότερο εαυτό μου. Αν έγραφες ένα γράμμα στον Παύλο Αδάμου των 18 χρονών, τι θα του έλεγες?
0: Τι θα του έλεγα? Θα του έλεγα ότι καλά τα κατάφερες. Η δουλειά που έκανες, γιατί δούλεψα αρκετά, δεν ήρθε έτσι απλά αυτή η μεταγραφή. Και ότι είμαι ευχαριστημένος από τα πάντα που έχω κάνει, από όλες τις επιλογές, και αυτή τη στιγμή είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου.
1: Υπάρχει λάθος για το οποίο μετάνιωσες?
0: Το κυριότερο, έχω κάνει κάποια, όχι κάποια, έχω κάνει λίγο λάθη. Και αυτό που μετάνιωσα,
1: μόνο αυτοί που δεν κάνουν,
0: είναι άσχετο, είναι ότι δεν έχω μάθει να μιλάω ξένη γλώσσα. Και ντρέπομαι γι' αυτό.
1: Μπήκε τότε, επειδή είναι η εποχή, τότε Μπόσμαν 1996 πέρασε ποτέ από το μυαλό σου, θα μπορούσε να πάει παίξει στο εξωτερικό? Δηλαδή είναι και μια εποχή που φεύγουν ο Μαρινάκης, έφυγε ο Νιόπλιας, έφυγε ο Μαχλάς. Όχι, ο Νιόπλιας δεν έφυγε. Ο Μαχλάς έφυγε. Είναι αρκετά παιδιά τότε που.
0: Μέχρι πριν,
1: ο Χανιωτάκης έφυγε.
0: Μέχρι πριν χτυπήσω, ήμουν σίγουρος ότι μπορώ να πάρω μεταγραφή για κάποια μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είχε φτάσει ακόμη το μυαλό μου ότι μπορώ να πάω στο εξωτερικό. Από τη μέρα που χτύπησα, όχι. Εντάξει. Τα όνειρα τελειώσαν εκεί. Τα όνειρα ήταν να ξαναπαίξω μπάλα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά μέχρι που. Γιατί έκανα πραγματικά. Έκανα δηλαδή σχεδόν 4 σεζόν πάρα πολύ καλές εδώ πέρα. Δηλαδή πρόλαβα και έκανα πολύ καλές σεζόν. Πήγαινε και καλά στις 3 σεζόν η ομάδα, είχε βγει στην Ευρώπη. Έκανα πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, πίστευα ότι μπορώ να πάω. Και έχω και κάποια αποκόμματα σπίτι. Τα έχει κρατήσει ο γιος μου. Ενδιαφέρον, ας πούμε, του Μπάγεβιτς να πάω στον Ολυμπιακό, όταν πήγε στον Ολυμπιακό και τέτοια δηλαδή. Έκανα καλές χρονιές. Αλλά εντάξει. Μια χαρά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ικανοποιημένος, αλήθεια.
1: Καλά, εννοείται. Μα γιατί να έχεις τύψεις? Είναι δυνατόν? Πολύ χάρηκα.
0: Κι εγώ.
1: Υπέροχος Παύλος Αδάμος, μάθημα ζωής, η στάση ζωής του και απέναντι στα πράγματα. Πολύ χάρηκα, γιατί είναι μια. Καιρό είχα, ήθελα να σε φέρω, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήταν το 5ο box out. Πάντοτε εδώ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Και είπαμε, επειδή μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να τελειώνει όπως άρχισε, όπως είπε και ο Νίτσε, ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Ιδού η απόδειξη.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ως πρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα Στάρκιν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
2: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
10: Σωτηροπούλος. Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
11: Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
8: Πάμε IKEA.
11: Ναι.
7: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
12: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
13: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
9: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το δεν σε ξέρω στο όλη μια αγκαλιά. Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά. Για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
11: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του έχει μια τεράστια παραλία. Υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς. Και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

Καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα Μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, να δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένα.

Ήρθε και η κακαβιά. Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μία, η κυρία Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζει πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γάριδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψα, τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Δεν περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως η τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

μέσα στην αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα, να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με τα πόδια και τα λοιπά. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι μέσα. Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογγί.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα το δώσουμε χρώμα. Και είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκουβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε από τη φωτιά του. Ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Βοτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελευταία.

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες,

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτέιλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω για να φάω και απογευματινό βραδινό. Μπραντς νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κορέα.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τοστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Πασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Σιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο.

Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε την στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλώφου Φαρσάλων. Βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχιοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανίλια. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν.

Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, θα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτα.

ΕΡΤ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ. Δίπλα φιλέτο τόνου με σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής. Και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι.

0: Δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Α, υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
4: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Comfort More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πριν από 10 χρόνια πήρα ένα τηγάνι και βγήκα στο δρόμο. Από τότε μαγειρέψαμε παντού. Σε βουνά, σε ακρογιαλιές. Γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, μοιραστήκαμε γεύσεις. Γιατί το φαγητό είναι ο τόπος. Είναι η παράδοση. Είναι οι άνθρωποι.
2: Δέκα χρόνια μετά, η φωτιά καίει ακόμα.
3: 10 χρόνια πάμε μαγειρεύοντας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.

0: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία. Κάθε διαδρομή, τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση, τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους. Προσωπικότητες που ξεχωρίζουν. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1,56 €. Skip Wonder 37 μεζούρες 7,37 €. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μίλα στα Κιν Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
10: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς των Ουμουχανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν γίνεται και πάρα πολύ. Κάντε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε να δει εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα, και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walk.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη Τιλό Ασασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταρχάς?
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος?
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρσιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά? Όχι ρεγγά, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσίκα, ένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κάνα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό?
0: Γιατί νερό?
1: Πίνεις και μια βότκα?
0: Τι φορά?
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο. Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.

Ελληνικά, υπηρώτικα, νοπά, νόστιμα, κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαλασμένο έτσι. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα, μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ ανδροή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι η Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Ρωμαίνη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια. Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης με θέα τη θάλασσα, μπορείς

καθίσει και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover, hangover για μετά τις πορτάρες σας, και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαμπτη της μελιτζάνας, έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γλουτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού, συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι μίξι dressing. Θα την απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω έρχομαι. Άγιος τέκνων. Τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα αδέρφια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθεί ή συναρθώ με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε πού.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Η χρυσή άμμο και η χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνωρίζοντας λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαέρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δίτας κανονικά, ε. Κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησες. Θάλασσα με μάρανε.
2: Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: κάστρο. Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
2: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγημίγα. Πάμε ξανά.

0: Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία, θα δείτε σε λίγο που θα πάμε, θα σας πω μάλλον, στον Άγιο και στον τέκνον του, και στον τέκνον του. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγόσαστε μια Γάβδο, ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγόσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε, τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάνω από την αρχή.
1: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι
1: εκεί πρέπει να πας,
0: στα άμεσα σχέδιά μας.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
1: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
1: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
1: Τι να δω.
0: Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
1: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό, γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες. Πρώτοι
1: γυναίκες.
0: Άρα σένα σ' αρέσουν οι νέκες.

0: Είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
3: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
2: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
5: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
6: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η Enerwave σε επιβραβεύει σταθερά. Για κάθε ανανέωση συμβολέου ή νέα σύνδεση σε σταθερό προϊόν ρεύματος, κερδίζεις δώρο 50 ευρώ σε Go4More πόντους. Και επιπλέον, απολαμβάνεις 5% κέρδος σε κάθε εξόφληση λογαριασμού με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Έλα τώρα σε ένα από τα 38 καταστήματα Enerwave και εποφελήσου. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1,56 €. Skip Wonder 37 μεζούρες 7,37 €. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μίλα στα Πάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
11: Σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σχεδόν 20.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Η δομή στους αθανάτους ολοκληρώνεται, λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Περίπου 300 άνθρωποι παραμένουν στην Ιερά Πέτρα. Ενεργειακή κρίση και μέτρα στήριξης διχάζουν τους 27. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τονίζει ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι η ώρα της αλληλεγγύης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή στην παράδοση των 10 πρώτων χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πότε προγραμματίζεται η κάθοδος του Χρήστου Δήμα? Στην Αθήνα, οι δήμαρχοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου για συνάντηση εργασίας για τις παρακάμψεις του Ηρακλείου. Κατέρευσε τμήμα του κτηρίου των παλιών στρατώνων στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο έχει υποστεί ζημιές από φωτιά το 2018 και από τότε δεν έχει αποκατασταθεί. Αντιμέτωπος με την ιστορία του θα βρεθεί απόψε ο Όφη που αντιμετωπίζει στις 10 τη γαλλική Ρεν. Στο πλευρό του 500 φύλαθλοι. Απευθείας συνδέσεις, όλο το ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν 20.000 μετανάστες σε 419 περιστατικά έχουν φτάσει, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη. Με τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τους τοπικούς φορείς να υφίστανται καθημερινά πίεση για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στην Ιερά Πέτρα παραμένουν έως και σήμερα περίπου 300 άτομα. Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δομή σε κάθε περιοχή. Ενώ αναφερόμενος στο σχεδιασμό για το Ηράκλειο, τόνισε ούτε ουδέποτε έλαβε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ή τον Δήμαρχο Ηρακλείου κάποια αντιπρόταση, προκειμένου να μην γίνει η δομή στους αθανάτους. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε παρέα δηλαδή όλες τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
2: 15.546. Αυτός είναι ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι περίπου κατά 30%. Για τα περιστατικά δεν συζητάμε. Τα περιστατικά είναι, η αύξηση είναι γύρω στο 60 με 70%. Έχουμε 419 περιστατικά, όπως είπες. Πέρυσι όλο το χρόνο είχαμε γύρω στα 250. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 4 περιστατικά με πάνω από 400 άτομα. Ήταν μεγάλα σκάφη. Η κατάσταση είναι αυτή που λέγαμε και χθες. Παραμένουν στο νησί περίπου 1.000 άτομα. Mm-hmm. Άλλα 125 άτομα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Πέτρα στην Αγιά, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή εκεί. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα αναχωρήσει το πλοίο, μεταφέροντας περίπου 400 με 500 μετανάστες στην υπηρετική χώρα. Αν θα αναχωρήσει αύριο το βράδυ ή αν θα αναχωρήσει το Σάββατο. Mm-hmm. Μέχρι τότε μόνο ο καιρός είναι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που σταματάει τις ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Παρόλο που και αυτό τελευταία χάρη άλλαξε λίγο, το λέω γιατί το λέγανε και στελέχη του λιμενικού σώματος το τελευταίο διάστημα.
2: Βλέπουμε να μπαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία, mm-hmm. αλλά με το κυρίως φεύγουν με το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Δηλαδή, mm-hmm. όταν δουν ότι έστω και για λίγες ώρες ο καιρός έχει ανοίξει, έχουν κοπάσει άνεμοι, δεν υπάρχει μεγάλο σχηματισμός, τότε μπαίνουν στις βάρκες και όπου φτάνουν.
1: Την νότια ακτογραμμή κυρίως, ναι. Είχαμε σήμερα πολλές παρεμβάσεις και του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη, τόσο σε τηλεοπτική του συνέντευξη όσο και στη Βουλή, γιατί θυμίζω ότι εχθές το βράδυ αργά κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια τροπολογία για τη δομή των μεταναστών εδώ, στο Ηράκλειο.
2: Ναι, να δούμε λίγο μετά τις 9 κατατέθηκε η τροπολογία. Μια τροπολογία που προβλέπει αυτό που ξέραμε όλοι, ότι δηλαδή η δομή

0: θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει στους αθανάτους, στο κτίριο το οποίο είναι δίπλα ακριβώς στο δρόμο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έγινε συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης δέχτηκε πειρά, κυρίως από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από τον κοινό βουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Μάντζιο, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, αλλά και από βουλευτές των άλλων κομμάτων και από ανεξάρτητους βουλευτές. Mm-hmm. 13.500 ευρώ το τίμημα για κάθε μήνα. Ένας χρόνος για το πρώτο συμφωνητικό, με δυνατότητα παράτασης φυσικά. Ο στόχος του Υπουργείου, λένε στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι τουλάχιστον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου να λειτουργεί η δομή. Mm-hmm. Θέλουν το συντομότερο δυνατό. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η εκδίκαση
1: και
0: αύριο
1: όλοι,
0: των ασφαλιστικών μέτρων. Θα δοθεί μία παράταση στο να αδειάσει ο χώρος, mm-hmm. Καθώς φαίνεται ότι υπάρχει έτσι η συμφωνία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Θα το δούμε αυτό και αύριο. Mm-hmm. Όμως το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση πιέζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι η κεντρική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή στην Λιβύη οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει περίπου 500.000 άνθρωποι που περιμένουν με τη σειρά τους να έρθουν και αυτοί στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Λόγους εθνικής ασφάλειας επικαλείται το Υπουργείο Μετανάστευσης, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης και ορίζει πως η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θα δημιουργηθεί στις πρώην αποθήκες ελαιολάδου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, με το τίμημα να είναι 13.500 ευρώ το μήνα. Κατά τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπεραμείνθηκε στη δημιουργία της δομής στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ, όπως είπε, όσες φορές και αν μίλησε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, δεν υπήρξε καμία απολύτως αντιπρόταση.
3: Και θα πάρουμε ό,τι άλλο μέτρο χρειαστεί, αλλά εσείς που εγκαλείτε, μιλάμε για ροές 7.000 στο Αιγαίο, από 1 εκατομμύριο του 15, 7.000 στο Αιγαίο στο 9 μήνο, και ναι, 19.000 στην Κρήτη. Ένα νούμερο όμως το οποίο δεν είναι ένα νούμερο που τρομάζει, όταν έχει 500.000 η Λιβύη κόσμο, που για να μην έρχεται αυτός ο κόσμος, ενώ με τον ίδιο τρόπο πήγε από το Μαρόκο στη Σέουτα, δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια σε όλο το πεδίο. Και τέλος πάντων, για να κλείσω αυτό, κύριε Μάτζιο, πολλά μπορώ να δεχτώ. Μην λέτε για διάλογο. Ρωτήστε τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Αρναουτάκη. Πόσες φορές μιλήσαμε και δεν υπήρξε καμία πρόταση.
2: Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκο Παρασύρη, υποστήριξε πως οι ροές επιστροφών είναι συνεχώς αυξανόμενες προς τρίτες χώρες και πρόσθεσε πως το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη φτάνουν κυρίως μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες στην Ιερά Πέτρα.
3: Στην Ιερά Πέτρα προχθές που λέτε, το 90% Μπαγκλαντεσιανοί ήτανε. Μπαγκλαντές έχει κανένα πόλεμο, είναι εξαθλειωμένοι. Έρχονται με πτήσεις μέσω χωρών του κόλπου στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη, για να περνάνε. Αυτούς λοιπόν δεν πρέπει να τους έχουμε σε κράτηση, γιατί άμα δεν μείνουν σε κράτηση θα σηκωθούν να φύγουν και μόλις δουν ότι κρατούνται επιστρέφουν.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως έγινε δεκτή η πρότασή του για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό.
4: Ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, ο Υπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή του τόνισε πως έχει ξεκαθαρίσει στους τοπικούς φορείς πως η δομή θα δημιουργηθεί στους αθανάτους, καθώς ποτέ δεν κατέθεσαν πρόταση για άλλο χώρο.
5: Έχουμε τη δομή στα Χανιά.
1: Ναι.
5: Έχουμε έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει.

0: και η τροπολογία για να ολοκληρωθεί να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιεράπετρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1000 άτομα στην Ιεράπετρα. Είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισή από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά, τα 11 βγήκαν στην Ιεράπετρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες.
1: Η αύξηση πάντως των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη αγγίζει περίπου το 40% σύμφωνα με τον πρόεδρο των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, αφού από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει στο νησί 19.546 μετανάστες σε 419 περιστατικά, με την μετατόπιση των ροών να είναι στα ανατολικά του νησιού σε σχέση με πέρσι που περίπου το 70% είχε φτάσει στα νότια της Γάβδο, ενώ φέτος το 80% έχει φτάσει σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα.
2: Έχουμε βρει τη μεταβολή του μεταναστευτικού από εκεί που ήταν η κυρίαρχη περιοχή, η νήσος Γάβδος, η αεροδρομός Χανίων. Βλέπουμε τη μετακίνησή του προς τα ανατολικά και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα που βλέπουμε μια πραγματική απόβαση να γίνεται στα αεροδρομό Λασιθίου στην Ιεράπετρα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις να βιώνεται και εκεί πέρα όντως. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα στελέχη μας, ιδιαίτερα.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να πάμε και παρέα, να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση, Κώστα.
4: Ναι. Αν κατάλαβα καλά από αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης, μπορούσε να είμαστε και χειρότερα και είμαστε καλύτερα.
3: Έτσι.
4: Λέει ότι δεν έχουν σύγκριση αυτοί οι αριθμοί που φτάνουν στην Κρήτη, ενώ οι μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί, όπως είχε να τους πει κανένας, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε πριν 10-11 χρόνια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Προφανώς επίσης ότι μισό εκατομμύριο, νομίζω είναι εκτίμηση αυτό, περιμένουν εκεί στις ακτές της Λιβύης για να φύγουν. Δεν σημαίνει τίποτα όμως αυτό. Ξέρεις,
3: αυτή τη στιγμή,
4: εάν δεν είσαι προετοιμασμένος, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, ότι δεν μπορείς να έχεις δομή παντού στην Κρήτη, ότι σε κάθε χωριό θα κάνεις μια δομή, σε κάθε πόλη, όμως δεν μπορεί ο σχεδιασμός να μην βλέπει το σύνολο της Κρήτης, να μην βλέπει, αν θες, ολόκληρο το κάδρο, διότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε προς την πλευρά της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Τα λέγαμε και χθες, mm-hmm. Σότια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα και στο Ηράκλειο. Κάρφωσε κάποιους τοπικούς παράγοντες ο Υπουργός, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη του Υπουργείου σε σχέση με την κολλησιεργία είναι μεγάλη. Δεν λέω του Υπουργού, του συγκεκριμένου, γιατί θυμίζω ότι έχουν υπηρετήσει και άλλοι σε αυτό το πόστο. Έχουν και άλλοι, έχουν περάσει 3-4 υπουργοί,
3: έτσι,
4: οι οποίοι πραγματικά θα έλεγα ότι σχεδόν δεν ακούμπησαν. Αλλά το να λέμε ότι είμαστε καλά, νομίζω ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ζήτημα και με κάποιους δυστυχώς ακραίους συμπολίτες μας, mm-hmm. οι οποίοι δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο και δημιουργούν τεράστια ζητήματα, πιέζοντας, αν θες, και αυτό που λέμε για τις κοινής νόμης την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασμός. Το λέμε κι εμείς, αν θες, από την άνεση τη δική μας που είμαστε με ένα μικρόφωνο ή με ένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια γραφίδα, αλλά είναι ολοφάνερο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα από αυτά που έπρεπε.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πάντως στην παρέμβασή του ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Απαιτούνται κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης βρέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστεί το κόστος στα νοικοκυριά από την ενεργειακή ακρίβεια επιδιώκει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες, ενώ στην Αθήνα ήδη, όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τα πρώτα μέτρα ως ανάχωμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα.

0: τα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας εστιάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε, ζητώντας επιπλέον φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων.
3: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμαν.
1: Στη σύνοδο πάντως κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών υπάρχουν έντονες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Το Βερολίνο ζητά περικοπές και την ίδια στιγμή οι υπέρμαχοι της συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, ζητούν περισσότερη ευελιξία χωρίς περικοπές στα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
5: Würde mir wünschen, dass wir auch noch bis zum Ende des Jahres mit dem mittelfristigen Finanzrahmen zu einem Ergebnis kommen, obwohl die Vorstellungen innerhalb der Europäischen Union heute sehr weit auseinanderliegen. Die Prioritäten sind aus meiner Sicht Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung.
6: Lo que sí que no estamos de acuerdo es con la propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa sobre el presupuesto comunitario. Y muchos de nosotros la exigencia de que los presupuestos comunitarios sean acordes en recursos a los desafíos que tenemos comunes.
7: It's an important moment for Europe to agree on the next 7 years budget. Not an easy moment because the economy is not doing that great. Strong economy can only bring a strong defense.
8: I will simply say no to today's proposals, and this is not a starting point for the final agreement.
9: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να δούμε παρέα τα της πολιτικής επικαιρότητας και το ενδιαφέρον βεβαίως συγκεντρώνει σήμερα στη Σύνοδος Κορυφής. Όπως πάντα στρατόπεδα εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς πάντως, η Ελλάδα και άλλες χώρες τη ζητούν καταρχάς περισσότερη ευελιξία για να μπορούν να δώσουν και κάτι της παραπάνω σε αυτή την έκτακτη κατάσταση με τις αυξήσεις.
10: Ευελιξία, ενέσεις κυρίως για την ενέργεια και τα καύσιμα. Mm-hmm. Και όπως νομίζω ότι τουλάχιστον μετέφερε ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια, καμία έκπτωση στη συνοχή και στην αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Το περίεργο είναι, και μπες τώρα σε ό,τι πώς έχουν αλλάξει τα κόζια στην Ευρώπη, είναι ότι οι άλλες χώρες που αντιδρούν, γνωστό το μπλοκ πια, βάζουν το θέμα άμυνας. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία, το οποίο δεν το συζητούσε πριν χρόνια, όταν εμείς το θέταμε, σχεδόν γελούσαν πίσω από την πλάτη μας ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τον 21ο αιώνα, ας πούμε, για την άμυνα και τους εξοπλισμούς. Τώρα είπε ο καγκελάριος ότι το πρώτο μας θέμα είναι η άμυνα. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι το σιγοντάρουν αυτό και οι σκανδιναβικές χώρες.
9: Ακριβώς, και η Σουηδία φυσικά.
10: Έτσι, είναι μια μάχη η οποία νομίζω θα δοθεί στα χαρακόμματα. Mm-hmm. Πάντα λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, είναι και πολλά κράτη. Αυτό δημιουργεί, ξέρεις, την αίσθηση, και δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι και μια πραγματικότητα, ότι λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, αλλά δεν υπάρχει ούτε η ευελιξία, ούτε η ταχύτητα στις αποφάσεις και ο κόσμος και η πραγματικότητα δεν μπορεί να περιμένουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, τι θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα? Συνήθως υπάρχει ένα modus vivendi, έτσι, που θα τα βρουν κάπου στη μέση. Εξάλλου, το ζήτημα της άμυνας μας ενδιαφέρει και εμάς. Γιατί όταν εμείς τέλος πάντων έπρεπε να εξοπλιζόμασταν, εκείνοι κοίταζαν αλλού. Αλλά νομίζω...
9: Και γιατί η γειτονιά μας είναι και ιδιαίτερο σταραγμένη, ούτως
10: ή
9: άλλως.
10: Τώρα το καταλαβαίνουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βέβαια τώρα με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν και πιθανότατα έτσι όπως πάει το πράγμα σε σχέση με την βιομηχανία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον θα βαίνουν προς το χειρότερο, έτσι, τα πράγματα, mm-hmm. τα οικονομικά στη Γερμανία.

Οπότε είναι δύσκολο να τους πεις ότι αυξήστε ποσά για τον προϋπολογισμό που έχουν σχέση με την αγροτική πολιτική και την συνοχή. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης, που συμμετέχει βεβαίως στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών, να πω ότι έχουν ενδιαφέρον, παρότι είναι μειοψηφία οι σοσιαλιστές πια,

0: της χώρας μας. Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει τα θέματα και αυτές οι προτάσεις μπορούν να μεταφερθούν και από εκεί προς τα δω. Τώρα, όλα αυτά στο ταμείο φαίνονται. Πρέπει να σου πω ότι είδα σήμερα, δεν ξέρω αν είδες τις τιμές, ας πούμε, στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο φαίνεται ότι έχουμε κοντά σε αυτό που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση, 1,5 προς 1,6. Δεν είναι φτηνό, μην ξεγελιόμαστε, αλλά δεν είναι και αυτό το 2 ευρώ ή 2 και
1: που
0: κάτι που θα μπορούσε να έχει.
1: Και περιμέναμε, ναι. Επίσης υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά φαντάζομαι θα τα πούμε αύριο με το καλό, ότι και αύριο θα δούμε κάποιες μειώσεις ίσως και σε αμόλυβδη και τα λοιπά. Μένει να το δούμε, ναι. Το βάζω στο τραπέζι.
0: Το πιο σίγουρο θα είναι, αν πάνε καλά τα πράγματα, από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα.
0: Αλλά έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ακριβές είναι. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Αλλά λέμε το σκεπτόμενο, το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να κάτσει σε αυτήν την ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Όχι αύριο τελικά, κυρίες και κύριοι, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά σε σύντομο πάντως χρόνο, αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 20 Οκτωβρίου, οι Δημαρχοί Μελεβιζίου και Ηρακλείου θα βρεθούν στο Υπουργείο και θα συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία με αντικείμενο τις παρεμβάσεις που έχουν ζητήσει για την παράκαμψη του Ηρακλείου. Είναι μαζί μου ξανά ο Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα. Χάρη.
2: Πάει πίσω λίγο η παράδοση των 10 χιλιόμετρων. Πάει πίσω λόγω της κακοκαιρίας. Καταλαβαίνεις ότι οι βροχές και το προηγούμενο διάστημα αλλά και των τελευταίων 2 ημερών δεν βοήθησαν ειδικά στις ασφαλτοστρώσεις. Οπότε ο κύριος Δήμας δεν θα κατέβει αύριο. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Ενδιάμεσα, όπως είπες, έχει καλέσει τους δημάρχους. Σήμερα το πρωί ήρθε η πρόσκληση. Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Γνωστό το γιατί. Είναι η παράκαμψη Ηρακλείου και το τι θα συμπεριληφθεί στη νέα μελέτη. Θυμίζω, το Υπουργείο είχε ζητήσει από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο παραχώρησης να εκτελεστεί νέα μελέτη που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα των Δήμων, δηλαδή θα ικανοποιεί ουσιαστικά αυτό που έχουν ζητήσει οι Δήμοι, ο ΜΕΝ Δήμος Ηρακλείου, να υπάρχουν τα λεγόμενα cut and covers, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διέλευση βορείως και νοτίως του ΒΟΑΚ, να αναβαθμιστεί ο κόμβος στην περιοχή της Φοινικιάς. Κάτι ανάλογο έχει ζητήσει και ο Δήμος Μαλεβιζίου, δηλαδή να υπάρξουν cut and covers ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη κίνηση σε μια περιοχή που αναπτύσσεται όπως είναι το Γάζι, και ο κόμβος, όπως είχε σχεδιαστεί ο κόμβος Παγνή, να είναι πλήρης κόμβος, έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις, τόσο κατά την είσοδο προς το Γάζι, όσο και την έξοδο από το Γάζι και όχι μόνο από το Παγνή. Ως προς τον κόμβο, αυτό φαίνεται ότι ήταν γνωστό ότι είχε γίνει δεκτό από το Υπουργείο Υποδομών. Μένει να δούμε τι θα παρουσιαστεί στους δύο δημάρχους την Τρίτη.
1: Οι οποίοι περιμέναν το δουν γραπτό. Θυμάμαι και παλιότερες δηλώσεις τους. Δηλαδή, επιμένουν ότι να μην υπάρχει καταρχάς
2: συμφωνία.
1: Περιμένουν
2: τη νέα μελέτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
2: περιμένουν τη νέα μελέτη. Και αυτό που θα τους παρουσιαστεί, λένε πληροφορίες, είναι η νέα μελέτη όπου θα έχουν συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο μέρος από τα όσα είχαν ζητήσει οι δύο Δήμοι, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει η μελέτη να σταλεί και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί, να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και να μπορέσει έτσι να προχωρήσει και να εγκατασταθεί εργοτάξιο, να ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί στα πρώτα τμήματα που θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο τμήμα παραχώρησης είναι στις παρακάμψεις των πόλεων.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Κατάρρευση μέρους του κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά σημειώθηκε το μεσημέρι, κινητοποιώντας την ΕΜΑΚ που με drones αλλά και ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς το τελευταίο διάστημα έβρισκαν εκεί καταφύγιο άστεγοι. Υπενθυμίζω ότι το κτίριο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από φωτιά το καλοκαίρι του 2018, και έκτοτε δεν έχει αποκατασταθεί και η είσοδος στο χώρο έχει απαγορευτεί.

0: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά όταν κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου των παλαιών Ιταλικών στρατώνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Στο συγκρότημα στεγαζόταν παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο Χανίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ στις έρευνες συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το σημείο φέρεται να διανυκτέρευε μια γυναίκα, ενώ υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.
1: Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για κατάρρευση μέρους του τμήματος πρωινταλικών στρατώνων. Έσπευσε αμέσως με αρκετές δυνάμεις, με τη λογική ότι θα μπορούσε κάτω από τα συντρίμια να υπάρχει ανθρώπινη ζωή.
2: Σήμερα 12 η ώρα επικοινωνήσε η πυροσβεστική του Περιοριστικού Σώμα Χανίων με το Δήμο Χανίων, και για να συνδράμουμε σε μια κατάρρευση σκεπής που έχει γίνει εδώ πέρα στους Ιταλικούς στρατώνες. Επειδή ο μηχανισμός του Δήμου Χανίων, τα τεχνικά συνεργεία και η πολιτική προστασία ήμασταν εδώ, ήρθε η πυροσβεστική, έκανε διαγνωστικά με ακουστικά όργανα για να δει μήπως έχει καταπλακωθεί κάποιος, γιατί μαρτυρίες και καταθέσεις περίοικων λένε ότι εισερχόντουσαν κάποιοι άστεγοι.
3: Στο σημείο είχαμε την τύχη να έρθουν μηχανικοί από το Δήμο και από την Περιφέρεια, όπου πριν από μερικές μέρες είχαν κάνει μια αυτοψία στο χώρο και είχαν και φωτογραφικό υλικό. Συγκρίνοντας λοιπόν το φωτογραφικό υλικό εδώ στην είσοδο με τη σημερινή εικόνα, μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τα ερείπια, τα μπάζα, τα παλιά, ποια ήταν η γραμμή με τα καινούρια. Οπότε είχαμε περιορίσει αρκετά σημαντικά το χώρο έρευνάς μας.
0: Οι Ιταλικοί στρατώνες αποτελούν ένα από τα γνωστά παλαιά κτηριακά συγκροτήματα των Χανίων. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ανακοινωθεί ο σχεδιασμός για την αξιοποίησή του ως νέου δημαρχείου της πόλης. Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτηρίων, ιδιαίτερα όταν παραμένουν χωρίς χρήση και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό τους.
4: Το κτίριο αυτό λοιπόν, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, το 25 παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων και έχουμε ξεκινήσει να συντάσσουμε τον φάκελο των μελετών που θα πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο, η όψη του κτιρίου είναι κηρυγμένο νεότερο μνημείο, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαδικασίες χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση του φακέλου που θα δημοπρατηθούν οι μελέτες. Περίπου κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για τις μελέτες αυτές και για να κάνουμε μια προσωρινή, από αυτό που θα μας δείξει και η γεωτεχνική μελέτη αλλά και στατική μελέτη, μια προσωρινή λύση μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να μπορέσει να αποκατασταθεί το έργο, για να μην υπάρξει άλλη κατάρρευση του κτηρίου. Αυτό όμως πρέπει να μας δείξουν οι μελέτες τι θα πρέπει να κάνουμε. Και εκεί βρισκόμαστε. Μέχρι τέλος του χρόνου, ξαναλέω, θεωρώ ότι θα έχουμε τελειώσει το φάκελο και θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τις 6 μελέτες που χρειάζονται για το συγκεκριμένο κτίριο.
5: Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η ενίσχυση θα ξεκινά από 130 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 1560 για όσους βεβαίως κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος.
6: Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την συνολική έκπτωση 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Ωστόσο, στα νησιά το κόστος αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά 10 με 12 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων νομού Ρεθύμνου, Ηρακλή Ξηδάκη.
7: Σήμερα που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν πουλούσαμε, θα το πουλούσαμε 2,05. Αν αφαιρέσουμε την επιδότηση που είναι 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από το κράτος, κατεβαίνει στο 1,055. Εδώ την Κρήτη, το οποίο και στα υπόλοιπη χώρα που υπάρχει νησιωτική το καθεστώς, θα ξέρετε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει περίπου στα 10-12 λεπτά παραπάνω.
6: Χωρίς τις εκπτώσεις, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, με διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή.
7: Σήμερα όποιοι συνάδελφοι έχουν παραγγελίες μπορούν να δώσουν παραγγελία σε εταιρείες τους να κάνουν την τροφοδοσία. Επιστεύομαι από Σάββατο και μετά να είναι τα περισσότερα πρατήρα να έχουν μια τροφοδοσία.
6: Ανάσα αναμένεται να δώσει και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο φτάνει στα 1500.

0: 360 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Η πλατφόρμα MyThermancy αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
1: Πέρσι είχαμε τέτοια εποχή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε καλοκαίρι ακόμα.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν όπως φέτος που έχουμε κακοκαιρία. Αλλά περίμενε φέτος η διαφορά ποια είναι. Ότι ο κόσμος, περιμέναμε ότι τέλος της σεζόν οι περισσότεροι τι κάνανε, φουλέρνανε, βάζανε μέσα πετρέλαιο για να το έχουν φέτος στην αρχή της σεζόν. Αλλά πέρσι οι περισσότεροι δεν έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση με το 1,75 που είτε. Ήτανε έτσι. Οπότε φέτος το 100% να μην πούμε το 100%, το 85% είναι αδιανά τα τεπόζιτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να σκεφτεί κανείς ότι...
1: Και πάλι ο καθένας το σκέφτεται και το 1,67 το σκέφτεται.
2: Ναι, προφανώς.
1: Εδώ το σκέφτονται και στην Αθήνα που είναι 1,55.
2: Ναι.
1: Πώς χιλιάζεται την Κρήτη.
3: Ένα ακόμα ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε ο Φουή, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αντιμετωπίζει σε λιγότερο από 2 ώρες τη γαλλική Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Μια ακόμη σημαντική σελίδα είναι αυτή για τον Off, που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει βεβαίως την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται. Α, ορίστε, καλώς τον. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Βρίσκεσαι φυσικά στη Ρεν, Δημοσθένη, και περιμένω να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα και το ρεπορτάζ φυσικά.
4: Καλησπέρα, Σότια, εδώ από το Ροαζόν Πάρκ. Σχεδόν πατάμε τον αγωνιστικό χώρο, εδώ που σε περίπου 2 ώρες θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Ένα γήπεδο έχω να σου πω, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε όχθες ποταμού, στον ποταμό Βιλέν στην πόλη Ρεν. Ξέρω ότι ο καιρός στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ καλός. Εδώ ήταν πάρα πολύ καλός και χθες και σήμερα ο καιρός στη Ρεν. Έτσι λοιπόν, με ήλιο και με χαμόγελα, οι άνθρωποι του Όφη έχουν έρθει στην Γαλλία επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο φετινό Europa League. Με οδηγό φυσικά το 2-0, τη νίκη στην πρεμιέρα στο Παγκρίτιο απέναντι στην Χόφενχάιμ, ο Όφη θέλει απόψε να τρυπήσει για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν το ευρωπαϊκό του ταβάνι. Ο Χρήστος Κόντις χθες στην συνέντευξη τύπου δήλωσε πως έχουν οι παίκτες του και ο ίδιος τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την γαλλική ομάδα, η οποία έχει υψηλές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Η Ρεν είναι δεύτερη στη βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα την φοβηθούν. Θα τη σεβαστούν, αλλά δεν θα την φοβηθούν την γαλλική ομάδα. Όφη θα κάνει το παιχνίδι του στον αγωνιστικό χώρο πίσω μου, όπως βλέπετε, σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Το Ροαζόν Πάρκ είναι ένα γήπεδο, ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρητικότητας σχεδόν 30.000 θεατών. Στη μία αγωνία θα βρίσκονται και οι περίπου 400 με 500 φίλοι του Όφη που έκαναν το μακρινό, θα λέγαμε, τετράωρο ταξίδι από το Ηράκλειο για την γαλλική πόλη του Ρεν, ελπίζοντας πως θα πανηγυρίσουν για μία ακόμη φορά. Θυμίζω ότι η Όφη δεν έχει δεχθεί γκολ φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Απέκλεισε την Τσέσκα Σόφιας χωρίς να δεχθεί γκολ και φυσικά νίκησε και στην Χόφενχάιμ, όπως είπαμε, στην πρεμιέρα της League Phase με 2-0.
3: Έτσι, και αυτό ελπίζει να κάνει και απόψε φυσικά ο Όφη, να κρατήσει την εστία του χωρίς τέρμα. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στον Χρήστο Κόντι και αναφερόμαστε και στην ψυχολογία της ομάδας και πώς θα μπει στο γήπεδο, εντάξει, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι μεν εννοείται προφανώς ότι ο Όφη σέβεται ιδιαίτερα τον αντίπαλό του και απόψε, δεν είναι άλλωστε για καμιά τυχαία ομάδα, αλλά τι είπε, θέλουμε να τους κάνουμε και να υποφέρουν και λίγο.
4: Ναι, ακριβώς σε ερώτηση που δέχτηκε για το πώς θα αντιμετωπίσει πώς θα χτυπήσει βασικά τις αδυναμίες που έχει η Ρεν, γιατί κάθε ομάδα έχει αδυναμίες. Η Ρεν πράγματι αναγνώρισε ο Χρήστος Κόντις ότι παίζει σε υψηλό ρυθμό, σε υψηλές ταχύτητες και είναι δύσκολο, θα λέγαμε, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να αντιμετωπίζει μια γαλλική, πόσο μάλλον εκτός έδρας. Όφη, λοιπόν, είπε ο Χρήστος Κόντις ότι είχε εντοπίσει τις αδυναμίες της Ρεν. Λέει ότι θα πρέπει να αντέξουμε, θα πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε στη δική τους πίεση και όταν θα έχουμε εμείς την μπάλα, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και την ομάδα της Ρεν να υποφέρει και αυτή με τη σειρά της από το δικό μας παιχνίδι. Τον Όφη μέχρι σήμερα, ή μάλλον

0: μέχρι την πρώτη αγωνιστική της League Pace θα λέγαμε ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν τον υπολόγιζε. Θυμόμαστε τα υποτιμητικά σχόλια των Γερμανών της Κόπενχάιμ μετά την ήττα στο Παγκρίτι. Ωστόσο, οι άνθρωποι της ΡΕΝ, το επιτελείο της ΡΕΝ, υπολογίζουν και σέβονται πάρα πολύ την ομάδα του Όφη και τον τρόπο παιχνιδιού. Και θέλω να σου θυμίσω, τα έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, ότι Όφη σε όποιο παιχνίδι και να βρίσκεται, όποια ομάδα και να αντιμετωπίζει, θα αγωνιστεί με το δικό του στυλ, με την δική του αγωνιστική ταυτότητα και φυσιογνωμία. Και θα έλεγα έτσι χαριτολογώντας ότι πιο πολύ του ταιριάζει το Όφη να αγωνίζεται ως outsider παρά ως φαβορί.
1: Νομίζω ότι σωστά το λες. Λοιπόν, πες μου λίγο και για το 12ο παίκτη απόψε, για αυτούς τους 450-500 φιλάθλους που βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας. Από παντού αντιλαμβάνομαι λίγο πολύ, όχι μόνο από την Κρήτη εννοώ, βρίσκονται εκεί. Και καταλαβαίνω επίσης ότι έχουν δώσει ήδη ένα στίγμα, ένα χρώμα ιδιαίτερο στην πόλη οι φιλάθλοι του Όφη.
0: Ο κύριος όγκος των φιλάθλων σίγουρα έφυγε από την Κρήτη, έφυγε από το Ηράκλειο, αλλά τις πληροφορίες που μεταφέρεις εσύ, τις επιβεβαιώνω και εγώ. Φίλαθλοι της ομάδας ήρθαν σήμερα αυθημερών πολύ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντι, και όπως καταλαβαίνεις έχουν δώσει το δικό τους παλμό και τη δική τους ζωή σε μια πόλη η οποία τη χαρακτηρίζει η απόλυτη ηρεμία. Έχω να σου πω, σε όποια προχωράς στο κέντρο της πόλης και δεν ακούς ούτε ένα κορνάρισμα, τα αυτοκίνητα σχεδόν αθόρυβα περνούν από δίπλα.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει ακουστεί σήμερα, στην πόλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπου περνούσαν οι φίλοι του Όφη έκαναν σαφέστατα αίσθηση την παρουσία τους, φορώντας τις φανέλες της ομάδας με την ψυχολογία στα ύψη, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί ξέρεις, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και όλο αυτό το ταξίδι που ζει ο Όφη την φετινή σεζόν, αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο που ζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Θεωρώ ότι κανείς δεν πίστευε στα προκριματικά του καλοκαιριού ότι θα έφτανε στο Europa League. Όφη, όλοι πίστευαν ότι εντάξει, θα αρκεστεί σε μια συμμετοχή στο Conference League. Στην πρώτη αγωνιστική δεν πίστευαν ότι θα κερδίσει την Hoffenheim. Μακάρι να μην πιστεύει κανείς, θα λέγαμε, αυτή την ομάδα, να πιστεύουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να πιστεύει το προπονητικό επιτελείο και φυσικά να το πιστεύουν οι ίδιοι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα εδώ, ευελπιστώντας ότι θα δουν για μία ακόμη φορά την αγαπημένη τους ομάδα να παίρνει μία μεγάλη νίκη, να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Και τα όνειρα, ξέρεις, μπορούμε να τα έχουμε όσο υπάρχουμε, υπάρχουν και τα όνειρα.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, σε λίγο, μία ώρα και κάτι λεπτά μένουν για τη Σέντρα. Δημοσθένη, θα επιστρέψουμε εμείς βεβαίως φυσικά στη διάρκεια του Δελτίου Στυρέν. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ. Σε δημόσια διαβούλευση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για την φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κέφαλα αγορά και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και το αγροτικό πετρέλαιο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
2: 5 βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με αλλαγές που αφορούν αγρότες, επιχειρηματίες, συναλλαγές με αντικαταβολή και φορολογούμενους που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, Νίκος Λιβαδιωτάκης, προβλέπεται η αυτόματη μετάταξη των αγροτών μεταξύ ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ βάσει των οικονομικών τους δεδομένων.
3: Οι βασικοί πυλώνες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου είναι σε 5 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η μετάταξη των αγροτών από ειδικό σε κανονικό και από κανονικό σε ειδικό, όπου στο επόμενο διάστημα προβλέπεται το φορολογικό νομοσχέδιο πως θα γίνεται αυτόματα. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών θα βλέπει τα δεδομένα της υποχρεώσης, τα ποσά που εισπράττουν στα όρια όταν τα υπερβαίνουν, και αυτόματα την επόμενη χρονιά το Υπουργείο αυτόματα στον κάθε υπόχρεο θα τον μεταβιβάζει από το ειδικό σου καθεστώς και αντίστροφα.
2: Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα που έχουν εταιρικές οφειλές. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να πωλούν ή να μεταβιβάζουν με πρόβλεψη παρακράτησης ποσοστού έως 7% του ποσού για την κάλυψη των οφειλών της εταιρείας.
3: Το επόμενο κομμάτι είναι στις εταιρικές οφειλές. Όταν έχουμε εταιρικές οφειλές των φυσικών προσώπων, μέχρι τώρα δεν θα μπορούσε να κάνει μεταβίβαση. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται πως ο φυσικό πρόσωπο

0: είναι μέλος εταιρεία, θα μπορεί να μεταβιβάσει προσωπική του εταιρεία να την πουλήσει, αλλά θα βάλουμε όριο μέχρι 7% του ποσού αυτού να πηγαίνει στις οφειλές εταιρείες και να μην εισπράττεται όλα από αυτόν.
1: Την ίδια ώρα υποχρεωτική προβλέπεται να γίνει πληρωμή των αντικαταβολών μέσω courier με ηλεκτρονικά μέσα όπως POS, καταργώντας ουσιαστικά την χρήση μετρητών κατά την παράδοση.
0: Το πιο γνωστό σε όλους είναι οι αντικαταβολές με courier. Τι έχουμε βάλει τώρα εκεί? Το Υπουργείο Οικονομικών στο φορικό νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση λέει οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσω κουρέα αντικαταβολή, το ποσό θα πρέπει να πληρώνεται μέσω POS. Που σημαίνει τι? Από το πιο μικρό ποσό μέχρι το πιο μεγάλο, οι αντικαταβολές, τα μετρητά θα σταματήσουν, θα έρνει με το POS ο courier, θα πληρώνει μέσω κάρτας έτσι ώστε να μπορεί να πάρει την αντικαταβολή. Εάν δεν γίνει, έχουμε διπλάσιο ποσό σαν πρόστιμο. Που σημαίνει τι? Έχουμε 50 ευρώ αντικαταβολή. Εάν δεν γίνει μέσω POS, θα έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
1: Αλλαγές προβλέπονται και για τους Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην χώρα εφόσον δεν τηρούν τις προϋποθέσεις παραμονής για την τήρηση των φορολογικών ευεργετημάτων.
0: Το επόμενο κομμάτι είναι για τους κατοίκους εξωτερικούς που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα. Εφόσον δεν τηρήσουν τη διετία παραμονής να έχουν όλα τα ωφέλη, θα επαναπροσδιορίζεται η αρχική του εφυλή έτσι ώστε να βγαίνει και αυτό με φόρους. Αυτό σε πρώτη φάση είναι το προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου, με συνέπεια να δούμε οποιασδήποτε μεταβολές στην τελική του μορφή πριν πάει για ψήφιση στη Βουλή.
2: Σημαντικά κενά παραμένουν στα σχολεία του Ηρακλείου 1,5 μήνα περίπου μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά σε γενική και ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζουν τα 700, με αποτέλεσμα τη συγχωνεύση τμήματων και χαμένες διδακτικές ώρες.
1: Σοβαρά παραμένουν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Σε επίπεδο Κρήτης, τα κενά στη γενική και ειδική αγωγή αγγίζουν συνολικά τα 700.
3: Τα κενά σε επίπεδο Κρήτης ξεπερνάνε τα 600 στη γενική και ειδική αγωγή. Από ό,τι γνωρίζω με συναδέλφους αιρετούς που μιλάμε και από τους υπόλοιπους νομούς, υπάρχουν αρκετά κενά και αρκετά προβλήματα σε όλους τους νομούς της Κρήτης και το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται και εκεί και αναστέλλοντας ολοήμερα τμήματα, όπως ακριβώς γίνεται και εδώ στο νομό μας.
1: Στο νομό Ηρακλείου εκτιμάται ότι χρειάζονται ακόμη περίπου 300 εκπαιδευτικοί, με τα κενά στην γενική αγωγή να αγγίζουν τα 100, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη.
3: Και η ειδική αγωγή χρειαζόμαστε περίπου γύρω στους 300 εκπαιδευτικούς ακόμα. Στο νομό Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που πραγματοποιήθηκε η β' φάση προσλήψεων, δεν ήταν μια γενναιόδορη φάση, καθώς παραμένουν ακόμα πάρα πολλά κενά τόσο σε γενική όσο και ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, στη γενική αγωγή μαζί με τις ειδικότητες παραμένουν γύρω στα 100 κενά. Αυτό σημαίνει ότι περικόπτονται τμήματα ολοήμερα, συρρυκνώνεται το ολοήμερο τμήμα, καθώς κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί στο πρωινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον το πρωινό πρόγραμμα.
1: Οι ελλείψεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των σχολείων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται τα ολοήμερα τμήματα, ενώ μαθητές αναγκάζονται να σχολούν νωρίτερα ή να μοιράζονται σε άλλα τμήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κενά σε ειδικότητες όπως γαλλικά, γερμανικά, μουσική, και αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς κάποιες από αυτές τις ειδικότητες δεν μπορούν να αναπληρωθούν από άλλους εκπαιδευτικούς και αναγκαστικά αναγκάζονται παιδιά είτε να σχολάνε νωρίτερα είτε να μοιράζονται στα υπόλοιπα τμήματα της σχολικής μονάδας.
1: Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η τρίτη φάση προσλήψεων που αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο θα καλύψει τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.
3: Πρώτα την ειδική αγωγή υπήρξε κάλυψη στα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, όμως παραμένουν πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη, περίπου 100 με 150 κενά στους δασκάλους και γύρω στα 70 γύρω στα 30 κενά στους νηπιαγωγούς. Ευελπιστούμε ότι η γάμα φάση

0: θα είναι μέσα Νοέμβρη και θα υπάρξει έτσι ένας επαρκής αριθμός προσλήψεων, έτσι ώστε να κλείσει επιτέλους το ορολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία.
1: Οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού αναδύθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στο Ηράκλειο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
2: Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές και συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Με αυτό το μήνυμα, η προσχολική εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε στο Ηράκλειο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
3: Είμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, για μια πολύ σημαντική ημερίδα, πρωτοβουλία που παίρνει ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του Ηρακλείου σε σχέση με τα πολλά εκρηκτικά προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία μας. Νομίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αναδείξει μια σειρά από πολλές ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου μας. Αν μπορούσα να πω, μιλάμε για το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, το οποίο εργάζεται σε καθεστώς απαράδεκτων συνθήκων. Δεν έχει ούτε καν το αντίστοιχο ωράριο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δημοτικών σχολείων.
2: Στην ημερίδα αναδείχθηκαν οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού.
4: Μια πολύ έτσι, χρήσιμη πρωτοβουλία του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Βρίσκομαι εδώ τόσο με την ιδιότητά μου την ακαδημαϊκή όσο και ως μέλος της ομάδας εκπονητών του νέου προγράμματος σπουδών. Μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα, στόχος είναι να αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή την αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και να αναδείξουμε νέες προοπτικές που θα φέρουν την γεφύρωση ανάμεσα σε αυτό που πολλές φορές ονομάζουν θεωρία με την πράξη, αλλά γεφύρωση με έναν τρόπο ουσιαστικό που θα διευκολύνει τους συναδέλφους και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς στο έργο τους.
2: Στο τραπέζι τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
3: Είναι μια διεκδίκηση που σαν διδασκαλική ομοσπονδία προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κατακτήσουμε. Και βεβαίως μιλάμε για τις ηλικίες της προσχολικής αγωγής, που θα έπρεπε από την πολιτεία και το κράτος να υπάρχει απόλυτη στήριξη. Και αντί για αυτό, οι εργαζόμενοι στην νηπιαγωγή, οι συναδέλφοι μας στην νηπιαγωγή και οι νηπιαγωγοί βιώνουν μια απόλυτη απαξίωση, μια υποβάθμιση της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες κενά. Οι κτηριακές υποδομές είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, μέσα από τη σημερινή μερίδα, θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να αναδείξουμε τις λύσεις που διεκδικούμε σαν διδασκαλική ομοσπονδία.
1: Σαφείς οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα κυβερνοασφάλειας επιχειρήσεις που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο αυτής έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης, από τα παραπλανητικά μηνύματα και τις παραβιάσεις εταιρικών email έως τις κλωνοποιημένες φωνές και τα βίντεο deepfake που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Πληροφορίες και σαφείς οδηγίες για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «Κύβερνο ασφάλειας στις επιχειρήσεις» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.
6: Θα συνεχίσουμε τις δράσεις ως Επιμελητήριο και τις συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς όπως είναι το Ίδρυμα, με πιστοποιημένους οργανισμούς, με την αγορά ολόκληρη τους ίδιους τους χρήστες, ούτως ώστε να έχουν ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, ένα εκπαιδευμένο στελεχειακό δυναμικό.
5: Στη διάρκεια της εκδήλωσης επίσης τονίστηκε ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες πωλήσεις, απώλεια δεδομένων, οικονομική ζημιά, ακόμα και διακοπή λειτουργίας.
7: Με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται και οι κυβερνοαπειλές και εμφανίζονται νέες προσκλήσεις προκλήσεις για κοινό και επιχειρήσεις. Πιστικά παραπλανητικά μηνύματα, deep fakes, κλωνοποίηση φωνής αποτελούν νέες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις.

0: Στόχος μας, μέσα από στοχευμένες δράσεις και πρακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες και να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο σήμερα για την εκδήλωση που έχουμε κληθεί και έχουμε συνδιοργανώσει με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με στόχο να ενημερώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις για τις διάφορες απειλές κυβερνοασφάλειας που εγείρουν το τελευταίο διάστημα, τόσο με τη σύμπραξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με διάφορες άλλες ραδιουργίες που σκέφτονται διάφοροι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν το κοινό. Με σκοπό είτε να τους αποσπάσουν κάθε αυτό, είτε χρήματα, είτε password που θα τους επιτρέψουν μετά να έχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες με κακόβουλο τρόπο.
2: Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένες συναντήσεις με στελέχη ώστε οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν και να αναζητήσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
6: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός του EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: No more bets, please!
8: Τι κάνεις?
7: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
8: Αφού είναι και στα ελληνικά.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κάθε άνθρωπος έχει μία ιστορία. Κάθε διαδρομή, τις δικές της αλήθειες και κάθε συζήτηση, τη δική της αξία. Άνθρωποι που διαμόρφωσαν την εποχή τους. Προσωπικότητες που ξεχωρίζουν. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Γιατί οι σημαντικές συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μία απάντηση. Ξεκινούν από αυτήν, σε απευθείας μετάδοση. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έρχεται στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Στην

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και ωσπρία 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Elite 1 ευρώ και 56 λεπτά. Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μίλα Σάρκιν Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν μια νέα γέφυρα μήκους σχεδόν 3,2 χιλιόμετρων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη συνοριακή οδική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η εξέλιξη αυτή σημαδοδοτεί την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Πιόνγκιανγκ με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και του πυρηνικού της προγράμματος.
1: Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν την πέμπτη γέφυρα 4 λωρίδων μετά από 12 χρόνια καθυστέρησης, δημιουργώντας βασική οδό για το διασυνοριακό εμπόριο. Η γέφυρα μήκους 3.026 μέτρων με 4 λωρίδες κυκλοφορίας συνδέει την κινέζικη παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουιτσούν στη Βόρεια Κορέα. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Νταντόνγκ την Πέμπτη για να παρακολουθήσουν, καθώς τα φορτηγά άρχισαν να διασχίζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ορισμένα στολισμένα με κινέζικες και βορειοκορεατικές σημαίες και λουλούδια. Παρότι είχε ολοκληρωθεί το 2014, η γέφυρα έμενε αχρησιμοποιητή επί 12 χρόνια, καθώς οι συνδετήριοι δρόμοι και οι τελωνιακές εγκαταστάσεις στην πλευρά της Βόρειας Κορέας δεν είχαν τελειώσει. Η νέα διέλευση αναμένεται να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και να μειώσει την εξάρτηση από την παλαιωμένη γέφυρα Sino-Korean Friendship Bridge σε κοντινή απόσταση, η οποία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διασυνοριακής κίνησης από το 1943. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ένας κρίσιμος οικονομικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας. Οι κάτοικοι της Νταντόνγκ ελπίζουν ότι η νέα σύνδεση θα φέρει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα και θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο γύρω από τα σύνορα. Παρότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ακόμη επαναφέρει την έκδοση τουριστικών βίζων για Κινέζους επισκέπτες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται

0: Απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο σπουδαίο παιχνίδι που έχει σε λίγη ώρα από τώρα. Σε μία ώρα και 20 λεπτά για την ακρίβεια στη Ρεν, ο Όφη αντιμετωπίζει την ομάδα της πόλης και θα πάμε στις συνδέσεις μας. Καταρχάς με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα αλλά και του κρέτα24.gr, τη Χρύσα Ζερβού. Μαζί μου και ο Βασίλης Κουντής, ο αγαπητός Βασίλης. Καλησπέρα και στους δύο από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σόδια.
1: Καλησπέρα, Χρύσα. Λοιπόν, Χρύσα, ξεκινώ από εσένα, μου επιτρέπεις, Βασίλη, να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Χρύσα, για πες, τι γίνεται, μετέφερε μας λίγο το κλίμα, μία ώρα και κάτι πριν από τη σέντρα.
3: Είμαστε στο γήπεδο της Ρεν, στο Λαζόν Πάρκ, εδώ. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε η αποστολή του Όφη. Σε αυτήν ήταν και ο Μιχάλης Μπούσης με τον πατέρα του και την οικογένειά του. Πέρασαν όλοι από μπροστά μας ευδιάθετοι αλλά και πάρα πολύ σοβαροί, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και ο Χρήστος ο Κόντης. Ο κόσμος έρχεται. Ο κόσμος του Όφη ήταν εδώ ήδη όταν ήρθε η αποστολή. Τους περίμεναν, οπότε ακούστηκαν και τα συνθήματα προκειμένου να τους δώσουν όθηση για τη σημερινή εμφάνιση τη βραδιά, αυτή την μεγάλη παιδική βραδιά για τον Όφη, που αντιμετωπίζει μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο σειρά-σειρά. Να σου πω ότι και εμείς καθώς ερχόμασταν οι δρόμοι, είχαν πάρα πολύ κίνηση, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να προσεγγίσει το γήπεδο. Αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς του αγώνα. Μάλιστα το μεσημέρι, εκεί που βρισκόμασταν στο κέντρο, είδαμε φίλους της Ρεν, έβλεπαν τους οπαδούς Όφη, τους ρωτούσαν αν ήρθαν για το ποδόσφαιρο. Είχαν πολύ όμορφα στιγμές. Υπάρχουν όλα αυτά σε βίντεο στα media, στα social media του Κρέτα24 και τη τηλεόραση Κρέτα. Ακούσαμε διάφορες ιστορίες. Έχει ένας κύριος από το Παρίσι, όπου μένει εκεί και δούλευε παλιά για τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη τον Μπούση. Ένας άλλος κύριος μας είπε ότι μένει στην Αθήνα, είναι από τη Βιάνο και ταξίδεψε από την Αθήνα εδώ για να δει τον Όφη και την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, θα κατέβει στο Ηράκλειο για να δει και το παιχνίδι με την Leverkusen.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία γιατί θα επιστρέψω σε εσένα. Βασίλη, για πες, τώρα τι να σε ρωτήσω, δεν θα ρωτήσω την εκτίμησή σου για τον αγώνα. Ξέρεις τι θέλω όμως από σένα. Θέλω λίγο να μου πεις πού ποντάρει Όφη, ενώ σε ποιες αδυναμίες της Ρεν ποντάρει ο Κόντης απόψε.
2: Κοίτα, ναι, Σόντια, καλησπέρα και καλησπέρα. Μια δεύτερη καλησπέρα. Νομίζω ότι χθες κιόλας στη συνέντευξη που ο Χρήστος ο Κόντης είπε ότι υπάρχουν κάποια αδύνατα σημεία. Προφανώς δεν θα ήταν και πολύ έξυπνο εκ μέρους σε μια εποχή στην οποία οργιάζει η ενημέρωση και συμβαίνει κάτι ή λες κάτι και προτού καν ολοκληρώσει την κουβέντα και βάλει τελεία, το έχουν μάθει ολόκληρο τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το στρατηγικό πλάνο, το scouting του Όφη οδηγεί σε κάποια αδύνατα σημεία, σε κάποιες ευάλωτες περιοχές που υπάρχουν στο παιχνίδι της Ρεν. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι μια γαλλική ομάδα. Το γνωρίζουμε αυτό καλά, Σόντια, σε όλα τα σπορ, όχι μονάχα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικώς. Οι Γάλλοι είναι μια φυλή, είναι μια ράτσα, είναι ένα αθλητικό έθνος που σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα σπορ, αγαπάει να παίζει με τα τρεξίματα, ανεβάζει την ένταση, πηγαίνει σε υψηλούς ρυθμούς. Έτσι παίζουν οι γαλλικές ομάδες παραδοσιακά. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που το επισήμανε και ο Χρήστος ο Κόντης. Θα προσπαθήσει η Όφη να το αντιμετωπίσει στις εντάξεις τα τρεξίματα και το γεγονός ότι θα επιδιώξουν για να χαλάσουν το παιχνίδι και να πειράξουν το μυαλό του Όφη, να πιέσουν ψηλά. Νομίζω ότι η Όφη είναι απολύτως προετοιμασμένος για να το αντιμετωπίσει. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως πλέον, με την τεχνογνωσία, με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το γεγονός ότι οι κυπελούχοι Ελλάδος και οι νικητές του Super Cup μέχρι στιγμής προελάβουν να ήττε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
2: Έχουν τις δύο νίκες με την CSKA Sofia και την νίκη που συντάραξε κιόλας το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτή και τα σχόλια τα οποία προκάλεσε η νίκη επί της Hoffenheim, όλα αυτά δείχνουν ότι καμιά ομάδα πλέον και στην Ευρώπη δεν μπορεί να υποτιμήσει τον Όφη, αλλά ίσα ίσα θα τον αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλο σεβασμό.

0: κόσμο, ώστε να μπορέσει αυτό από την άλλη πλευρά βεβαίως, το τι χώρους θα μπορέσει όφη να εκμεταλλευτεί το γήπεδο και το πόσες ευκαιρίες θα μπορέσει να δημιουργήσει για να σκοράρει, είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε προϊούσεις στις αναμετρήσεις.
1: Μένει να τα δούμε. Χρύσα, οι φίλαθλοι τι λένε, για μετέφερε μου λίγο το κλίμα, γιατί είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με πολλούς. Φαντάζομαι ότι εκείνοι κάνουν εκτίμηση για το σκορ, για την πρόκριση ή ζουν το όνειρο ελπίζοντας ότι αυτό θα συνεχίσει.
2: Κάνουν προβλέψεις θετικές πάντα για τον Όφη, όμως αυτό που τόνισαν και οι ίδιοι είναι πως ό,τι και αν συμβεί σήμερα, ό,τι και αν συμβεί, είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχισμένοι που ο Όφη έχει καταφέρει. Μόνο που βρίσκεται εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Είχαν πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουν, ειδικά οι μεγαλύτεροι που το έχουν ξαναζήσει. Mm-hmm. Και πράγματι είναι συγκινημένοι κάποιοι εξ αυτών. Ζουν πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό κρατάνε και όχι το σκορ ή το αποτέλεσμα, αλλά είναι και αισιόδοξοι για το σκορ και το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Σότια, μιας που έχουμε και το Βασίλη, εδώ με τους συναδέλφους όλη μέρα συζητάμε αν θα αγωνιστεί, γιατί έχουμε πιθανή εντεκάδα, δεν έχουμε ακόμα εντεκάδα στα χέρια μας. Αν θα αγωνιστεί ο Κόντρο ή ο Νους. Και θέλω και ο Βασίλης να μας πει και εκείνος τη γνώμη.
1: Βασίλη.
0: Δεν το ξέρω. Μερικές φορές οι προπονητές έχουν κάποια σχέδια που εμείς είτε δεν μπορούμε να τα αναγνώσουμε και να τα προβλέψουμε από πριν, είτε δεν μπορούμε να. Γιατί ο προπονητής πάντοτε ξέρει τι σημαίνει στην ομάδα, ποιος παίκτης είναι φορμαρισμένος, ποιος παίκτης μπορεί να του κάνει τη δουλειά και εν προκειμένου ποιος παίκτης μπορεί να κάνει τη ζημιά στη γαλλική ομάδα. Το βέβαιο είναι εγώ προτιμώ να μείνω στην εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή με βάση και την κατάσταση του Όφη και δεν θα πρέπει να μας παρασύρει. Δεν παρασύρει, φαντάζομαι, ούτε τη Ρέν το γεγονός ότι η Όφη ιτήθηκε με 3-0. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα δεν προδιαγράφουν κιόλας τι θα γίνει. Συμβαίνει κάτι το ένα βράδυ και το άλλο βράδυ μπορεί να συμβεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Τακτικά όμως μέχρι στιγμής πρώτα απ' όλα έχει αποδειχθεί ότι όποιος διαβάζει πολύ καλά όλα τα μάτια, νομίζω ότι τακτικά, στρατηγικά θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποια δυνατά στοιχεία του παιχνιδιού, αλλά και να εκμεταλλευτεί κάποια αδύνατα σημεία του παιχνιδιού των Γάλλων. Για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε, σε συνέχεια εκείνου που έλεγα προηγουμένως, και επειδή ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω και κάτι περισσότερο από αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντιθες, ότι επουδενή όποιος θα πρέπει να δώσει χώρους και να δώσει διαδρόμους στη Ρέννη που θα παίξει και με τον ενθουσιασμό της έδρασης και θα θελήσει να κυριαρχήσει από την αρχή, να γίνει το αφεντικό του παιχνιδιού.
1: Βασίλη και Χρύσα, απευθύνομαι και στους δύο, έτσι λίγο πριν σας ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω προφανώς. Βαραίνουν τα πόδια όταν έχεις δημιουργήσει τόσες προσδοκίες σε τόσους ανθρώπους που ζουν το όνειρό τους τώρα με την ομάδα. Χρύσα, τι λες?
2: Εγώ έχω την αίσθηση πως αυτό δίνει μια έξτρα όθηση. Όχι ότι δηλαδή δίνει κάποιο άγχος στους ποδοσφαιριστές. Τους δίνει όμως όθηση. Το συζητούσαμε και χθες μετά τη συνέντευξη τύπου, ότι ο κόσμος κάνει τόσα χιλιόμετρα για τους παίκτες και οι παίκτες θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη. Mm-hmm.
1: Βασίλη, τι λες?
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Δεν νομίζω ότι ο Όφη εδώ πέρα που έχει φτάσει δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει να αποδείξει αν είναι καλή ομάδα, αν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει κάτι. Έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει παίξει διαδοχικούς τελικούς, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έχει αποκτήσει το know-how. Πηγαίνει να παίξει απόψε το παιχνίδι του, να το παίξει στα ίσια, επί ίσης ώρες, ανεξαρτήτως του ποσοστού κατοχής, των ευκαιριών. Αυτά που τα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, τις ευκαιρίες των target, τις τελικές. Το πόσο στην πίτα, τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει Όφη και τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει η Ρέν ή η Χόφενχάιμ. Και πάει λέγοντας, νομίζω ότι Όφη εδώ που έχει φτάσει παίζει κάθε φορά για να αποδείξει ότι και δικαίως βρίσκεται σε αυτό το σημείο, στη League Phase της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο από το να του δημιουργεί Σότια και Χρύσα άγχος, του ανεβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών. Και δεν λέω του ανεβάζει τον πύχη των δυνατοτήτων, διότι ο πύχης των δυνατοτήτων αποδεδειγμένα πια
1: έτσι
0: είναι.
1: Έχει
0: πολύ υψηλός. Ούτως
1: ή άλλως. Ακριβώς, είναι υψηλός.
0: Δεν είναι σταχτοπούτα. Δηλαδή είναι μια σταχτοπούτα, αλλά δεν είναι. Είναι σταχτοπούτα γιατί επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ευρώπη, αλλά η συμπεριφορά μέχρι στιγμής δεν είναι το ντροπαλό κοριτσάκι, για να μείνω στο μύθο της Σιντερέλα που βγαίνει να παίξει. Είναι μια

0: ομάδα που έχει την αυτοπεποίθηση, έχει τη γνώση, αποκτά σιγά σιγά την εμπειρία.
1: Την εμπειρία.
0: Και νομίζω ότι από τον Όφη, μπορούμε να τα περιμένουμε όλα πλέον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, καλό βράδυ. Βασίλη Σκουντή, καλό βράδυ.
0: Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ,
1: πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Και εγώ, Σοδία. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,82% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.582,10 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 341,92 εκατομμύρια ευρώ. 34 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 74 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: bets, please.
1: Τι κάνεις?
0: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
1: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αυτό.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, το, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μάγειρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργή, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την... Παρόμοια εποχή ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κρυό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μάγειρας.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.

0: Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πει το 1997.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην Πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλεισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριση κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό. Τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κυφυσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο. Έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είναι καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένα. Ήταν ο Γεροφίνικα. Ποιο ήταν ο σεφ στο Γεροφίνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Mm-hmm.

0: Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Δεν κάνουμε πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: χώρο. Ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο, σπουδή. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν θα
1: έχεις.
0: Ναι, ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύσει εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας.
1: Δηλαδή
0: και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά. Όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν
0: δεν
1: για...
0: Το...
1: Για σχάρα δεν
0: υπάρχει. Για μαγειρευτά.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μαγειρευτά. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό

0: λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορείς να ήταν δύο μήνες, έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή.
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26, δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάγασαι.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα Χιλαδάκη και ο Χρόνος ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ, ένα χρόνο νομίζω, ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνος για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνος για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνεις στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από την κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες, τα μεγάλα.

0: προσπάθεια που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθο. Είναι και άλλη αγορά. Εμεί ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πα στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβή πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι. Α πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην το βρει. Μα και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει
0: καλά,
1: άποψη
0: καλά.
1: Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν.

0: σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γεννής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχεις μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει ο κόσμος να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
0: Ναι.
1: Σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν,
0: όλοι έχουν από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. Και με το MasterChef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο.
0: Πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
1: Ενώ εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς ότι. Απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά της λέω ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι βέβαια.
1: Που, εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
0: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
1: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά...
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
1: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να είναι και για καλό αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί, ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα, οπότε... Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
0: στην
1: κρίση...
0: Με τα κάπλα κοντρόλ και τελπά.
1: Τα κάπλα κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ ότι τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κατάλαβε και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
0: Είσαι της...
1: Είμαι της καλής μαγειρικής.
0: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
1: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική, εγώ την πυριζόλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν.

0: αποκάλυψη.
1: Ναι. Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω βγει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι. Πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευε σπαράκια με τον Παδαμικό. Αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να.
0: Όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σχεδόν 20.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Η δομή στους αθανάτους ολοκληρώνεται, λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Περίπου 300 άνθρωποι παραμένουν στην Ιερά Πέτρα. Ενεργειακή κρίση και μέτρα στήριξης διχάζουν τους 27. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τονίζει ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι η ώρα της αλληλεγγύης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή στην παράδοση των 10 πρώτων χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πότε προγραμματίζεται η κάθοδος του Χρήστου Δήμα? Στην Αθήνα, οι δήμαρχοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου για συνάντηση εργασίας για τις παρακάμψεις του Ηρακλείου. Κατέρευσε τμήμα του κτηρίου των παλιών στρατώνων στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο έχει υποστεί ζημιές από φωτιά το 2018 και από τότε δεν έχει αποκατασταθεί. Αντιμέτωπος με την ιστορία του θα βρεθεί απόψε ο Όφη που αντιμετωπίζει στις 10 τη γαλλική Ρεν. Στο πλευρό του 500 φύλαθλοι. Απευθείας συνδέσεις, όλο το ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν 20.000 μετανάστες σε 419 περιστατικά έχουν φτάσει, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη. Με τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τους τοπικούς φορείς να υφίστανται καθημερινά πίεση για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στην Ιερά Πέτρα παραμένουν έως και σήμερα περίπου 300 άτομα. Με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δομή σε κάθε περιοχή. Ενώ αναφερόμενος στο σχεδιασμό για το Ηράκλειο, τόνισε ούτε ουδέποτε έλαβε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ή τον Δήμαρχο Ηρακλείου κάποια αντιπρόταση, προκειμένου να μην γίνει η δομή στους αθανάτους. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Χάρης Λεοντάκης, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε παρέα δηλαδή όλες τις εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
2: 15.546. Αυτός είναι ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου. Αυξημένο σε σχέση με πέρυσι περίπου κατά 30%. Για τα περιστατικά δεν συζητάμε. Τα περιστατικά είναι, η αύξηση είναι γύρω στο 60-70%. Έχουμε 419 περιστατικά, όπως είπες. Πέρυσι όλο το χρόνο είχαμε γύρω στα 250. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 4 περιστατικά με πάνω από 400 άτομα. Ήταν μεγάλα σκάφη. Η κατάσταση είναι αυτή που λέγαμε και χθες. Παραμένουν στο νησί περίπου 1.000 άτομα. Mm-hmm. Άλλα 125 άτομα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Πέτρα στην Αγιά, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή εκεί. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα αναχωρήσει το πλοίο, μεταφέροντας περίπου 400 με 500 μετανάστες στην υπηρετική χώρα, αν θα αναχωρήσει αύριο το βράδυ ή αν θα αναχωρήσει το Σάββατο. Mm-hmm. Μέχρι τότε μόνο ο καιρός είναι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που σταματάει τις ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Παρόλο που και αυτό τελευταία, Χάρη, άλλαξε λίγο. Το λέω γιατί το λέγανε και στελέχη του λιμενικού σώματος το τελευταίο διάστημα.
2: Βλέπουμε να μπαίνουμε με μεγαλύτερη ευκολία, mm-hmm. αλλά κυρίως φεύγουν με το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Δηλαδή, mm-hmm. όταν δουν ότι

0: έστω και για λίγες ώρες ο καιρός έχει ανοίξει, έχουν κοπάσει οι άνεμοι, δεν υπάρχει μεγάλο σχηματισμός, τότε μπαίνουν στις βάρκες και όπου φτάσουν.
1: Την νότια ακτογραμμή κυρίως, ναι. Είχαμε σήμερα πολλές παρεμβάσεις και του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη, τόσο σε τηλεοπτική του συνέντευξη όσο και στη Βουλή, γιατί θυμίζω ότι εχθές το βράδυ αργά κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια τροπολογία τη δομή των μεταναστών εδώ, στο Ηράκλειο.
0: Ναι, μετά τις 9 κατατέθηκε η τροπολογία. Μια τροπολογία που προβλέπει αυτό που ξέραμε όλοι, ότι δηλαδή η δομή θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει στους αθανάτους, στο κτίριο το οποίο είναι δίπλα ακριβώς στο δρόμο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έγινε συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης δέχτηκε πειρά κυρίως από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Μάντζιο, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, αλλά και από βουλευτές των άλλων κομμάτων και από ανεξάρτητους βουλευτές. 13.500 ευρώ το τίμημα για κάθε μήνα. Ένας χρόνος για το πρώτο συμφωνητικό, με δυνατότητα παράτασης φυσικά. Ο στόχος του Υπουργείου, λένε στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι τουλάχιστον μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου να λειτουργεί η δομή. Θέλουν το συντομότερο δυνατό. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η εκδίκαση αύριο των ασφαλιστικών μέτρων. Θα δοθεί μία παράταση στο να αδειάσει ο χώρος, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει έτσι η συμφωνία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Θα το δούμε αυτό και αύριο. Όμως το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση πιέζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι η κεντρική πύλη εισόδου μεταναστών της χώρας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι αυτή τη στιγμή στην Λιβύη οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει περίπου 500.000 άνθρωποι που περιμένουν με τη σειρά τους να έρθουν και αυτοί στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Χάρη και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Λόγους εθνικής ασφάλειας επικαλείται το Υπουργείο Μετανάστευσης, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης και ορίζει πως η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θα δημιουργηθεί στις πρώην αποθήκες ελαιολάδου Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, με το τίμημα να είναι 13.500 ευρώ το μήνα. Κατά τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπεραμείνθηκε στη δημιουργία της δομής στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ, όπως είπε, όσες φορές και αν μίλησε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, δεν υπήρξε καμία απολύτως αντιπρόταση.
3: Και θα πάρουμε ό,τι άλλο μέτρο χρειαστεί, αλλά εσείς που εγκαλείτε, μιλάμε για ροές 7.000 στο Αιγαίο, από 1.000.000 του 15, 7.000 στο Αιγαίο στο 9μηνο και ναι, 19.000 στην Κρήτη. Ένα νούμερο όμως το οποίο δεν είναι ένα νούμερο που τρομάζει, όταν έχει 500.000 Λιβύη κόσμο, που για να μην έρχεται αυτός ο κόσμος, ενώ με τον ίδιο τρόπο πήγε από το Μαρόκο στη Σέουτα, δείχνει ότι γίνεται μια προσπάθεια σε όλο το πεδίο. Και τέλος πάντων, για να κλείσω αυτό, κύριε Μάτζιο, πολλά μπορώ να δεχτώ. Μη λέτε για διάλογο. Ρωτήστε τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Αρναουτάκη πόσες φορές μιλήσαμε και δεν υπήρξε καμία πρόταση.
2: Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκο Παρασύρη, υποστήριξε πως οι ροές επιστροφών είναι συνεχώς αυξανόμενες προς τρίτες χώρες και πρόσθεσε πως το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη φτάνουν κυρίως μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες στην Ιερά Πέτρα.
3: Στην Ιερά Πέτρα προχθές που λέτε, το 90% Μπαγκλαντεσιανοί ήτανε. Μπαγκλαντές έχει κανένα πόλεμο, είναι εξαθλειωμένοι, έρχονται με πτήσεις μέσω χωρών του κόλπου στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη, για να περνάνε. Αυτούς λοιπόν δεν πρέπει να τους έχουμε σε κράτηση, γιατί άμα δεν μείνουν σε κράτηση θα σηκωθούν να φύγουν και μόλις δουν ότι κρατούνται επιστρέφουν.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως έγινε δεκτή η πρότασή του για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό.
4: Ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα, περίπτωση της Θεούτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020, έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα

0: νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, ο Υπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή του τόνισε πως έχει ξεκαθαρίσει στους τοπικούς φορείς πως η δομή θα δημιουργηθεί στους αθανάτους, καθώς ποτέ δεν κατέθεσαν πρόταση για άλλο χώρο.
2: Έχουμε τη δομή στα Χανιά.
3: Ναι.
2: Έχουμε έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει και τροπολογία για να ολοκληρωθεί να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιεράπετρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1000 άτομα στην Ιεράπετρα, είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισή από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά τα 11 βγήκαν στην Ιεράπετρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες.
1: Η αύξηση πάντως των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη αγγίζει περίπου το 40% σύμφωνα με τον πρόεδρο των λιμενικών υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης, αφού από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει στο νησί 19.546 μετανάστες σε 419 περιστατικά, με την μετατόπιση των ροών να είναι στα ανατολικά του νησιού σε σχέση με πέρσι που περίπου το 70% είχε φτάσει στα νότια της Γάβδο, ενώ φέτος το 80% έχει φτάσει σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα.
4: Έχουμε βρει τη μεταβολή του μεταναστευτικού από εκεί που ήταν η κυρίαρχη περιοχή, η νήσος Γάβδος και ο αεροδρόμος Χανίων. Βλέπουμε τη μετακίνησή του προς τα ανατολικά και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα που βλέπουμε μια πραγματική απόβαση να γίνεται στο αεροδρόμο Λασιθίου στην Ιεράπετρα, πρωτόγνωρες καταστάσεις να βιώνεται και εκεί πέρα όντως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα στελέχη μας ιδιαίτερα.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, να πάμε και παρέα να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση, Κώστα.
6: Ναι. Αν κατάλαβα καλά από αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης, μπορούσε να είμαστε και χειρότερα και είμαστε καλύτερα.
5: Έτσι.
6: Λέει ότι δεν έχουν σύγκριση αυτοί οι αριθμοί που φτάνουν στην Κρήτη, ενώ η μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι να τους πει κανένας, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε πριν 10-11 χρόνια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Προφανώς επίσης ότι μισό εκατομμύριο, νομίζω είναι εκτίμηση αυτό, περιμένουν εκεί στις ακτές της Λιβύης για να φύγουν. Δεν σημαίνει τίποτα όμως αυτό. Ξέρεις,
5: αυτή τη στιγμή,
6: εάν δεν είσαι προετοιμασμένος, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, ότι δεν μπορείς να έχεις δομή παντού στην Κρήτη, ότι σε κάθε χωριό θα κάνεις μια δομή, σε κάθε πόλη. Όμως δεν μπορεί ο σχεδιασμός να μην βλέπει το σύνολο της Κρήτης, να μην βλέπει, αν θες, ολόκληρο το κάδρο, διότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε προς την πλευρά της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Τα λέγαμε και χθες, mm-hmm. Σότια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα και στο Ηράκλειο. Κάρφωσε κάποιους τοπικούς παράγοντες ο Υπουργός, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη του Υπουργείου σε σχέση με την κολλησιεργία είναι μεγάλη. Δεν λέω του Υπουργού, του συγκεκριμένου, γιατί θυμίζω ότι έχουν υπηρετήσει και άλλοι σε αυτό το πόστο. Έχουν και άλλοι, έχουν περάσει 3-4 υπουργοί,
5: έτσι,
6: οι οποίοι πραγματικά θα έλεγα ότι σχεδόν δεν ακούμπησαν. Αλλά το να λέμε ότι είμαστε καλά, νομίζω ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ζήτημα και με κάποιους δυστυχώς ακραίους συμπολίτες μας, mm-hmm. οι οποίοι δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο και δημιουργούν τεράστια ζητήματα, πιέζοντας, αν θες, και αυτό που λέμε για τις κοινής νόμης την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασμός. Το λέμε κι εμείς, αν θες, από την άνεση τη δική μας που είμαστε με ένα μικρόφωνο ή με ένα, αν θέλεις, ας πούμε μια γραφίδα, αλλά είναι ολοφάνερο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα από αυτά που έπρεπε.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές και οι ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πάντως στην παρέμβασή του ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Απαιτούνται κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης βρέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην προσυνόδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

0: πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστεί το κόστος στα νοικοκυριά από την ενεργειακή ακρίβεια, επιδιώκει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες, ενώ στην Αθήνα ήδη, όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τα πρώτα μέτρα ως ανάχωμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας εστιάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε, ζητώντας επιπλέον φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστηρίων.
3: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Στη Σύνοδο πάντως κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών υπάρχουν έντονες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Το Βερολίνο ζητά περικοπές και την ίδια στιγμή οι υπέρμαχοι της συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, ζητούν περισσότερη ευελιξία χωρίς περικοπές στα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
5: Würde mir wünschen, dass wir auch noch bis zum Ende des Jahres mit dem mittelfristigen Finanzrahmen zu einem Ergebnis kommen, obwohl die Vorstellungen innerhalb der Europäischen Union heute sehr weit auseinanderliegen. Die Prioritäten sind aus meiner Sicht Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung.
6: Lo que sí que no estamos de acuerdo es con la propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa sobre el presupuesto comunitario. Y muchos de nosotros la exigencia de que los presupuestos comunitarios sean acordes en recursos a los desafíos que tenemos comunes.
7: It's an important moment for Europe to agree on the next 7 years budget. Not an easy moment because the economy is not doing that great. Strong economy can only bring a strong defense.
8: I will simply say no to today's proposals, and this is not a starting point for the final agreement.
9: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να δούμε παρέα τα της πολιτικής επικαιρότητας και το ενδιαφέρον βεβαίως συγκεντρώνει σήμερα στη Σύνοδος Κορυφής. Όπως πάντα στρατόπεδα εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς πάντως, η Ελλάδα και άλλες χώρες τη ζητούν καταρχάς περισσότερη ευελιξία για να μπορούν να δώσουν και κάτι της παραπάνω σε αυτή την έκτακτη κατάσταση με τις αυξήσεις.
10: Ευελιξία, ενέσεις κυρίως για την ενέργεια και τα καύσιμα. Mm-hmm. Και όπως νομίζω ότι τουλάχιστον μετέφερε ο Πρωθυπουργός μου σαφήνεια, καμία έκπτωση στη συνοχή και στην αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Το περίεργο είναι, και δες τώρα ότι πώς έχουν αλλάξει τα κόζια στην Ευρώπη, είναι ότι οι άλλες χώρες που αντιδρούν, γνωστό το μπλοκ πια, βάζουν το θέμα άμυνας. Mm-hmm. Δηλαδή η Γερμανία, το οποίο δεν το συζητούσε πριν χρόνια, όταν εμείς το θέταμε, σχεδόν γελούσαν πίσω από την πλάτη μας ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τον 21ο αιώνα, ας πούμε, για την άμυνα και τους εξοπλισμούς. Τώρα είπε ο καγκελάριος ότι το πρώτο μας θέμα είναι η άμυνα. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι το σιγοντάρουν αυτό και οι σκανδιναβικές χώρες.
9: Ακριβώς, και η Σουηδία φυσικά.
10: Έτσι, είναι μια μάχη η οποία νομίζω θα δοθεί στα χαρακόμματα. Mm-hmm. Πάντα λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, είναι και πολλά κράτη. Αυτό δημιουργεί, ξέρεις, την αίσθηση, και δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι και μια πραγματικότητα, ότι λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, αλλά δεν υπάρχει ούτε η ευελιξία, ούτε η ταχύτητα στις αποφάσεις και ο κόσμος και η πραγματικότητα δεν μπορεί να περιμένουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.

0: Τώρα, τι θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα? Συνήθως υπάρχει ένα modus vivendi, έτσι, που θα τα βρουν κάπου στη μέση. Εξάλλου, το ζήτημα της άμυνας μας ενδιαφέρει και εμάς, γιατί όταν εμείς τέλος πάντων έπρεπε να εξοπλιζόμασταν, εκείνοι κοίταζαν αλλού. Αλλά νομίζω...
1: Και γιατί η γειτονιά μας είναι και ιδιαίτερο ταραγμένη, ούτως ή άλλως.
0: Τώρα το καταλαβαίνουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, βέβαια, τώρα με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν και πιθανότατα έτσι όπως πάει το πράγμα σε σχέση με την βιομηχανία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον θα βαίνουν προς το χειρότερο, έτσι, τα πράγματα, τα οικονομικά στη Γερμανία. Οπότε είναι δύσκολο να τους πεις ότι αυξήστε ποσά για τον προϋπολογισμό που έχουν σχέση με την αγροτική πολιτική και την συνοχή. Τώρα, επειδή ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης, που συμμετέχει βεβαίως στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών, να πω ότι έχουν ενδιαφέρον, παρότι είναι μειοψηφία οι σοσιαλιστές πια στην Ευρώπη, έχουν ενδιαφέρον οι προτάσεις. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει το ρόλο φυσικά που αναλογεί και αντιστοιχεί στη βαρύτητα της χώρας μας. Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει τα θέματα και αυτές οι προτάσεις μπορούν να μεταφερθούν και από εκεί προς τα δω. Τώρα, όλα αυτά στο ταμείο φαίνονται. Πρέπει να σου πω ότι είδα σήμερα, δεν ξέρω αν είδες τις τιμές, ας πούμε, στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο φαίνεται ότι έχουμε κοντά σε αυτό που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση, 1,5 προς 1,6. Δεν είναι φτηνό, μην ξεγελιόμαστε. Αλλά δεν είναι και αυτό το 2 ευρώ ή 2 και
1: που
0: κάτι που θα μπορούσε να έχει.
1: Και περιμέναμε. Ναι. Επίσης υπάρχουν εκτιμήσεις, αλλά φαντάζομαι θα τα πούμε αύριο με το καλό, ότι και αύριο θα δούμε κάποιες μειώσεις ίσως και σε αμόλυβδη κτλ. Μένει να το δούμε. Ναι. Το βάζω στο τραπέζι.
0: Το πιο σίγουρο θα είναι, αν πάνε καλά τα πράγματα, από εβδομάδα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβές είναι. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Έτσι. Αλλά λέμε το σκεπτόμενο το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να κάτσει σε αυτήν την ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Όχι αύριο τελικά, κυρίες και κύριοι, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά σε σύντομο πάντως χρόνο αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 20 Οκτωβρίου, οι Δημαρχοί Μελεβιζίου και Ηρακλείου θα βρεθούν στο Υπουργείο και θα συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία με αντικείμενο τις παρεμβάσεις που έχουν ζητήσει για την παράκαμψη του Ηρακλείου. Είναι μαζί μου ξανά ο Χάρης Λεοντάκης εδώ στο στούντιο να πούμε τα περισσότερα. Χάρη.
2: Πάει πίσω λίγο η παράδοση των 10 χιλιόμετρων. Πάει πίσω λόγω της κακοκαιρίας. Καταλαβαίνεις ότι οι βροχές και το προηγούμενο διάστημα αλλά και των τελευταίων 2 ημερών δεν βοήθησαν ειδικά στις ασφαλτοστρώσεις. Οπότε ο κύριος Δήμας δεν θα κατέβει αύριο. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Ενδιάμεσα, όπως είπες, έχει καλέσει τους δημάρχους. Σήμερα το πρωί ήρθε η πρόσκληση Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Γνωστό το γιατί. Είναι η παράκαμψη Ηρακλείου και το τι θα συμπεριληφθεί στη νέα μελέτη. Θυμίζω, το Υπουργείο είχε ζητήσει από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο παραχώρησης να εκτελεστεί νέα μελέτη που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα των Δήμων, δηλαδή θα ικανοποιεί ουσιαστικά αυτό που έχουν ζητήσει οι Δήμοι, ομέν Δήμος Ηρακλείου να υπάρχουν τα λεγόμενα cut and covers, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διέλευση βορείως και νοτίως του ΒΟΑΚ, να αναβαθμιστεί ο κόμβος στην περιοχή της Φοινικιάς. Κάτι ανάλογο έχει ζητήσει και ο Δήμος Μαλεβιζίου, δηλαδή να υπάρξουν cut and covers ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη κίνηση σε μια περιοχή που αναπτύσσεται όπως είναι το Γάζι, και ο κόμβος, όπως είχε σχεδιαστεί, ο κόμβος Παγνή, να είναι πλήρης κόμβος έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις τόσο κατά την είσοδο προς το Γάζι, όσο και την έξοδο από το Γάζι και όχι μόνο από το Παγνί. Ως προς τον κόμβο, αυτό φαίνεται ότι ήταν γνωστό ότι είχε γίνει δεκτό από το Υπουργείο Υποδομών. Μένει να δούμε τι θα παρουσιαστεί στους δύο δημάρχους την Τρίτη.
1: Οι οποίοι περιμέναν να το δουν γραπτό. Θυμάμαι και παλιότερες δηλώσεις τους, δηλαδή, επιμένουν ότι ναι, μεν υπάρχει καταρχάς.

0: νέα μελέτη
1: ουσιαστικά.
0: Ακριβώς,
1: περιμένουν τη νέα μελέτη. Και αυτό που θα τους παρουσιαστεί, λένε πληροφορίες, είναι η νέα μελέτη όπου θα έχουν συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο μέρος από τα όσα είχαν ζητήσει οι δύο Δήμοι, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει η μελέτη

0: Κατάρρευση μέρους του κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά σημειώθηκε το μεσημέρι, κινητοποιώντας την ΕΜΑΚ που με drones αλλά και ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς το τελευταίο διάστημα έβρισκαν εκεί καταφύγιο άστεγοι. Υπενθυμίζω ότι το κτίριο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από φωτιά το καλοκαίρι του 2018, και έκτοτε δεν έχει αποκατασταθεί και η είσοδος στο χώρο έχει απαγορευτεί.
1: Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά όταν κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου των παλαιών Ιταλικών στρατώνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Στο συγκρότημα στεγαζόταν παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο Χανίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ στις έρευνες συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το σημείο φέρεται να διανυκτέρευε μια γυναίκα, ενώ υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.
2: Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για κατάρρευση μέρους του τμήματος των Ιταλικών, πρώην Ιταλικών στρατώνων. Έσπευσε αμέσως με αρκετές δυνάμεις, με τη λογική ότι θα μπορούσε κάτω από τα συντρίμια να υπάρχει ανθρώπινη ζωή.
3: Σήμερα 12 η ώρα επικοινωνήσε η πυροσβεστική του Περιοριστικού Σώματος Χανίων με το Δήμο Χανίων, και για να συνδράμουμε σε μια κατάρρευση σκεπής που έχει γίνει εδώ πέρα στους Ιταλικούς στρατώνες. Επιτόπου ο μηχανισμός του Δήμου Χανίων, τα τεχνικά συνεργεία και η πολιτική προστασία ήμασταν εδώ. Ήρθε η πυροσβεστική, έκανε διαγνωστικά με ακουστικά όργανα για να δει μήπως έχει καταπλακωθεί κάποιος, γιατί μαρτυρίες και καταθέσεις περίοικων λένε ότι εισερχόντουσαν κάποιοι άστεγοι.
4: Στο σημείο είχαμε την τύχη να έρθουν μηχανικοί από το Δήμο και από την Περιφέρεια, όπου πριν από μερικές μέρες είχαν κάνει μια αυτοψία στο χώρο και είχαν και φωτογραφικό υλικό. Συγκρίνοντας λοιπόν το φωτογραφικό υλικό εδώ στην είσοδο με τη σημερινή εικόνα, μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τα ερείπια, τα μπάζα, τα παλιά, ποια ήταν η γραμμή με τα καινούρια. Οπότε είχαμε περιορίσει αρκετά σημαντικά το χώρο έρευνάς μας.
1: Οι Ιταλικοί στρατώνες αποτελούν ένα από τα γνωστά παλαιά κτηριακά συγκροτήματα των Χανίων. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ανακοινωθεί ο σχεδιασμός για την αξιοποίησή του ως νέου δημαρχείου της πόλης. Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών κτηρίων, ιδιαίτερα όταν παραμένουν χωρίς χρήση και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό τους.
5: Το κτίριο αυτό λοιπόν, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, το 25 παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων και έχουμε ξεκινήσει να συντάσσουμε τον φάκελο των μελετών που θα πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο, η όψη του κτιρίου είναι κηρυγμένο νεότερο μνημείο, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαδικασίες χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση του φακέλου που θα δημοπρατηθούν οι μελέτες. Περίπου κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για τις μελέτες αυτές, και για να κάνουμε μια προσωρινή, από αυτό που θα μας δείξει και η γεωτεχνική μελέτη αλλά και η στατική μελέτη, μια προσωρινή λύση μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να μπορέσει να αποκατασταθεί το έργο, για να μην υπάρξει άλλη κατάρρευση του κτηρίου. Αυτό όμως πρέπει να μας δείξουν οι μελέτες τι θα πρέπει να κάνουμε. Και εκεί βρισκόμαστε. Μέχρι τέλος του χρόνου, ξαναλέω, θεωρώ ότι θα έχουμε τελειώσει το φάκελο και θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τις 6 μελέτες που χρειάζονται για το συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο, με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, σε σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η ενίσχυση θα ξεκινά από 130 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 1560 για όσους βεβαίως κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος.
6: Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την συνολική έκπτωση 40 λεπτών από το κράτος και τα δηληστήρια. Ωστόσο, στα νησιά το κόστος αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά 10 με 12 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων νομού Ρεθύμνου, Ηρακλή Ξηδάκη.
7: Σήμερα που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν πουλούσαμε, θα το πουλούσαμε 2,05. Αν αφαιρέσουμε την επιδότηση που είναι 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από το κράτος, κατεβαίνει στο 1,055. Εδώ την Κρήτη, το οποίο και στα υπόλοιπη χώρα που υπάρχει νησιωτική το καθεστώς. Θα ξέρετε ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στα 10-12 λεπτά παραπάνω.
6: Χωρίς τις εκπτώσεις, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, με διαφοροποιήσεις

0: ανάλογα την περιοχή.
1: Σήμερα όποιοι συνάδελφοι έχουν παραγγελίες μπορούν να δώσουν παραγγελία σε εταιρείες τους να κάνουν την τροφοδοσία. Πιστεύουμε από Σάββατο και μετά να είναι τα περισσότερα πρατήρα να έχουν μια τροφοδοσία.
0: Ανάσα αναμένεται να δώσει και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο φτάνει στα 1560 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Η πλατφόρμα MyThermancy αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
1: Πέρσι είχαμε τέτοια εποχή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε καλοκαίρι ακόμα.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν όπως φέτος που έχουμε κακοκαιρία. Αλλά περίμενε φέτος η διαφορά ποια είναι. Ότι ο κόσμος, περιμέναμε ότι τέλος της σεζόν οι περισσότεροι τι κάνανε, φουλέρνανε, βάζανε μέσα πετρέλαιο για να το έχουν φέτος στην αρχή της σεζόν. Αλλά πέρσι οι περισσότεροι δεν έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση με το 1,75 που είτε. Ήτανε έτσι. Οπότε φέτος το 100% να μην πούμε το 100%, το 85% είναι αδιανά τα επόζητα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να σκεφτεί κανείς
1: ότι... Και πάλι ο καθένας το σκέφτεται και το 1,67 το σκέφτεται.
2: Ναι, προφανώς.
1: Εδώ το σκέφτονται και στην Αθήνα που είναι 1,55.
2: Ναι.
1: Πώς χιλιάζει την Κρήτη.
3: Ένα ακόμα ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε ο Φουή, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αντιμετωπίζει σε λιγότερο από 2 ώρες τη γαλλική Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Μια ακόμη σημαντική σελίδα είναι αυτή για τον Οφ, που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει βεβαίως την Κρήτη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται. Α, ορίστε, καλώς τον, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Βρίσκεσαι φυσικά στη Ρεν, Δημοσθένη, και περιμένω να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα και το ρεπορτάζ φυσικά.
4: Καλησπέρα, Σότια, εδώ από το Ροαζόν Πάρκ. Σχεδόν πατάμε τον αγωνιστικό χώρο, εδώ που σε περίπου 2 ώρες θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Ένα γήπεδο, έχω να σου πω, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε όχθες ποταμού, στον ποταμό Βιλέν, στην πόλη Ρεν. Ξέρω ότι ο καιρός στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ καλός. Εδώ ήταν πάρα πολύ καλός και χθες και σήμερα ο καιρός. Έτσι λοιπόν, με ήλιο και με χαμόγελα, οι άνθρωποι του Όφη έχουν έρθει στην Γαλλία επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο φετινό Europa League. Με οδηγό φυσικά το 2-0, τη νίκη στην πρεμιέρα στο Παγκρίτιο απέναντι στην Χόφενχάιμ. Ο Όφη θέλει απόψε να τρυπήσει για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν το ευρωπαϊκό του ταβάνι. Ο Χρήστος Κόντις χθες στην συνέντευξη τύπου δήλωσε πως έχουν οι παίκτες του και ο ίδιος τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την γαλλική ομάδα, η οποία έχει υψηλές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Η Ρεν είναι δεύτερη στη βαθμολογία στο γαλλικό πρωτάθλημα, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα την φοβηθούν. Θα τη σεβαστούν, αλλά δεν θα την φοβηθούν την γαλλική ομάδα. Όφη θα κάνει το παιχνίδι του στον αγωνιστικό χώρο πίσω μου, όπως βλέπετε, σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Το Ροαζόν Πάρκ είναι ένα γήπεδο, ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρητικότητας σχεδόν 30.000 θεατών. Στη μία γωνία θα βρίσκονται και οι περίπου 400 με 500 φίλοι του Όφη που έκαναν το μακρινό, θα λέγαμε, τετράωρο ταξίδι από το Ηράκλειο για την γαλλική πόλη του Ρεν, ελπίζοντας πως θα πανηγυρίσουν για μία ακόμη φορά. Θυμίζω ότι η Όφη δεν έχει δεχθεί γκολ φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Απέκλεισε την Τσέσκα Σόφιας χωρίς να δεχθεί γκολ και φυσικά ανοίξε και την Χόφενχάιμ, όπως είπαμε, στην πρεμιέρα της League Phase με 2-0.
3: Έτσι, και αυτό ελπίζει να κάνει και απόψε φυσικά ο Όφη, να κρατήσει την εστία του χωρίς τέρμα. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στον Χρήστο Κόντι και αναφερόμαστε και στην ψυχολογία της ομάδας και πώς θα μπει στο γήπεδο, εντάξει, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι μεν εννοείται προφανώς ότι ο Όφη σέβεται ιδιαίτερα τον αντίπαλό του και απόψε, δεν είναι άλλωστε για καμιά τυχαία ομάδα, αλλά τι είπε, θέλουμε να τους κάνουμε και να υποφέρουν και λίγο, ε.
4: Ναι, ακριβώς. Σε ερώτηση που δέχτηκε για το πώς θα αντιμετωπίσει πώς θα χτυπήσει βασικά τις αδυναμίες που έχει η Ρεν, γιατί κάθε ομάδα έχει αδυναμίες. Η Ρεν πράγματι αναγνώρισε ο Χρήστος Κόντις ότι παίζει σε υψηλό ρυθμό, σε υψηλές ταχύτητες, και είναι δύσκολο, θα λέγαμε, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να αντιμετωπίζει μια γαλλική, πόσο μάλλον

0: εκτός έδρας. Όφη, λοιπόν, είπε ο Χρήστος Πόντης ότι είχε εντοπίσει τις αδυναμίες της ΡΕΝ. Λέει ότι θα πρέπει να αντέξουμε, θα πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε στη δική τους πίεση. Mm-hmm. Και όταν θα έχουμε εμείς την μπάλα, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και την ομάδα της ΡΕΝ να υποφέρει και αυτή με τη σειρά της από το δικό μας παιχνίδι. Mm-hmm. Τον Όφη μέχρι σήμερα, ή μάλλον μέχρι την πρώτη αγωνιστική της League Pace, θα λέγαμε ότι καμία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν τον υπολόγιζε. Θυμόμαστε τα υποτιμητικά σχόλια των Γερμανών της Κόπενχάιμ μετά την ήττα στο Παγκρίτη. Ωστόσο, οι άνθρωποι της ΡΕΝ, το επιτελείο της ΡΕΝ, υπολογίζουν και σέβονται πάρα πολύ την ομάδα του Όφη και τον τρόπο παιχνιδιού. Και θέλω να σου θυμίσω, τα έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, ότι Όφη σε όποιο παιχνίδι και να βρίσκεται, όποια ομάδα και να αντιμετωπίζει, θα αγωνιστεί με το δικό του στυλ, με την δική του αγωνιστική ταυτότητα και φυσιογνωμία. Και θα έλεγα έτσι χαριτολογώντας ότι πιο πολύ του ταιριάζει το Όφη να αγωνίζεται ως outsider παρά ως φαβορή.
1: Νομίζω ότι σωστά το λες. Λοιπόν, πες μου λίγο και για το 12ο παίκτη απόψε, για αυτούς τους 450-500 φιλάθλους που βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας. Από παντού αντιλαμβάνομαι λίγο πολύ, όχι μόνο από την Κρήτη εννοώ, βρίσκονται εκεί. Και καταλαβαίνω επίσης ότι έχουν δώσει ήδη ένα στίγμα, ένα χρώμα ιδιαίτερο στην πόλη οι φιλάθλοι του Όφη.
0: Ο κύριος όγκος των φιλάθλων σίγουρα έφυγε από την Κρήτη, έφυγε από το Ηράκλειο, αλλά τις πληροφορίες που μου μεταφέρεις εσύ, τις επιβεβαιώνω και εγώ. Φίλαθλοι της ομάδας ήρθαν σήμερα αυθημερών πολύ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη και όπως καταλαβαίνεις έχουν δώσει το δικό τους παλμό και τη δική τους ζωή σε μια πόλη η οποία τη χαρακτηρίζει η απόλυτη ηρεμία. Έχω να σου πω σότια, προχωράς στο κέντρο της πόλης και δεν ακούς ούτε ένα κορνάρισμα, τα αυτοκίνητα σχεδόν αθόρυβα περνούν από δίπλα.
1: Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει ακουστεί σήμερα, κάτι θα έχει ακουστεί σήμερα στην πόλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπου περνούσαν οι φίλοι του Όφη έκαναν σαφέστατα αίσθηση την παρουσία τους, φορώντας τις φανέλες της ομάδας με την ψυχολογία στα ύψη, όπως είπα και νωρίτερα. Γιατί, ξέρεις, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και όλο αυτό το ταξίδι που ζει ο Όφη την φετινή σεζόν, αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο που ζει η ομάδα του Χρήστου Κόντη. Θεωρώ ότι κανείς δεν πίστευε στα προκριματικά του καλοκαιριού ότι θα έφτανε στο Europa League. Και όλοι πίστευαν ότι εντάξει, θα αρκεστεί σε μια συμμετοχή στο Conference League. Στην πρώτη αγωνιστική δεν πίστευαν ότι θα κερδίσει την Hoffenheim. Μακάρι να μην πιστεύει κανείς, θα λέγαμε, αυτή την ομάδα, να πιστεύουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να πιστεύει το προπονητικό επιτελείο και φυσικά να το πιστεύουν οι ίδιοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα εδώ, ευελπιστώντας ότι θα δουν για μία ακόμη φορά την αγαπημένη τους ομάδα να παίρνει μία μεγάλη νίκη, να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Και τα όνειρα, ξέρεις, μπορούμε να τα έχουμε όσο υπάρχουμε, υπάρχουν και τα όνειρα.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, σε λίγο μία ώρα και κάτι λεπτά μένουν για τη Σέντρα. Δημοσθένη, θα επιστρέψουμε εμείς βεβαίως φυσικά στη διάρκεια του Δελτίου Στυρέν. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη, πολύ. Σε δημόσια διαβούλευση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για την φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κέφαλα αγορά και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και το αγροτικό πετρέλαιο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
2: 5 βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση με αλλαγές που αφορούν αγρότες, επιχειρηματίες, συναλλαγές με αντικαταβολή και φορολογούμενους που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, Νίκος Λιβαδιωτάκης, προβλέπεται η αυτόματη μετάταξη των αγροτών μεταξύ ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ βάσει των οικονομικών τους δεδομένων.
3: Οι βασικοί πυλώνες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου είναι σε 5 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η μετάταξη των αγροτών από ειδικό σε κανονικό και από κανονικό σε ειδικό, όπου στο επόμενο διάστημα προβλέπεται το φορολογικό νομοσχέδιο πως θα γίνεται αυτόματα. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών θα βλέπει τα δεδομένα της υποχρεώσης, τα ποσά που εισπράττουν στα όρια όταν τα υπερβαίνουν και αυτόματα την επόμενη χρονιά το Υπουργείο αυτόματα στον κάθε υπόχρεο θα τον μεταβιβάζει από το ειδικό σου καθεστώς και αντίστροφα.
2: Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα που έχουν εταιρικές οφειλές. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να πωλούν ή να μεταβιβάζουν με πρόβλεψη παρακράτησης ποσοστού έως 7% του ποσού για την κάλυψη των οφειλών της εταιρείας.
3: Το επόμενο κομμάτι είναι στις εταιρικές οφειλές. Όταν έχουμε εταιρικές οφειλές των φυσικών προσώπων, μέχρι τώρα δεν θα μπορούσε να κάνει μεταβίβαση. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται πως ο φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος εταιρεία θα μπορεί να μεταβιβάσει προσωπική του εταιρεία να την πουλήσει, αλλά θα βάλουμε όριο μέχρι 7% του ποσού αυτού να πηγαίνει στις οφειλές εταιρείας και να μην εισπράττεται όλα από αυτόν.
2: Την ίδια ώρα υποχρεωτική προβλέπεται να γίνει πληρωμή των αντικαταβολών μέσω courier με ηλεκτρονικά μέσα όπως POS, καταργώντας ουσιαστικά τη χρήση μετρητών κατά την παράδοση.
3: Το πιο γνωστό σε όλους είναι οι αντικαταβολές με courier. Τι έχουμε βάλει τώρα εκεί? Το Υπουργείο Οικονομικών στο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση λέει οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσω κουρία αντικαταβολή, το ποσό θα πρέπει να πληρώνεται μέσω POS. Που σημαίνει τι? Από το πιο μικρό ποσό μέχρι το πιο μεγάλο, οι αντικαταβολές, τα μετρητά θα σταματήσουν, θα έρνει με το POS ο courier, θα πληρώνει μέσω κάρτας έτσι ώστε να μπορεί να πάρει την αντικαταβολή. Εάν δεν γίνει, έχουμε διπλάσιο ποσό σαν πρόστιμο. Που σημαίνει τι? Έχουμε 50 ευρώ αντικαταβολή. Εάν δεν γίνει μέσω ποσό, θα έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
2: Αλλαγές προβλέπονται και για τους Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στην χώρα εφόσον δεν τηρούν τις προϋποθέσεις παραμονής για την τήρηση των φορολογικών ευεργετημάτων.
3: Το επόμενο κομμάτι είναι για τους κατοίκους εξωτερικούς που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα. Εφόσον δεν τηρήσουν τη διετία παραμονής να έχουν όλα τα ωφέλη, θα επαναπροσδιορίζεται η αρχική του εφυλή έτσι ώστε να βγαίνει και αυτό με φόρους. Αυτό σε πρώτη φάση είναι το προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου, με συνέπεια να δούμε οποιασδήποτε μεταβολές στην τελική του μορφή πριν πάει για ψήφιση στη Βουλή.
1: Σημαντικά κενά παραμένουν στα σχολεία του Ηρακλείου 1,5 μήνα περίπου μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, τα κενά σε γενική και ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζουν τα 700, με αποτέλεσμα τη συγχωνεύση τμήματων και χαμένες διδακτικές ώρες.
2: Σοβαρά παραμένουν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Σε επίπεδο Κρήτης, τα κενά στη γενική και ειδική αγωγή αγγίζουν συνολικά τα 700.
4: Τα κενά σε επίπεδο Κρήτης ξεπερνάνε τα 600 στη γενική και ειδική αγωγή. Από ό,τι γνωρίζω με συναδέλφους αιρετούς που μιλάμε και από τους υπόλοιπους νομούς, υπάρχουν αρκετά κενά και αρκετά προβλήματα σε όλους τους νομούς της Κρήτης και το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται και εκεί και αναστέλλοντας ολοήμερα τμήματα, όπως ακριβώς γίνεται και εδώ στο νομό μας.
2: Στο νομό Ηρακλείου εκτιμάται ότι χρειάζονται ακόμη περίπου 300 εκπαιδευτικοί, με τα κενά στην γενική αγωγή να αγγίζουν τα 100, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και στην παράλληλη στήριξη.
4: Και η ειδική αγωγή χρειαζόμαστε περίπου γύρω στους 300 εκπαιδευτικούς ακόμα. Στο νομό Ηρακλείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που πραγματοποιήθηκε η β' φάση προσλήψεων, δεν ήταν μια γενναιόδορη φάση, καθώς παραμένουν ακόμα πάρα πολλά κενά τόσο σε γενική όσο και ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, στη γενική αγωγή μαζί με τις ειδικότητες παραμένουν γύρω τα 100 κενά. Αυτό σημαίνει ότι περικόπτονται τμήματα ολοήμερα, συρρυκνώνεται το ολοήμερο τμήμα, καθώς κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί στο πρωινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον το πρωινό πρόγραμμα.
2: Οι ελλείψεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των σχολείων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται τα ολοήμερα τμήματα, ενώ μαθητές αναγκάζονται να σχολούν νωρίτερα ή να μοιράζονται σε άλλα τμήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κενά σε ειδικότητες όπως γαλλικά, γερμανικά, μουσική, και αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς είναι ειδικότητες, κάποιες από αυτές τις ειδικότητες δεν μπορούν να αναπληρωθούν από άλλους εκπαιδευτικούς και αναγκαστικά αναγκάζονται παιδιά είτε να σχολάνε νωρίτερα είτε να μοιράζονται στα υπόλοιπα τμήματα της σχολικής μονάδας.
2: Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η τρίτη φάση προσλήψεων που αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο θα καλύψει

0: αντίληψη τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.
1: Πρώτα την ειδική αγωγή υπήρξε κάλυψη στα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, όμως παραμένουν πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη, περίπου 100 με 150 κενά στους δασκάλους και γύρω στα 30 κενά στους νηπιαγωγούς. Ευελπιστούμε ότι η γάμα φάση θα είναι μέσα Νοέμβρη και θα υπάρξει έτσι ένας επαρκής αριθμός προσλήψεων, έτσι ώστε να κλείσει επιτέλους το ορολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία.
2: Οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού αναδύθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στο Ηράκλειο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
0: Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές και συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Με αυτό το μήνυμα, η προσχολική εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε στο Ηράκλειο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
3: Είμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, για μια πολύ σημαντική ημερίδα, πρωτοβουλία που παίρνει ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του Ηρακλείου σε σχέση με τα πολλά εκρηκτικά προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν την νηπιαγωγεία μας. Νομίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αναδείξει μια σειρά από πολλές ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου μας. Αν μπορούσα να πω, μιλάμε για το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, το οποίο εργάζεται σε καθεστώς απαράδεκτων συνθήκων. Δεν έχει ούτε καν το αντίστοιχο ωράριο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δημοτικών σχολείων.
0: Στην ημερίδα αναδείχθηκαν οι παιδαγωγικές προκλήσεις, η εργασιακή πραγματικότητα των νηπιαγωγών και οι προοπτικές του θεσμού.
4: Μια πολύ έτσι, χρήσιμη πρωτοβουλία του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Βρίσκομαι εδώ τόσο με την ιδιότητά μου την ακαδημαϊκή όσο και ως μέλος της ομάδας εκπονητών του νέου προγράμματος σπουδών. Μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα, στόχος είναι να αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή την αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και να αναδείξουμε νέες προοπτικές που θα φέρουν την γεφύρωση ανάμεσα σε αυτό που πολλές φορές ονομάζουν θεωρία με την πράξη, αλλά γεφύρωση με έναν τρόπο ουσιαστικό που θα διευκολύνει τους συναδέλφους και τους συναδέλφους νηπιαγωγούς στο έργο τους.
0: Στο τραπέζι τέθηκαν οι ελλείψεις σε προσωπικό, τα προβλήματα σχολική στέγη στο Ηράκλειο, η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και ο προβληματισμός για το πρόγραμμα σπουδών.
3: Είναι μια διεκδίκηση που σαν διδασκαλική ομοσπονδία προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κατακτήσουμε. Και βεβαίως μιλάμε για τις ηλικίες της προσχολικής αγωγής, που θα έπρεπε από την πολιτεία και το κράτος να υπάρχει απόλυτη στήριξη. Και αντί για αυτό, οι εργαζόμενοι στην νηπιαγωγία, οι συναδέλφοι μας στην νηπιαγωγία και οι νηπιαγωγοί βιώνουν μια απόλυτη απαξίωση, μια υποβάθμιση της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες κενά. Οι κτηριακές υποδομές είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, μέσα από τη σημερινή μερίδα, θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να αναδείξουμε τις λύσεις που διεκδικούμε σαν διδασκαλική ομοσπονδία.
2: Σαφείς οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα κυβερνοασφάλειας επιχειρήσεις που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο αυτής έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης, από τα παραπλανητικά μηνύματα και τις παραβιάσεις εταιρικών email έως τις κλωνοποιημένες φωνές και τα βίντεο deepfake που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Πληροφορίες και σαφείς οδηγίες για τους τρόπους θωράκισης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες διαδικτυακές απειλές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο «Κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.
6: Θα συνεχίσουμε τις δράσεις ως Επιμελητήριο και τις συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς όπως είναι το Ίδρυμα, με πιστοποιημένους οργανισμούς.

0: μηχανισμούς με την αγορά ολόκληρη τους ίδιους τους χρήστες, ούτως ώστε να έχουν ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, ένα εκπαιδευμένο στελεχειακό δυναμικό.
1: Στη διάρκεια της εκδήλωσης επίσης τονίστηκε ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες πωλήσεις, απώλεια δεδομένων, οικονομική ζημιά, ακόμα και διακοπή λειτουργίας.
2: Με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται και οι κυβερνοαπειλές και εμφανίζονται νέες προκλήσεις για κοινό και επιχειρήσεις. Πιστικά παραπλανητικά μηνύματα, deep fakes, κλωνοποίηση φωνής αποτελούν νέες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας, μέσα από στοχευμένες δράσεις και πρακτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες και να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα για την εκδήλωση που έχουμε κληθεί και έχουμε συνδιοργανώσει με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με στόχο να ενημερώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις για τις διάφορες απειλές κυβερνοασφάλειας που εγείρουν το τελευταίο διάστημα, τόσο με τη σύμπραξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με διάφορες άλλες ραδιουργίες που σκέφτονται διάφοροι επιτίδη για να εξαπατήσουν το κοινό. Με σκοπό είτε να τους αποσπάσουν καθε αυτό είτε χρήματα, είτε password που θα τους επιτρέψουν μετά να έχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες με κακόβουλο τρόπο.
1: Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένες συναντήσεις με στελέχη, ώστε οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν και να αναζητήσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν μια νέα γέφυρα μήκους σχεδόν 3,2 χιλιόμετρων που αποτελεί τη μεγαλύτερη συνοριακή οδική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η εξέλιξη αυτή σημαδοδοτεί την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Πιόνγκιανγκ με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και του πυρηνικού της προγράμματος.
1: Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν την πέμπτη γέφυρα 4 λωρίδων μετά από 12 χρόνια καθυστέρησης, δημιουργώντας βασική οδό για το διασυνοριακό εμπόριο. Η γέφυρα μήκους 3.026 μέτρων με 4 λωρίδες κυκλοφορίας συνδέει την κινέζικη παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ με τη Σινουιτσούν στη Βόρεια Κορέα. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Νταντόνγκ την Πέμπτη για να παρακολουθήσουν καθώς τα φορτηγά άρχισαν να διασχίζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ορισμένα στολισμένα με κινέζικες και βορειοκορεατικές σημαίες και λουλούδια. Παρότι είχε ολοκληρωθεί το 2014, η γέφυρα έμενε αχρησιμοποιητή επί 12 χρόνια, καθώς οι συνδετήριοι δρόμοι και οι τελωνιακές εγκαταστάσεις στην πλευρά της Βόρειας Κορέας δεν είχαν τελειώσει. Η νέα διέλευση αναμένεται να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και να μειώσει την εξάρτηση από την παλαιωμένη γέφυρα Sino-Korean Friendship Bridge σε κοντινή απόσταση, η οποία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διασυνοριακής κίνησης από το 1943. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ένας κρίσιμος οικονομικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας. Οι κάτοικοι της Νταντόνγκ ελπίζουν ότι η νέα σύνδεση θα φέρει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα και θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο γύρω από τα σύνορα. Παρότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ακόμη επαναφέρει την έκδοση τουριστικών βίζων για Κινέζους επισκέπτες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο σπουδαίο παιχνίδι που έχει σε λίγη ώρα από τώρα. Σε μία ώρα και 20 λεπτά για την ακρίβεια στη Ρέν, ο Όφη αντιμετωπίζει την ομάδα της πόλης και θα πάμε στις συνδέσεις μας. Καταρχάς με την απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα αλλά και του κρέτα24.gr, τη Χρύσα Ζερβού. Μαζί μου και ο Βασίλης Κουντής, ο αγαπητός Βασίλης. Καλησπέρα και στους δύο από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σόδια.
1: Καλησπέρα, Χρύσα. Λοιπόν, Χρύσα, ξεκινώ από εσένα, μου επιτρέπεις, Βασίλη, να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Χρύσα, για πες, τι γίνεται, μετέφερε μας λίγο το κλίμα, μία ώρα και κάτι πριν από τη σέντρα.
3: Είμαστε στο γήπεδο της Ρέν, στο Λαζόν Πάρκ, εδώ. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε η αποστολή του Όφη. Σε αυτήν ήταν και ο Μιχάλης Μπούσης με τον πατέρα του και την οικογένειά του. Πέρασαν όλοι από μπροστά μας ευδιάθετοι αλλά και πάρα πολύ σοβαροί, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και ο Χρήστος ο Κόντης. Ο κόσμος έρχεται, ο κόσμος του Όφη ήταν εδώ ήδη όταν ήρθε η αποστολή, τους περίμεναν, οπότε ακούστηκαν και τα συνθήματα προκειμένου να τους δώσουν όθηση για τη σημερινή εμφάνιση, τη βραδιά, αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη, που αντιμετωπίζει μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο σιγά-σιγά. Να σου πω ότι και εμείς καθώς ερχόμασταν, οι δρόμοι είχαν πάρα πολύ κίνηση, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να προσεγγίσει το γήπεδο, αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς του αγώνα. Μάλιστα το μεσημέρι, εκεί που βρισκόμασταν στο κέντρο, είδαμε φίλους της Ρέν, έβλεπαν τους οπαδούς Όφη, τους ρωτούσαν αν ήρθαν για το ποδόσφαιρο. Είχαν πολύ όμορφες στιγμές, υπάρχουν όλα αυτά σε βίντεο στα media, στα social media του Κρέτα24 και τη τηλεόραση Κρέτα. Ακούσαμε διάφορες ιστορίες. Έχει ένας κύριος από το Παρίσι, όπου μένει εκεί και δούλευε παλιά για τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη τον Μπούση. Ένας άλλος κύριος μας είπε ότι μένει στην Αθήνα, είναι από τη Διάνο και ταξίδεψε από την Αθήνα εδώ για να δει τον Όφη και την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, θα κατέβει στο Ηράκλειο για να δει και το παιχνίδι με την Leverkusen.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία γιατί θα επιστρέψω σε σένα. Βασίλη, για πες τώρα τι να σε ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω την εκτίμησή σου για τον αγώνα. Ξέρεις τι θέλω όμως από σένα. Θέλω λίγο να μου πεις πού ποντάρει ο Όφη, ενώ σε ποιες αδυναμίες της Ρεν ποντάρει ο Κόντης απόψε.
2: Κοίτα, Ναι, Σόντια, καλησπέρα και καλησπέρα. Μια δεύτερη καλησπέρα. Νομίζω ότι χθες και όλα στη συνέντευξη που ο Χρήστος Κόντης είπε ότι υπάρχουν κάποια αδύνατα σημεία. Προφανώς δεν θα ήταν και πολύ έξυπνο εκ μέρους σε μια εποχή στην οποία οργιάζει η ενημέρωση και συμβαίνει κάτι ή λες κάτι και προτού καν ολοκληρώσει την κουβέντα και βάλει τελεία, το έχουν μάθει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το στρατηγικό πλάνο, το σκάουτινγκ του Όφη οδηγεί σε κάποια αδύνατα σημεία, σε κάποιες ευάλωτες περιοχές που υπάρχουν στο παιχνίδι της Ρεν. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι μια γαλλική ομάδα. Το γνωρίζουμε αυτό καλά, Σόφια, σε όλα τα σπορ, όχι μονάχα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικώς. Οι Γάλλοι είναι μια φυλή, είναι μια ράτσα, είναι ένα αθλητικό έθνος που σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα σπορ, αγαπάει να παίζει με τα τρεξίματα, ανεβάζει την ένταση, πηγαίνει σε υψηλούς ρυθμούς. Έτσι παίζουν οι γαλλικές ομάδες παραδοσιακά. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που το επισήμανε και ο Χρήστος Κόντης. Θα προσπαθήσει ο Όφη να το αντιμετωπίσει στις εντάξεις τα τρεξίματα και το γεγονός ότι θα επιδιώξουν για να χαλάσουν το παιχνίδι και να πειράξουν το μυαλό του Όφη, να πιέσουν ψηλά. Νομίζω ότι ο Όφη είναι απολύτως προετοιμασμένος για να το αντιμετωπίσει. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, πλέον με την τεχνογνωσία, με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το γεγονός ότι οι κυπελούχοι Ελλάδος και οι νικητές του Super Cup μέχρι στιγμής προελάβουν να ήττε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
2: Έχουν τις δύο νίκες με την CSKA Sofia και την νίκη που συντάραξε κιόλας το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτή και τα σχόλια τα οποία προκάλεσε η νίκη επί της Hoffenheim, όλα αυτά δείχνουν ότι καμιά ομάδα πλέον και στην Ευρώπη δεν μπορεί να υποτιμήσει τον Όφη αλλά ίσα ίσα θα τον αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλο σεβασμό.

0: κόσμο, ώστε να μπορέσει αυτό από την άλλη πλευρά βεβαίως, το τι χώρους θα μπορέσει όφη να εκμεταλλευτεί το γήπεδο και το πόσες ευκαιρίες θα μπορέσει να δημιουργήσει για να σκοράρει, είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε προϊούσεις στις αναμετρήσεις.
1: Μένει να τα δούμε. Χρύσα, οι φίλαθλοι τι λένε, για μετέφερε μου λίγο το κλίμα, γιατί είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με πολλούς. Φαντάζομαι ότι εκείνοι κάνουν εκτίμηση για το σκορ, για την πρόκριση ή ζουν το όνειρο ελπίζοντας ότι αυτό θα συνεχίσει.
2: Κάνουν προβλέψεις θετικές πάντα για τον Όφη, όμως αυτό που τόνισαν και οι ίδιοι είναι πως ό,τι και αν συμβεί σήμερα, ό,τι και αν συμβεί, είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχισμένοι που ο Όφη έχει καταφέρει. Μόνο που βρίσκεται εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Είχαν πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουν, ειδικά οι μεγαλύτεροι που το έχουν ξαναζήσει. Mm-hmm. Και πράγματι είναι συγκινημένοι κάποιοι εξ αυτών. Ζουν πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό κρατάνε και όχι το σκορ ή το αποτέλεσμα, αλλά είναι και αισιόδοξοι για το σκορ και το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Σότια, μιας που έχουμε και το Βασίλη, εδώ με τους συναδέλφους όλη μέρα συζητάμε αν θα αγωνιστεί, γιατί έχουμε πιθανή εντεκάδα, δεν έχουμε ακόμα εντεκάδα στα χέρια μας. Αν θα αγωνιστεί ο Κόντρο ή ο Νους. Και θέλω και ο Βασίλης να μας πει και εκείνος τη γνώμη.
1: Βασίλη.
0: Δεν το ξέρω. Μερικές φορές οι προπονητές έχουν κάποια σχέδια που εμείς είτε δεν μπορούμε να τα αναγνώσουμε και να τα προβλέψουμε από πριν, είτε δεν μπορούμε να. Γιατί ο προπονητής πάντοτε ξέρει τι σημαίνει στην ομάδα, ποιος παίκτης είναι φορμαρισμένος, ποιος παίκτης μπορεί να του κάνει τη δουλειά και εν προκειμένου ποιος παίκτης μπορεί να κάνει τη ζημιά στη γαλλική ομάδα. Το βέβαιο είναι εγώ προτιμώ να μείνω στην εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή με βάση και την κατάσταση του Όφη και δεν θα πρέπει να μας παρασύρει. Δεν παρασύρει, φαντάζομαι, ούτε τη Ρέν το γεγονός ότι η Όφη ιτήθηκε με 3-0. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα δεν προδιαγράφουν κιόλας τι θα γίνει. Συμβαίνει κάτι το ένα βράδυ και το άλλο βράδυ μπορεί να συμβεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Τακτικά όμως μέχρι στιγμής πρώτα απ' όλα έχει αποδειχθεί ότι όφη διαβάζει πολύ καλά όλα τα μάτια. Νομίζω ότι τακτικά, στρατηγικά θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποια δυνατά στοιχεία του παιχνιδιού, αλλά και να εκμεταλλευτεί κάποια αδύνατα σημεία του παιχνιδιού των Γάλλων. Για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε, σε συνέχεια εκείνου που έλεγα προηγουμένως, και επειδή ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω και κάτι περισσότερο από αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντιτσες, ότι επουδενή όφη θα πρέπει να δώσει χώρους και να δώσει διαδρόμους στη Ρέν, που θα παίξει και με τον ενθουσιασμό της έδρασης και θα θελήσει να κυριαρχήσει από την αρχή, να γίνει το αφεντικό του παιχνιδιού.
1: Βασίλη και Χρύσα, απευθύνομαι και στους δύο, έτσι λίγο πριν σας ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω προφανώς. Βαραίνουν τα πόδια όταν έχεις δημιουργήσει τόσες προσδοκίες σε τόσους ανθρώπους που ζουν το όνειρό τους τώρα με την ομάδα. Χρύσα, τι λες?
2: Εγώ έχω την αίσθηση πως αυτό δίνει μια έξτρα όθηση. Όχι ότι δηλαδή δίνει κάποιο άγχος στους ποδοσφαιριστές. Τους δίνει όμως όθηση. Το συζητούσαμε και χθες μετά τη συνέντευξη τύπου, ότι ο κόσμος κάνει τόσα χιλιόμετρα για τους παίκτες και οι παίκτες θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη. Mm-hmm.
1: Βασίλη, τι λες?
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Δεν νομίζω ότι ο Όφη εδώ πέρα που έχει φτάσει δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει να αποδείξει αν είναι καλή ομάδα, αν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει κάτι. Έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει παίξει διαδοχικούς τελικούς, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έχει αποκτήσει το know-how. Πηγαίνει να παίξει απόψε το παιχνίδι του, να το παίξει στα ίσια, επί ίσης ώρες, ανεξαρτήτως του ποσοστού κατοχής, των ευκαιριών. Αυτά που τα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, τις ευκαιρίες των target, τις τελικές, το πόσο στην πίτα, τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει Όφη και τι ποσοστό κατοχής μπορεί να έχει η Ρέν ή η Χόφενχάιμ. Και πάει λέγοντας, νομίζω ότι Όφη εδώ που έχει φτάσει παίζει κάθε φορά για να αποδείξει ότι και δικαίως βρίσκεται σε αυτό το σημείο, στη League Phase της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο από το να του δημιουργεί Σότια και Χρύσα άγχος, του ανεβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών. Και δεν λέω ότι του ανεβάζει τον πύχη των δυνατοτήτων, διότι ο πύχης των δυνατοτήτων αποδεδειγμένα πια
1: έτσι
0: είναι.
1: Έχει
0: πολύ υψηλός. Ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς, είναι υψηλός.
0: Δεν είναι στακτοπούτα. Δηλαδή είναι μια στακτοπούτα, αλλά δεν είναι. Είναι στακτοπούτα γιατί επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ευρώπη, αλλά η συμπεριφορά μέχρι στιγμής δεν είναι το ντροπαλό κοριτσάκι, για να μείνω στο μύθο της Σιντερέλα που βγαίνει να παίξει. Είναι μια

0: ομάδα που έχει την αυτοπεποίθηση, έχει τη γνώση, αποκτά σιγά σιγά την εμπειρία.
1: Την εμπειρία.
0: Και νομίζω ότι από τον Όφη, μπορούμε να τα περιμένουμε όλα πλέον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χρύσα, καλό βράδυ. Βασίλης Κουντή, καλό βράδυ.
0: Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ,
1: πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Και εγώ, Σοδία. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 0,82% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.582,10 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 341,92 εκατομμύρια ευρώ. 34 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 74 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία. Εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές. Ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα. Το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι

0: οι νονοί δηλαδή έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής αλλά και σωματικής επαφής και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες.
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το Λασίδι.
0: Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη αν θέλετε, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: σκοπούς. Μαγειρεύεται η ιστορία λοιπόν
0: απόλυτα.
1: Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε.
0: Μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήσασταν φιλόλογος.
0: Βεβαίως.
1: Ήσασταν στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει.
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος, αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας. Θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω. Ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το
1: ημερήσιο,
0: αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλας. Σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο
1: περισσότερες. Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο.
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής, παραδόξως οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν, τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτά ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει

0: γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και, και το αέτομα επάνω. Και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσω. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία, τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία, αλλά έχουν την επιθυμία να κάσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα.

0: οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνοι της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστω.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα. Είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα. Τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή, σαν παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο.

0: τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την έβαζα, την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνί οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη, η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας, εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν

0: το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση του, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι.

0: πει, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
1: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
0: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
1: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
0: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
1: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
0: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν... Οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
1: Είναι τότε επιδοματική πολιτική.
0: Ναι.
1: Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
0: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς, σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχη.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο. Παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε, κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός και επιβεβαιώνει...
0: Αυτό, ούτε τα ονόματα, το να ξέρω ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: να
1: μπει στη φιλοσοφία τη γενικότερη στην ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι... Ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο? Και κάτι ακόμα. πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί? Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία?
0: Ναι, εδώ...
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει το μνημείο, ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική. Για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε, ακριβώς, οπότε εκεί, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή, υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη, θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι, σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά
1: σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία, και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου,